διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διώρε.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
5: Πού πας?
6: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
8: Μπαίνεις τσουλώντας.
9: Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
17: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε, μπράβο.

0: Έλα, ερμάνος μου, για πάμε λίγο καλημέρα, ρε. Έλα, εσά λούγκα να ξυπνάει σιγά-σιγά. Έλα, Ντίνο μου, τα χασμουριτά σου. Έχω την εντύπωση ότι σέρνεσαι.
1: Ποιο σέρνεται.
0: Βάλ το αιώφωνο μπροστά, βρε. 700 χρόνια ραδιόφωνο.
1: Χθες έκανα προπόνηση ίντερβαλ με διαιτητή αλφα-εθνική. Τι λες τώρα.
0: Ποιο να.
1: Δεν λέω.
0: Λέγε, ρε Κοτάρα.
1: Φίλος δικός σας ήταν παλιά.
0: Α, παλιά, πάει στο μυαλό μου κάπου, εντάξει. Λοιπόν. Τι γίνεται, μία και σήμερα, μία και σήμερα, ερμάνος μου, έλα, όλα και τα άλμπου βγαίνει και δεν συμμαζεύεται.
1: Έλα, Σαλούγκα.
0: Ω, Σαλούγκα μου, ξυπνάμε, Χάρη Μανουλίδη έχουμε απέναντι, έτοιμος σε καλή κατάσταση, αυτός είναι, έχει ενέργεια μπαταρίας 80%-85%. Εσύ είσαι και εγώ κάτω από 10 στο κόκκινο. Τον Εμίλιο πώς το βλέπεις, τον Εμίλιο Φρανσίσκο απέναντι.
1: Ο Εμίλιος, όποια τον πάρει θα ευτυχήσει.
0: Θα καλοπεράσει, θα καλοπεράσει, τέτοιο παιδί. Τέτοιο καϊνάρι, παιδιά.
1: Θα ευτυχήσει.
0: Θα ευτυχήσει.
1: Αυτός λοιπόν, πρέπει να πάρει μια ζωηρή.
0: Ζωηρή να τον κάνει ζωή πατίνη.
1: Ναι.
0: Έτσι πάντα. Αντίθετα έλκονται
1: σήμερα.
0: Λοιπόν, Εμίλιο Φρανσίσκο απέναντι και φάτος, χαμογελαστός.
1: Πέθανε παρέζει.
0: Όλη την εθνική Γαλλία έχουμε πάρει. Πού το είδες αυτό πάλι τώρα και. Ποιος το είπε αυτά.
1: Δεν
0: το είδα. Κάτσε, μην τα πετάς έτσι σαν βόβες χωρίς να έχουμε δει τέτοια θέματα. Πέθανε, έκανε γιατί. Εντάξει, οκ, θα το δούμε, θα το τσεκάρουμε. Λοιπόν, εθνική Γαλλία λέει απέναντι. Τα έχουμε αργότερα, ο Εμίλιος.
1: Η Εθνική Γαλλίας.
0: Ο Πασχετικός Παναθηναϊκός.
1: Α, ναι.
0: Φραντζίσκο,
1: ναι.
0: Γιαμπουσέλε.
1: Ελληνική ομάδα, ναι.
0: Βέβαια. Καλά, όλοι.
1: Μαύροι.
0: Τι μαύροι.
1: Γάλλοι.
0: Μεσόρ, έχει πολύ πράγμα.
1: Λεπρόν.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεδιπλωθούμε, να δούμε τι γίνεται. Ξέρω, είμαστε σε μια φάση που λέμε άντε μία και σήμερα, αλλά έχουμε ματσάρες. Έχουμε παιχνίδι.
1: Ποιες ματσάρες έχει, ρε.
0: Ο ΠΑΟΚ σήμερα, τουλάχιστον για μένα, παίζει τη μισή του ευρωπαϊκή χρονιά.
1: Άσε με τώρα, ρε.
0: Τι άσε με. Είναι ένα match must win.
1: Τι
0: do
1: μάζε,
0: or die.
1: Τι
0: το παίρνεις, έχεις εξασφαλίσει τι κατά 90% όμιλο. Έτσι, δεν το παίρνεις, αρχίζουν γκρίνια, μύρλα, μεταγραφές.
1: Καλά, έτσι. Τρία βάλατε εκεί.
0: 3-2 έληξε. Χθες είδες τι έγινε στην Ευρώπη.
1: Ρε, δεν με νοιάζει.
0: Λέχ πώς να είναι άρχους. 1-4 η Λεχόζα μέσα στην Δανία.
1: Τι ομάδε είναι αυτέ οι άρχου τώρα.
0: Με αυτού θα παίξει η Άγκια να πάει Champions League.
1: Α πέσατε εσεί, τι θα κάνουμε τώρα.
0: Καλά, άσε με. Εγώ από χθε φυσάω και το.
1: Α στέλνατε τον διαμαντίδη ή συγκλήρωση.
0: Δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει, ο Πάοκ όταν ήταν να παίξει Champions League έπεφτε με Άγιαξ και Μπενφίκα. Τέλος. Τώρα βλέπουμε η Άγιαξ θα παίξει με Λίτζερ, με Αραράτ.
1: Αδικία σε βάρο.
0: Δεν είπα αδικία. Σου λέω δε πώ θα φαίνει η.
1: Τα κατατρεγμένα.
0: Ρεάντε, τα κατατρεγμένα. Λοιπόν,
1: πάλι γκρίνια, τα κατατρεγμένα.
0: Θε να μιλήσουμε για ΑΕΚ κατευθείαν. Όχι, ας δούμε.
1: Όχι,
0: μετά.
1: Ρε, δούμε
0: τι
1: πέθανε σα σήμερα. Τέτοια.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε ποιοι έχουν γενέθλια σα σήμερα. Έτσι, εσύ λέγε ποιοι πέθανε. Εγώ λέω ποιοι έχουν γενέθλια. Παγκόσμια μέρα κατά τη εμπορία ανθρώπων. Πάντα σκλαβοπάζαρα που πήγαν παλιά και ο μεγάλος Αλέξανδρος τους ελευθέρωνε. Γι' αυτό πήγε στα έγκατα εκεί τη Ανατολή.
1: Όχι, πήγε να τους σκοτώσει και να παντρέψει.
0: Τους κακούς πήγε να καθαρίσει και να σταματήσει αυτή την εμπορία.
1: Ο Χίτλερ τους κακούς πήγε να καθαρίσει.
0: Ο Χίτλερ τους καθάριζε όλους. Άσο, Χίτλερ. Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια Μέρα Φιλίας σήμερα.
1: Λυκοφιλίας.
0: Η φιλία, η πραγματική, έγινε πάντοτε έχονται δύο σε ένα, δύο άτομα, τρία το πολύ. Τι δεν φιλία, ανοίγει αυτό
1: το πράγμα. Έλα, λυκοφιλίες, ειδικά των γυναικών.
0: Καλά, οι γυναίκες δεν έχουν φιλίες.
1: Άφιλες είναι.
0: Οι γυναίκες δεν έχουν φιλίες.
1: Όχι χωρίς φίλο.
0: Ναι.
1: Χωρίς φιλία μέσα
0: του. Οι γυναίκες δεν έχουν φιλίες.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πολύ σπάνια να
1: έχουν. Όχι, δεν υπάρχει φιλία μεταξύ
0: του. Οι άντρες έχουν.
1: Κάτι.
0: Οι άντρες έχουν. Ένα, δύο, τρεις.
1: Γυναικοποιήθηκαν.
0: Αλλά μέχρι εκεί, όχι παραπάνω.
1: Γυναικοποιήθηκαν κι αυτοί.
0: Λοιπόν, Ανδρόνικο σήμερα.
1: Ποιος Ανδρόνικος, ο Μανώλης.
0: Ο Μανώλης γιορτάζει.
1: Τι Ανδρόνικος.
0: Γιορτάζει ο Ανδρόνικος. Ο Ανδρόνικος και η Ανδρονίκη. Παλιά το Ανδρονίκη ακουγόταν πολύ. Ανδρονίκη. Που. Σε κάτι ταινίες σε θυμάμαι Ανδρονίκη που λέγανε.
1: Ποιες ταινίες, αφού δεν βλέπεις κινηματόγραφο. Πήγες είδες το τρίτο, τον Οδύσσια.
0: Θ' αρέσει.
1: Ο καθόλου.
0: Τι ο καθόλου. Τρεις ωρίτσες, 2 ώρες και 50 λεπτά.
1: Ναι. Πήγες επειδή το θέλει η γυναίκα σου. Κανένας normal άνθρωπος δεν πηγαίνει.
0: Είναι sold out είναι οι αίθουσες και δεν πάνε μόνο άντρες ή οι γυναίκες που λες εσύ.
1: Γυναίκες πάνε. Ρε.
0: Θέλουμε να δούμε κατά πόσο καταγράφει σωστά όλη την ιστορία με την ιδέα και με αυτά.
1: Την ξέρεις,
0: να δούμε τι και πώς, ρε φίλε. Εντάξει, κάναμε στο γυμνάσιο, δεν κάναμε Ομήρου Ηλιάδα, δεν κάναμε.
1: Τι.
0: Διάβαζε για δόλου. Είχε τον μπατάκι από κάτω και έκανε τα σκονάκια.
1: Όχι, είχα τον Γαϊτάνο. Ποιο μπατάκι να έχω.
0: Όχι τον μπατάκι, το πατάκι.
1: Πατάκι.
0: Δεν το είχατε εσείς αυτό που είχε το λυσάρι.
1: Όχι, το είχα το λυσάρι.
0: Με αυτό λέω ρε φίλε.
1: Γιατί ξέρεις τι έγινε εκεί στην Τρία.
0: Δεν ξέρεις, τώρα στο περίπου.
1: Μυθολογία παραμύθια.
0: Μυθολογία, ναι, εντάξει.
1: Τα έγραψε ο Κόκκινος.
0: Έλα τώρα, Γρηγόρης κατευθείαν εσύ να το φας. Λοιπόν, σαν σήμερα. Πάμε να δούμε γεγονότα. Ξυπνάμε λίγο, Ερμανός. Ξυπνάμε λίγο, κάτσε να βάλουμε και ποσταρίσματα σιγά σιγά.
1: Έβαλες?
0: Όχι, δεν έβαλα ακόμα, είδες. Δεν έβαλα. Πρέπει να μπει και όμως στο Facebook.
1: Γκάλοπ, έβαλες γκάλοπ.
0: Γκάλοπ έχουμε ετοιμάσει.
1: Γκάλοπ. Πλάκα γκάλοπ βάλαμε.
0: Εντάξει, να βάλεις τώρα.
1: Δεν λειτουργήσε το μυαλό μας πρωί.
0: Δεν λειτουργήσε, αλήθεια λες. Παρασκευή. Πρόσεξε, Πέμπτη, μία μέρα πριν πάρουμε άδεια, μετά από 11 μήνες ακατάπαυστης εργασίας, μόχθου, πόνου και δεν συμμαζεύεται.
1: Σιγάρες, σκοτώθηκες, τι κάνεις, ράδιο κάνεις.
0: Δεν κάνουμε μόνο ράδιο.
1: Τι κάνεις, εγχειρείς καρδιάς.
0: Δεν κάνουμε μόνο ράδιο.
1: Τι κάνεις μόνο.
0: Κι όμως άμα ρωτήσεις κάποιους γιατρούς, σου πούνε εντάξει, ρουτίνα είναι για μας αυτά.
1: Τι ρουτίνα, βγάζει.
0: Εγχειρείς καρδιάς, ναι. Εγχειρείς καρδιάς αυτό.
1: Μόνο σώνει τον άνθρωπο, εσύ τι κάνεις κι εγώ.
0: Και εμείς.
1: Τι για εμείς.
0: Ψυχοθεραπεία. Στα παιδιά. Τι α. Ξέρεις πως σου βρίσκω, έρχονται, πλάκα με κάνεις. Έλα καλημέρα, ρε, λέμε. Και εμείς με αυτά που λέμε, τις χαζομαρούλες, τα έτσι μας, τα γιουβέτσι μας, τα δεν δε συμμαζεύεται μια χαρά. Ξεχνιέται λίγο ο κόσμος από τα προβλήματα.
1: Σιγά.
0: Τις χαζομαρούλες μας.
1: Σιγά, έτσι. Ρε.
0: Λοιπόν, ανέβασα ποστάρισμα στο Instagram.
1: Ποιον.
0: Το σήμα εδώ του Rap and Cool. Και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, Ουρουγουάη σαν σήμερα 1930. Ρίχνει ντόρτι στο Μοντεβιδέο.
1: Ναι.
0: Την Αργεντίνα. Και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.
1: Ποιος ασχολείται το 30 τώρα.
0: Εντάξει, το 30, γιατί ο Άρης τα πρωταθλήματα που είναι το 30 δεν τα μετράμε.
1: Και εσύ, το 76,
0: να μετρήσω του Ουρουγουάη δηλαδή.
1: Τι να μετρήσω τώρα.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Το 30.
0: Εν τω μεταξύ, άμα ρωτήσω τον Βαραγιάννη, πες μου τρεις παίχτες από το πρωτάθλημα του 30, σιγά μην ξέρει.
1: Πώς δεν ξέρει, τον οπλοποιό ξέρει.
0: Σιγά μην ξέρει. Πες μου τρεις παίχτες από το 30.
1: Ποιος?
0: Τον Βαραγιάννη.
1: Καταρτζής, έχει πολλούς.
0: Εσύ επειδή ψάχτηκες. Εσύ επειδή ψάχτηκες.
1: Βακάκα Μπραχαμιάν, πώς δεν είναι.
0: Βακάκα Μπραχαμιάν, υπάρχει αυτό ή το φαντάστηκες.
1: Πώς, Βακάκα Μπραχαμιάν.
0: Μπραχαμιάν, ε.
1: Αμέ.
0: Να το σε, τρεις μου είπες εσύ, Μάνο. Ο Βαραγιάννης δεν θα μου βρει.
1: Τι να ξέρει ο Βαραγιάννης.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, 1982.
1: Τι έγινε.
0: Η Μελίνα Μερκούρη, όπου είναι υπουργός πολιτισμού, θέτει το θέμα επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας. Στη διάσκεψη που γίνεται των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μέχικο. Και λέει, παιδιά, φέρτε τα μας πίσω τα κλεμμένα.
1: Τα φέρε.
0: Τι τα φέρε. Αν πας μουσεία εκεί στα Λούβρα και δεν συμμαζεύεται, όλο και κάτι θα δεις. Κάτι Αφροδίτες, κάτι Νίλους.
1: Δεν ξέρω,
0: κάτι...
1: εγώ ξέρω στην κατοχή είχε ένα καλό φίλο,
0: ναι.
1: Γερμανό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τα μάμαρα που λες εσύ δεν ξέρω τι λες.
0: 2010 έχουμε καταγραφεί το δημοσίων υπαλλήλων στη χώρα μας, όπου ανέρχονται στις 768.000.
1: Τι έκανε, λέει.
0: Δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Πότε?
0: Το 2010 η καταγραφή, σαν σήμερα έχει γίνει καταγραφή 2010, ξεκινάει τότε και η κρίση η καλή, έτσι, για μια πενταετία, τετραετία, πόσο κράτησε, 768.000 υπαλλήλους δημοσίους.
1: Μια χαρά είναι.
0: Καλά είναι, μια χαρά είμαστε. Τώρα, τι άλλο σαν σήμερα. Σαν σήμερα γενέθλια θα έχει η μεγάλη Άννα Παναγιωτοπούλου. Σ' άρεσε, στις Χάριτες.
1: Ναι, πολύ καλή ηθοποιός.
0: Ναι, μεγαλώσαμε με Άννα Παναγιωτοπούλου.
1: Πέθανε.
0: Πρόπερση. Το 24.
1: Πέθανε.
0: Το 24. Ναι. Το
1: 24. Πολύ καλή ηθοποιός.
0: Το 47 τα γεννηθήσα.
1: Εντάξει, τα χρονάκια της, εντάξει.
0: Εντάξει, τα έζησε, ναι, έζησε. Καλούτσικα.
1: Για γυναίκα δεν έζησε πολύ.
0: Ναι. Καλούτσικα.
1: Για γυναίκα αυτές ζουν πολύ. Εφτάψυχες είναι.
0: Σαν σήμερα ο Κούλ έμπαινε στα γκούντι.
1: Μαντάψου σου, ναι.
0: Σαν σήμερα ο Κούλ έμπαινε στα γκούντι στην κότρε λένοντας το μωρό. Ναι, αλλά αυτό, φίλε, τώρα μιλάμε για 2001. Έτσι.
1: Και τώρα πάει, παίρνει καφέ από μία, την αρέσει, αλλά δεν κάθει τι άλλο.
0: Σταμάτα, βρε, σταμάτα.
1: Μετά μένα ο γιος του.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Ψή.
1: Ο γιος του, λοιπόν. Coach μετά λέει, έχει ένα τούμπανο εκεί πέρα, λέει, που πάει ο Κουλιανός.
0: Ναι.
1: Επάνω λέει κάθε πρωί εκεί στην Λαμπράκη.
0: Εσύ δεν έχεις, είπες, δεν έχεις ενέργεια, δεν έχεις διάθεση. Αυτά δεν, ναι, χαρά τα λες.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι. Χένρι Φόρντ σαν σήμερα.
1: Χένρι
0: Φόρντ. Γεννιέται, είναι ο Αμερικανός βιομηχανικός, ιδρυτής της βιομηχανίας.
1: Ποτέ δεν μου άρεσαν τα αυτοκίνητα.
0: Αυτοκίνητο βιομηχανίας Ford. Δεν σ' άρεσαν τα Ford.
1: Ποτέ δεν μ' άρεσαν.
0: Είναι πολύ δυνατά στην Αμερική, ρε φίλε.
1: Δεν μ' αρέσουν τα Ford. Δεν ξέρω, κανένα Ford δεν μου άρεσε.
0: Κάτσε εδώ με κανένα Ford τώρα που θες να πας αμάξι στο επόμενο εξάμεινο.
1: Ποτέ... Ένα ωραίο είχε βγάλει.
0: Όχι, ένα τελευταίο που ένα είναι Escort, SUV.
1: Ένα
0: καλό. Πούμα, πόσο είναι. Καλό είναι. Ωραίο είναι, να, και ο Χάρης επικροτεί.
1: Σαν την Κωνσταντοπούλου είναι.
0: Γιατί, τι έχει η Κωνσταντοπούλου. Μια χαρά είναι. Δίνει χρώμα στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι η Κωνσταντοπούλου.
1: Σαν την Κωνσταντοπούλου είναι το Ford Puma.
0: Θα ήταν φλόρικη όλη η κατάσταση Βουλή. Προχθές άκουγα, μάλλον με το Μητσοτάκη, αντίλογος, χαμός. Τι εννοείται, κύριε.
1: Πρέπει να τα βρει με τον εαυτό της ένας άνθρωπος που μαλώνει κάθε μέρα.
0: Μαλώνει. Όποιος μαλώνει κάθε μέρα, υπάρχει
1: κάθε μέρα τσακώνεται με τον κόσμο, να πούμε τι είναι αυτό.
0: Αλήθεια λες. Γενικώς, αν έχετε
1: δηλαδή, κάνει καυγά αυτή μια μέρα, θα πάθει ζημιά. Πρόβλημα έχει.
0: Σωστός. Να σου δώσω το δίκιο σου. Όποιο παιδιά μαλώνει κάθε μέρα, σημαίνει ότι ο ίδιο έχει το πρόβλημα.
1: Άντε να μαλώσω εγώ μια φορά την εβδομάδα. Κάθε μέρα.
0: Και μια φορά την εβδομάδα πολύ είναι. Γιατί να μαλώσει. Δεν μπορεί να τώρα σε αυτήν την ηλικία. Δεν χρειάζεται να μαλώνει. Πλέον έχει το μυαλό σου. Είσαι αρκετά έξω, τον αφήνει τον άλλο να μαλώνει μόνο.
1: Πρέπει να κάνει μια συνεδρία και μια ψυχοθεραπεία να δει τι φταίει να πει.
0: Λοιπόν,
1: εγώ ξέρω.
0: Εσύ ξέρει. Εσύ ξέρει το γιατί. Ο άλλο ξέρει το πώ όμω. Ναι.
1: Ξέρω, ξέρω. Και το είπα μια φορά.
0: Σαν σήμερα πεθαίνει ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Συνάδελφό σου, σκηνοθέτη του κινηματογράφου. Ήταν. Πεχταρά.
1: Ήταν ο Αντωνιόνι, ναι.
0: Και συμπατριώτη σου κατά το 5%, γιατί είπαμε η ρίζα σου είναι από το σκάνι. Έχει ένα 5% από εκεί. Ένα 10% στην τραπεζούτα.
1: Η προγιαγιά μου Ευγενία.
0: Έχει, η προγιαγιά Ευζενή.
1: Βέβαια, η προγιαγιά μου.
0: Αυτά, παιδιά. Έτσι εν ολίγης για να μην το παρατραβήξουμε σήμερα, όσο και ο μήνας 30. Ωρε φίλε, πάει και ο Ιούλης. 30 Ιουλίου σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Πάει και ο Ιούλης. Τελειώσαμε.
1: Πάει ο Ιούλης, πάει το. Πάει η εβδομάδα.
0: Πάει ναι. Τα 2/3 του καλοκαιριού, γεια σας.
1: Θα πας τούμπα σήμερα.
0: Πώς δεν θα πάω.
1: Σε αφήνουν να μπεις.
0: Γιατί να μην πω. Και χθες ήμουν με το Χάρη.
1: Α, εντάξει.
0: Και από όσο γνωρίζω, τώρα άμα θες κουτσομπολιό, θα μπουν όλοι πλέον. Γίνεται το σωστό, γίνεται το ιδεατό, γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται παντού.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Όλοι θα μπουν.
1: Ποιοι όλοι.
0: Κανονικά δεν θα έχει εξαιρέσεις. Θα μπουν όλοι όπως μπαίναν πριν από ένα χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Θα μπουν κανονικά.
1: Έληξε ο καυγάς.
0: Έληξε, εντάξει, έληξε. Και έγινε το σωστό για μένα. Δηλαδή, για κάποια πράγματα κάθεσαι, τα συζητάς, τα μιλάς και βρίσκεις μια άκρη. Έτσι.
1: Έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης την άλλη εβδομάδα, έμαθα.
0: Την άλλη, ή μήπως αυτή είναι προς το τέλος τώρα.
1: Όχι, την άλλη θα
0: την άλλη. Ναι, τέλος πάντων. Αλλά κανονικά σήμερα θα είναι άπαντες, όπως πρέπει να γίνεται παντού σε όλο τον πλανήτη.
1: Ματς μουτς.
0: Ματς μουτς, κανονικά, μετάδοση, Μετρόπολης, Ζαΐρης, τα άλλα τα παιδιά που ήταν έξω κανονικά. Όλοι μέσα στην τούμπα όπως πρέπει να γίνεται.
1: Τότε πρέπει να βάλουμε άλλο ένθετο.
0: Τι ένθετο?
1: Σαβ νιούς.
0: Σαβ νιούς.
1: Όχι τελ νιούς.
0: Όχι, ναι.
1: Βάλουμε Σαβ νιούς. Ιβάν νιούς.
0: Ιβάν νιούς.
1: Να είναι άλογο σαν μια φοράδα του κουτούκ, του κουτούκ, του
0: κουτούκ. Ναι, ναι, ναι. Πάνω στο μαύρο εκείνο το ωραίο, έτσι.
1: Τα κατάκ, λοιπόν, τα κατάκ, τα κατάκ.
0: Σ' άρεσαν τώρα αυτά τα κουτσομπολίστικα, έτσι.
1: Ναι.
0: Σ' άρεσαν αυτά, ψοφάζει αυτά. Ψοφάζει. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε ποστάρει εικόνα από τη χθεσινή τελευταία προπόνηση Ντούμπα που την παρακολουθήσαμε όσο μας επιτράπηκε μαζί με το Χάρη μας ήταν εκεί.
1: Γιατί δεν σας επιτράπει πολύ.
0: Ένα τέταρτο, τόσο επιτρέπεται.
1: Και τι είδατε, το ζέσταμα μόνο, δηλαδή. Τακτικές και τέτοια.
0: Μόνο το ζέσταμα, πώς χωρίζει.
1: Εντεκάδα είδατε.
0: Θα την πούμε, ναι, αργότερα θα πούμε. Φάνηκε πως διαχωρίζεται κάπως. Τώρα θα δούμε τελευταίες λεπτομέρειες.
1: Ωραία. Γιατί εσείς οι δύο κάτι θα είδατε εκεί.
0: Κάτι είδαμε, ναι, μια χαρά είδαμε. Κάτω λοιπόν από την τελευταία προπόνηση. Εδώ το Ρωμανός λέει: γιατί δεν ανεβάζει τη μεσημεριανή εκπομπή? Η δικιά σου κουλ πάντα ανεβαίνει. Είπαμε ότι είσαι SEO, αλλά σοβαρευτείτε. Όπα. Δεν έχω ιδέα για το ποια ανεβαίνει και ποια δεν ανεβαίνει.
1: Α, εγώ τις ανέβαζα στο δικό μου το κανάλι.
0: Μια χαρά. Τσιμπούσες κιόλας.
1: Με είπε τα αφεντικό είναι προϊόν δικό μου, βγάλτες. Θα τις βάζω στο δικό μου. Τώρα τι βάζεις, τι δεν βάζω.
0: Δεν ξέρουμε, παιδιά, τι βάζω.
1: Θα ρωτάτε τον Μπούζα που είναι.
0: Μπράβο. Δεν νομίζω ασχολείται το.
1: Διευθυντής.
0: Νομίζω ότι δεν είναι ούτε θέμα Γιώργου Μπούζου. Νομίζω έχει να κάνει με άλλους εδώ πέρα. Λοιπόν, Γιώργο συμφώνησε με την Άρχος μετά την αποχώρησή του.
1: Εσύ τώρα τι δεν.
0: Τι δεν.
1: Τώρα που...
0: Τι θες, κουτσομπολιό τώρα θες, είναι εντριγκάρι
1: τώρα. Τώρα πες... κοίταξε τώρα.
0: Ναι, για πες, για τώρα.
1: Πώς το βλέπω εγώ.
0: Έλα. Σαν... Έχω διάθεση σήμερα χαλαρή.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πρόκειται να με τσιγκλείς με τίποτα. Πες ότι θες να εντριγκάρεις, έλα.
1: Γι' αυτό σήμερα είχε δροσιά σήμερα. Στο... Ξέρεις γιατί.
0: Για πες.
1: Η ουρά σου κουνιόταν γρήγορα.
0: Κουνιόταν ζούρα η ουρά.
1: Τώρα που τα βρήκανε, ξέρω εγώ το μέσο με το.
0: Γιώργος Πετρίδης. Οι εκπομπές λέει είναι και στο Spotify, στο site και στο YouTube. Πού αλλού να τις ανεβάσουμε, ρε παιδιά? Ναι, πού αλλού να τις ανεβάσουμε, λέει. Δηλαδή τώρα, άμα δεν μπορείτε εσείς να τις βρείτε, τι να κάνουμε τώρα, να δούμε να σας τις λέμε προσωπικά στο αυτή του καθενός. Λοιπόν, άρα είχε δροσιά σήμερα.
1: Είχε
0: γιατί...
1: δροσιά γιατί η ουρά σου γύριζε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα βρήκε το μέσο με την. Με την ομάδα, α πούμε, και τα λοιπά. Και εσύ τώρα.
0: Καλά, γίνεται για μένα το λογικό και το αυτονόητο.
1: Να πάρεις με καουτσούκ παπούτσια για να ανεβαίνει στον άλλο όροφο. Πατ, πατ, πατ.
0: Λοιπόν.
1: Θα έρθουν και τα φορτράζει.
0: Όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι εντελώς άλλο θέμα. Ο Γιώργος θα κάνει την μετάδοση κανονικά από την Τούμπα. Εγώ θα την κάνω κανονικά από την Τούμπα για το δικό μου μέσο. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Και ο δικό μα το άφο θα πρέπει.
0: Τι.
1: Κανονικά. Τι.
0: Κανονικά, μην έχουμε μπερδέματα. Κανονικότατα. Απλά γίνεται αυτό που έπρεπε να γίνει. Έτσι. Κανονικότατα, όμορφα, ωραία, κυμπάρικα. Λοιπόν, Τελειώσαμε.
1: Δηλαδή, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ. Δεν θα ακούμε από σένα τώρα, δηλαδή.
0: Όσοι ακούνε στο κανάλι μου.
1: Το κανάλι. Εδώ είμαι, για εδώ μιλάμε. Τι κανάλι.
0: Εδώ δεν ξέρω. Εδώ goal, είναι goal, goal, goal. Όχι, εδώ είναι άλλο. Άλλη θα είναι.
1: Τότε κι εγώ.
0: Τι εσύ.
1: Θα ήμουν διευθυντή.
0: Τι ίντριγκα είσαι.
1: Θα έβαζα τα γκολ, γκολ του Ζαϊρή.
0: Βάτα.
1: Τι έχουν εσένα εδώ και.
0: Επέσουν να τα αλλάξουν, ρε. Σου είπα, ό,τι και να πει, είμαι σε τέτοιο mood. Σ' άλλη τροχιά, σ' άλλη γη, σ' άλλη χώρα. Δεν με θα με επιράξει τίποτα σήμερα. Έτσι, να δούμε το ματσάκι να πάει καλά. Έχω αυτό το δημιουργικό άγχος. Και αύριο με το καλό, τελευταία εκπομπούλα.
1: Καθαρίσει ο μύθος σήμερα.
0: Ο μύθου. Ο μύθου έχω την εντύπωση.
1: Μπορεί να μην παίξει κιόλας.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε.
1: Έχω μάθει.
0: Τι έμαθες
1: δεν
0: πάλι.
1: Έμεινε ικανοποιημένος.
0: Τι έμαθε πάλι ο Ρίτσας.
1: Η Μουρτζούκου και θα βάλει το Γερεμέγεφ. Αυτό έμαθα.
0: Είναι ένα πιθανό σενάριο.
1: Είναι ένα σενάριο, ναι.
0: Ο μύθος, ο οποίος είναι ένα παλικάράκι ακόμα νεαρό, τώρα εξελίσσεται. Τώρα, και χθες που τον είδα και συνέντευξη τύπου. Κατάλαβα ότι δυσκολεύεται περισσότερο στη συνέντευξη. Δεν θέλει δημοσιότητα αυτό να παίζει μπάλα. Στο γήπεδο είναι πιο ομιλητικό, να το πω έτσι. Ναι. Έτσι το παλικαράκι είναι ακόμα σε ένα μούντι, είναι λογικό. Μιλάμε για ένα 19χρονο.
1: Και εγώ 19χρονο μιλούσα, ρε. Γιατί...
0: Καλά, εσύ μόνο μιλούσες. 19χρονο. Και εγώ μόνο μιλούσα. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Εντάξει, τι μιλώ,
0: κάποιοι είναι λαλίστατοι, κάποιοι δεν βάζουν γλώσσα μέσα όπως εσύ και εγώ. Και κάποιοι ρε φίλοι είναι μαζεμένοι, είναι λίγο, ναι. Πες στο συνεργάτη σου που είπε για τις εκπομπές ότι ανεβαίνουν στο YouTube ότι δεν ανεβαίνουν. Μάλιστα. Ρε, εδώ ο Κωνσταντίνος. Δεν ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές, λέει. Και κάποιες ανεβαίνουν με καθυστέρηση. Τώρα, παιδιά, με πάτε σε ένα θέμα το οποίο είμαι εντελώς άσχετος, δεν έχω ιδέα τι γίνεται, γιατί δεν συμμετέχω καν.
1: Έτσι. Ξέρω, η άβρα του αέρα εδώ, η δροσιά δείχνει άλλα πράγματα.
0: Πόσο μετράει τελικά ζωή να έχει τύχη και άστορ, εσύ. Όπως είχε η ΑΕΚ χθες με τον Νίκος, παιδιά, εντάξει, τώρα δεν το συζητάω.
1: Ζηλεύεται.
0: Δεν είναι θέμα ζήλιας.
1: Για κάνουμε.
0: Δεν είναι θέμα ζήλιας. Πήγαινε ο ΠΑΟΚ, πήρε το πρωτάθλημα δύο φορές.
1: Ωραία.
0: Και τις δύο φορές με Άγιες με Φίκα. Μπαμπά, ξέραμε κιόλας.
1: Ότι είστε ανίκανοι να πάτε στο
0: με Άγιες με Φίκα.
1: Και φεύγει.
0: Βρε, άκου τώρα τι σε λέγω και άσε τα χαζά. Κλήρωσε κατευθείαν Άγιες με Φίκα. Ερχότανε δεύτερος, Άγιες με Φίκα. Πώς γίνεται όταν δεν βγαίνουμε πρώτη, δεύτερη, να μην υπάρχει ο Άγιες και Μπεφίκα και ο Ολυμπιακός να παίζει με ένα ημέγεν. Δηλαδή, σαν να λέμε Αστέρα Τρίπολη, Ολλανδία. Βγήκε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, να στείλουμε το Διαμαντίδη να σας κληρώσουμε.
0: Και χθες,
1: να σας κληρώσουμε, ξέρω.
0: Και χθες γίνεται ένα μαγικό. Ένα μαγικό.
1: Ναι.
0: Γίνεται ένα μαγικό. Να δεις τι έχασε ο ΠΑΟΚ πέρσι. Τι έχασε πέρσι ο ΠΑΟΚ με την πορεία του στο τέλος που τα κατέστρεψε όλα. Τα διέλυσε όλα. Λοιπόν, και χθες γίνεται ένα μαγικό. Η Λεχπόζα να έχει κερδίσει ένα 4 συνάρχους.
1: Ωραία.
0: Και πάει και κερδίζει η Άρχους μέσα στη Λεχπόζα να 0-3, γίνεται ένα 4 συμπαράταση, προκρίνεται και γίνεται ισχυρή. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Απλά εγώ, σαν παοξής, βγάζω ένα καημό. Ναι, και τώρα η ΑΕΚ, για να μπει στου ομίλου, θα παίξει με πιο εύκολους αντιπάλους για να μπει στου ομίλου από ότι ο ΠΑΟΚ τώρα που παίζει με τη Δυναμό. Για να περάσει την επόμενη φάση του Europa League.
1: Σε πάρω να σε εντώνω.
0: Λίτσερ, Αραράτ, Καεράτ, Βίγκινγκ, τη Λίτσερ που την έχει δώσει ιδανικό το Λιούβισιτς. Αυτή είναι η αντίπαλη της ΑΕΚ. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, θα γινόταν κανένα μαγικό. Πάλι θα παίζαμε με καμιά Μπαρτσελώνα, καμιά Manchester City, δεν ξέρω.
1: Μέχρι,
0: μεικτή κόσμο, δεν ξέρω.
1: Ναι. Μέχρι το γάμα εθνική είστε να κάνετε διαπλοκή, να πούμε. Μέχρι εκεί είστε.
0: Ναι.
1: Μέχρι τον Ηρακλή Καβάλας. Και τον Μπόμα λακοπίσει μέχρι
0: εκεί. Τι σχέση είχε, φίλε, η Κράσνονταρ, ρε Θάνο. Τι σχέση είχε η Κράσνονταρ που είχε 200 εκατομμύρια μπάτζετ με Αραράτ, Καεράτ και Λίντσε τώρα. Μην με τρελαίνει και εσύ τώρα. Μην με τρελαίνει. Άντε να πω μια
1: μέλα,
0: φορά.
1: Ρε, τώρα καρούμενη μέρα σήμερα θα περάσει
0: πάνω. Και πρόσεξε, πρόσεξε.
1: Ο Ζαεράκο θα πάει εκεί να φωνάει. Τι θε την κρίνια πρωί-πρωί να
0: κρίνει. Απλά το αναφέρουμε. Η μόνη ομάδα που πραγματικά βγάλαμε τα ματάκια μα είναι η Μάλμε, ναι. Η Μάλμεθα, η οποία ήταν στα κυβικά μας.
1: Πετάξτε την μπάλα πλάγιο out στην κερκίδα.
0: Και δεν την πετάξαμε πλάγιο out στην κερκίδα. Την κρατήσαμε και φάγαμε γκολ στο 97.
1: Θα το παίξεις,
0: ναι, αλλά μία φορά αρέσει η ΠΑΟ Κρέτρο με τη Μάλμε. Μία έγινε, δεν έγινε τα συνέχεια. Αφού είσαι ΣΕΟ, κανόνισε να βγει το όνομα. Το... Τι είναι αυτή εδώ, ρε, απίθανη, ρε.
1: Αυτή εδώ. Τι δική μου είναι.
0: Καλή... Ναι, είναι δική σου αυτή. Το άγχος σου μπορεί να είναι από την Άρχους, λέει εδώ ο Βασίλης. Λέει, όχι, λέει, δεν υπάρχουν. Τώρα συνεχίζουν, έχονται και άλλα μηνύματα. Παιδιά, οκ, δεν με πολύ ενδιαφέρει. 4-1 λέει σήμερα ο Στέφανος. Η ψήρα.
1: Το έχω παίξει 4-1. Κι εγώ.
0: Δουλεύω τύψα σε στοιχηματική εταιρεία. Τον Αύγουστο θα με διώξω γιατί τσακώθηκα με τον ΣΕΟ. Μήπως γνωρίζει να δικαιούμε επίδομα ανεργίες, λέει η ψήρα. Εσείς το πρωί μας κάνετε ψυχοθεραπεία και το μεσημέρι υπνοθεραπεία.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414, στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Όμως καμιά περίπτωση ο ΠΑΟΚ να κινηθεί για μωρών. Σε τρελός, φίλε. Τους μωρών. Ποιος μωρό να κινηθεί ο ΠΑΟΚ για μωρό, λέει αυτός. Αυτοί πρέπει να πίνουν.
1: Είχατε ένα Ιταλό εκεί, δεν θέλετε δεύτερο.
0: Τι Ιταλό. Εντάξει, ναι. Καλημέρα, cool και rap. Πέντε ευκαιρία τη μεταγραφή Καρέτσα. Πώς σας φαίνεται στην εθνική να είναι αυτό στο 10 και στην εθνική στη θέση του ο Τετέι με δεδομένη απουσία του Τέλια?
1: Να παίξει δηλαδή ο Τετέι δεξιά με εκείνο τον πισινό. Τον είδα το Τετέι που έχει γίνει σαν την ξάδερφη τη Σουλτάνα, να πούμε. Mm. Δεν τον είδα ότι είναι 10 κιλά υπέρβαρο. Από το βάλει και στη γραμμή να παίξει. Πού τα βλέπετε αυτά τα έργα, στο σινεμά, 3 ώρες την Οδύσσια. Πήγατε και είδατε με τι γυναίκε, σα πήραμε το ζόρι να πούμε, να πάτε να δείτε σινεμά, να πούμε.
0: Και η Άγιαξ τι τελευταίε φορέ με την είσοδο στου ομίλου, λέει, έβγαλε εκτό τη μία τη Σέλτικ. Άλλο Σέλτικ και άλλο Άγιαξ και Μπεφίκα, ρε φίλε. Okay, μην τρελαθούμε. Και την άλλη την Μπριζ. Τους αδυνάμους και στις δύο περιπτώσεις. Εδώ είμαστε ισχυροί και παίζουμε με την Άντελ και
1: θα περάσουμε. Καλά, την Μπενφίκα δεν την πήρατε εκεί με τον Γιαννούλη αριστερό μπακ 2-1 εκεί με τον Φερέιρα?
0: Όχι, είχαμε αποκλεισία από την Μπενφίκα. Είχαμε φέρει σοπαλία εκεί και εδώ χάσαμε. Ετοιμάσου, 26 Οκτωβρίου έρχεται η Πεγκάρα μαζί με καλλιτέχνες για αφιέρωμα στο Μητροπάνο. Εκεί πρέπει να πάμε, γιατί γουστάρουμε και Μητροπάνο. Λοιπόν, χαλαρώσαμε.
1: Τι Μητροπάνο γουστάρεις? Εδώ ακούσα.
0: Όλα τα ακούω, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Όλα τα ακούω.
1: Παίρνουν τρία τραγούδια του Μητροπάνου. Ε? Σε ακούς Μητροπάνου, να πούμε.
0: Κάνε κάτι λοιπόν.
1: Να χάσω το τρένο. Καλό.
0: Ναι. Πάμε break και επιστρέφουμε να δούμε τι έχουμε σήμερα στα μεταγραφικά.
1: Εγώ είχα βάλει ένα τραγούδι του Μητροπάνου εδώ πριν χρόνια και ήθελε να με αφορήσει ο Μητροπολίτης.
0: Γιατί ρε, Μητροπάνος, τώρα μιλάμε για το ΤΕΜ.
1: Όχι, ρε, έβαλα το τραγούδι.
0: Α, ναι.
1: Και τη φάνηκε τη Μητρόπολη πολύ κακό. Το βάλουμε τώρα μόλις ξέρει.
0: Α, εσύ λες για την Μπεφίκα όταν την απέκλεισα 2-0.
1: Ναι, ρε.
0: Εδώ σε μονό μάτσο όταν ήταν στην καραντίνα.
1: Ναι, με το Γιαννούλη που έκανε τα όρια. Ναι.
0: Φαντάσου, δεν σε αποκλείαμε. Μπεσίκτας, Μπεφίκα. Έτσι.
1: Και μια ακόμα καλή.
0: Όχι, αυτές τις δύο αποκλείσαμε. Και μετά πέσαμε στην κράζοντα που είχε γίνει το θέμα με τον Τζουμπάκπομ. Έτσι.
1: Λοιπόν, το πουλήσατε μετά.
0: Το πουλήσαμε, ναι. Το πουλήσαμε. Εκεί, δηλαδή γίνονται. Ρε φίλε, δεν ξέρω, γι' αυτό το λέω. Αυτά γίνονται μαγικά πράγματα. Όλο θα βγούμε κανένα θηρίο πρόκριση, τεράστια ομάδα. Όλο καμιά πόλη που δεν θα έπρεπε να γίνει. Όλο κάτι γίνεται. Αυτό λέω.
1: Κάτι κάνετε λάθος
0: και εσείς. Και είναι το μοναδικό μου αποθυμένο. Γι' αυτό το λέω έτσι, Μικαέλε. Μην
1: νομίζεις. Έχεις αποθυμένα σε αυτή τη ζωή?
0: Όχι, δεν νομίζω. Δικό μου όχι.
1: Λοιπόν.
0: Του ΠΑΟΚ έχω αυτό.
1: Σιγά.
0: Δύο έχω πλέον. Θέλω και το γήπεδο.
1: Τι θέλεις?
0: Γιατί βλέπω τις γηπεδάρες των αλλωνών και αρχίζω και ζηλεύω. Με πιάνει ζήλια.
1: Ναι.
0: Με πιάνει, λέω, κάτσε ρε φίλο. Άλλωστε δες που θα πάει να διπάσεις.
1: Αυτοί οι πολιτισμένοι άνθρωποι πρέπει να μπουν σε ένα καλό γήπεδο.
0: Πρέπει σιγά σιγά για να αλλάξουμε ήθη, έθιμα, ναι. Τα πάντα όλα.
1: Αυτός ο πολιτισμός πρέπει να οικειοποιηθεί, να πούμε.
0: Ναι, σωστά θυμάσαι πάντως για την Πεφίκα που την περάσαμε εδώ με Ζίφκοβιτς. Τον οποίο τον είχαμε πάρει ελεύθερο. Έτσι. Όχι με μεταγραφή πληρωμένη, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι οι μεταγραφές είναι μόνο άμα πληρώσεις. Άμα τον περιμένεις και τον πάρεις την κατάλληλη στιγμή όπως κάνει η Ρεάλ τις μισές μεταγραφές.
1: Τι είναι σημαίνει. Σήμερα, θα πάρει την καναπέκτη να τον δηλώσετε να πούμε.
0: Έχουμε δεξιμπάκ τον οποίο θα τον σχολιάσουμε μετά.
1: Τον πήραμε.
0: Κοίταξε, για να δηλώσει, να ενημερώσουμε και τον κόσμο, η λίστα θα βγει Παρασκευή. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να κάνει 2 αλλαγές. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Άρα έχει 4-5 μέρες.
1: Το Λίρατζι, πού θα το στείλετε?
0: Λέει, θα πάει κάπου, ναι.
1: Πρέπει να πάει κάπου.
0: Θα τα δούμε, θα τα δούμε αυτά. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ. Δεξί μπακ, ματ σήμερα. Ολυμπιακός, έρχονται, φεύγουν παίχτες. Μπάσκετ, βόμβα από τον Παναθηναϊκό με Φρανσίσκο. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη λίγο αργότερα. Παναθηναϊκός πώς θα κατέβει, ενδεκάδες. Πού είμαστε στις υπόλοιπες μεταγραφές των ομάδων. Η ΑΕΚ, η οποία χθες πήρε το καλύτερο δώρο που μπορούσε να πάρει γενικότερα. Πάρα πολλά πραγματάκια, φίλες και φίλοι. Αλλά πριν δώσουμε σκυτάλι στο break, να πούμε ότι φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού, μια νέα εποχή Waterland, η καλύτερη Waterland που είχατε ποτέ, παιδιά. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε παιχνίδια καινούρια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαινού προορισμού. Δύο απίστευτες turbo καμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή και η δίχρωμη joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη. Πάμε στο κομψό, που είναι όντως κομψό και ενάρετο διαφημιστικό. Αθλητικό δελτίο δίσω με σμαράγδα μας. Επιστρέφουμε, πάμε στα ματσάκια Europa και Conference League.
4: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κτέου AutoVision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: AutoVision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο AutoVision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
8: Παράθυρο στα σπορ.

πάλι σας ημέρα. Ευρωπαϊκές μάχες πρόκρισης δίνουν απόψε ελληνικές ομάδες με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο για τον Europa League, έχοντας ως παρακαταθήκη τη νίκη με 3-2 στην Πολωνία. Την ίδια ώρα στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο για το Conference, θέλοντας να υπερασπιστεί το υπέρ του 2-1 του πρώτου αγώνα. Δίχως τους Μεϊτέ και Ντεσπότοφ, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να ανακοινώνει αποστολή 23 παιχτών, στην οποία συμπεριλήφθηκαν οι Μοναστριλής, Λίρατζης και Μπέρδος. Μειωμένες απαιτήσεις στα 4 εκατομμύρια ευρώ αξιώνει πλέον η Augsburg για την παραχώρηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τον ΠΑΟΚ να έχει ήδη καταθέσει πρόταση ύψους. Μειωμένες απαιτήσεις στα 4 εκατομμύρια ευρώ αξιώνει πλέον η Augsburg για την παραχώρηση του

0: Κοντά στην απόκτηση του Ράφα Μίρ βρίσκεται ο Άρης, καθώς σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα επήλθε συμφωνία με τον 29χρονο επιθετικό της Σεβίλης. Ισόπαλος 1-1 με την Παλέρμο αναδείχθηκε ο Ηρακλής στην Ιταλία, με τον Ιζέτ να ισοφαρίζει στο 60 και τον Καρλής να έχει δοκάρει στο 88. Οι Ιταλοί προηγήθηκαν στο 13, ο Τσιντότας έσωσε τέταρτο στο 30, ενώ το επόμενο φιλικό τεστ ορίστηκε για τις 2 Αυγούστου με την Πάρμα. Η ΤΑ με 2-1 γνώρισε η ΑΕΚ από τη Samsung Sport στο φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο Άπερντον της Ολλανδίας, αν και προηγήθηκε στο 14ο λεπτό με γκολ του Ελίασον. Στην αναμέτρηση πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του ο Μάγερ, ενώ το τελευταίο τεστ πριν από την επιστροφή στην Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 2 Αυγούστου απέναντι στη Σεν Τρούιντεν. Επίσημα παίκτης του Άρη είναι ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος, καθώς η διοίκηση της ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου διεθνούς forward με συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Ο Έλληνας αθλητής αποτελεί προσωπική επιλογή του προπονητή Βασίλη Σπανούλη και τη 10η φετινή προσθήκη στο ρόστερ. Συμφωνία για την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο πέτυχε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έδωσε τα χέρια με τη Βιλερμπάν για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η μεταγραφή του 27χρονου γκάρτ θα κοστίσει 10 εκατομμύρια ευρώ για τις συνολικές απολαβές του, ενώ η γαλλική ομάδα θα εισπράξει επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ για την αποδέσμευσή του. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
4: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β.

0: Τα 5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν οι νεφλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μία σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντά στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, λεωφόρο γεωργική σχολή 86, στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά ευληματικά μοντέλα από το plug-in υβριδικό NX έως το αμυγός ηλεκτρικό RZ και μια επίσκεψη εκεί θα σας πείσει. Καλημεράρες, good morning, σαλούγκα μου, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, ραπ εδώ, βαριέται, αλλά τώρα κουνιέται και η ουρά του.
1: Όχι ρε.
0: Σουσουδαρίζει.
1: Τι σουσουδαρίζει. Καταρχήν έμαθα ρεπορτάζ ότι ο μεγάλος.
0: Ποιος παιδί. Ο τεράστιος.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Έρχεται την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, να μην είναι διακοπές, να μην κάνει άνθρωπος.
1: Με το ιδιωτικό αερόπλανο. Παρκάρει να
0: πάρει και τις αλογατάρες του.
1: Έχει και τα αλόγατα. Βάλε το.
0: Τώρα νιώθεις άνετα,
1: ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Βάλε το.
0: Η Βάναρος τώρα,
1: γιατί.
0: Σοφάζια για χουλιαμά, σοφάζ έτσι.
2: Φέρετε τα μάτια μου σαν γλίσσα.
0: Ωραίο τραγούδι αυτό, φίλε.
2: Ποντουνιά με τα στραβά και τα παρά.
0: Τι μας ο χαρούς.

0: Βλέπω μια αέρα, μια άνεση από σήμερα, έτσι.
1: Παρουσιάζεται να πούμε και οι τεχνικές εταιρείες θα απλωθούν, να πούμε.
0: Χθες έγινε το χωρίς πλάκα για την υπογειοποίηση για όλα.
1: Ναι.
0: Η εταιρεία που θα αναλάβει τα πάρκινγκ που υπογειοποιήσει και όλα δεν έχει δώσει το πλάνο. Και την άλλη εβδομάδα που δεν θα είμαστε εμείς εδώ, θα μάθουμε τι.
1: Εγώ θα είμαι εδώ.
0: Εσύ θα είσαι. Εδώ είναι και ο χάρης μας όμως.
1: Μπορώ να πάω. Άνετα,
0: άνετα όπου
1: θα
0: θες.
1: Ακολουθήσω, δεν θα έχω κανένα θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μπράβη, κόλπα να με βαράνε, όχι, δεν υπάρχει
0: τίποτα.
2: Έλα, λογατάρι μου, πάμε να δώσουμε κίνηση. Χάρισε, πάμε να δούμε. Πρώτη τελευταία κίνηση της της χρονιάς. Έχει όμως. Και όμως περιφερειακά.
1: Εγώ είμαι και συγκινημένος πάρα πολύ που
0: είχα μικλάψει
1: ο Ιβάν την άλλη εβδομάδα.
0: Γιατί, αγόρι μου?
1: Γιατί είχε καιρό να έρθει και.
0: Πώς δεν είχε καιρό, είχε έρθει πριν ένα μήνα για άσχημο. Ιβάν εδώ ήταν. Με τον απώλεια του αδερφού του. Ήταν εδώ.
1: Τώρα έχω γίνει και και...
0: Α, έχει γίνει και ψυχή. Μην κλαις, μην κλαις. Κλαις και άσχημα κιόλας εσύ. Κλαις και άσχημα, άσου, μην κλαις. Σιγά. Λοιπόν, χάρη μας. Λοιπόν, τι γίνεται στους δρόμους, έλα.
2: Πάμε να δούμε.
0: Ο άλλος σοφάει, έχει ακούσει όλα τα κουτσομπολιά τώρα. Δεν με τούμπα, ποιοι μεταδίδουν, τι σχέσεις, τι κολοτούμπες.
2: Ήθελε.
0: Έχει τρελαθεί τώρα. Δεν... Δηλαδή εκεί που βαριόταν, ξαφνικά.
2: Μα σου λέω, όταν μου είπε το πρωί, άμα μπορείς ένα καφεδάκι της αποστάρχεσαι, τον άκουσα πολύ έτσι νισταγμένο. Είναι σαν να έχει πιει τετραπλή δόση εσπρέσο σε
0: μόλις άκουσε μια γουλιά τώρα. Τρελάθηκε, ναι.
2: Λοιπόν, να δώσω αρχικά μια καλημέρα στο φιλαράκι μου το Γιάννη το Μητυλινέο που μας ακούει τώρα, μας λέει μόλις μήνυμα.
0: Μητυλινέος.
2: Καμία σχέση με το. Δυστυχώς.
1: Τώρα έρχεται και πολλά
2: γι' αυτό.
1: Τώρα με το Μητυλινέο τώρα θα βγάλει και την εταιρεία του. Εδώ θα έρθει με το Γιώκαρτο. Ο Γιοκαρίνο, να πούμε με τον άλλο το Γιοκαρίνο το δικό.
0: Άστο να πει την κίνηση τώρα.
2: Λοιπόν, όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται στον περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά θα συναντήσουν καθυστερήσεις τόσο στο ύψος εκεί των Σικαιών, όσο και έπειτα από 40 κλισιές μέχρι και Κωνσταντινοπολίτικα. Χαμηλές ταχύτητες σε αυτά τα σημεία. Χαμηλές ταχύτητες στην Τσιμισκή. Προβλήματα και σε Κατσιμίδη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, προβλήματα συναντάμε. Για όσους κινούνται αυτή τη στιγμή λίγο πιο κεντρικά, θα δούνε στην 25η Μαρτίου. Θα συναντήσουν προβλήματα επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Γενικότερα, λίγο υπομονή σε αυτά τα μικρά σημεία της πόλης, έτσι, για να μπορέσει να υπάρχει και μια καλύτερη ομαλότητα. Πάμε να δώσουμε και γκάλο.
0: Πάμε και στο γκάλο. Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε στο γκάλο το οποίο έρχεται να ταιριάξει.
1: Είναι λίγο κρύο.
0: Δεν είχαμε τώρα. Τι περιμένεις?
2: Δεν είχαμε τη διάφορα.
0: Τι περιμένεις τώρα? Είναι κρύο.
1: Θα έλεγα εγώ ποια ήταν η μεγαλύτερη κολοτούμπα. Τέσσερις θα έβαλα.
0: Τέσσερις μεγάλες κολοτούμπες όλων των εποχών.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θα βρίσκαμε από κολοτούμπες ούτως άλλως. Ναι, όλοι είμαστε. Ναι.
2: Όλοι έχουμε κάνει επομένως. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τέσσερις επιλογές που έχουμε στο σημερινό
0: μας.
2: Εντάξει, επειδή
0: μου λέει. Για μην τους σουβαλιάζουμε.
2: Ναι. Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα. Ο Όφη, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν σίγουρα τσεκάρει εισιτήριο για μια ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Σωστά.
2: Προσπαθούν για το κάτι παραπάνω σε Europa και Champions League αντίστοιχα. Τι πιστεύετε, πόσες ομάδες θα είναι του χρόνου σε ευρωπαϊκό όμιλο και άμα θα καταφέρουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός? Γι' αυτό λοιπόν η πρώτη επιλογή είναι ότι θα καταφέρουν και οι δύο να βρεθούν σε ευρωπαϊκό όμιλο. Η δεύτερη επιλογή ότι θα τα καταφέρει μόνο ΠΑΟΚ. Η τρίτη επιλογή θα τα καταφέρει μόνο Παναθηναϊκός. Και η τέταρτη επιλογή ότι δεν θα τα καταφέρει κανένας από τους δύο και θα αρκεστούμε με τρεις ευρωπαϊκούς εκπροσώπους του χρόνου. Αυτές οι τέσσερις επιλογές. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και σε δύο ώρες από τώρα θα δώσουμε τα αποτελέσματα. Αλογατάριδες μου.
0: Να πούμε ότι πριν από λίγο τώρα μου το στείλαν κιόλας.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε τρακάρισμα και μάλιστα αναποδογύρισε αυτοκίνητο στο περιφερειακό. Γι' αυτό έχει ακραίο μποτιλιάρισμα.
1: Καλά, ρε. Πώς τρακέρετε στο νησιό?
0: Και δεν είναι μόνο ότι τράκαρε, αναποδογύρισε κιόλας.
1: Πώς μπορείτε να τρακάρετε στο νησιό δρόμο, ρε? Δεν αδέχεται. Ναι. Τις λουρίδες που αλλάζετε δεν τις βλέπετε?
0: Λουρίδες.
1: Να... Τις λουρίδες δεν τις βλέπετε, ρε. Ρε, μπαίνετε να πούμε σε μια.
0: Κλαίω, ρε φίλε.
1: Από τη λουρίδα τη δικιά σας.
0: Λουρίδα.
1: Μπαίνετε στην άλλη και ούτε κοιτάτε.
0: Λουρίδα της Γάζας δηλαδή.
1: Τι είναι αυτά, ρε? Βέβαια, όταν το 60% έχετε πληρώσει για να πάρετε το δίπλωμα και δεν ξέρετε να παρκάρετε.
0: Πάλι, ρε φίλε, μετά από τέτοιο. Για σπλήρωσαν. Το οδήγα, δεν μάθανε.
1: Τι να μάθει, ρε, το ψοφίμι.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Σήμερα είναι η μέρα αγωνιστικών υποχρεώσεων. Για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό Europa
1: League. Θα γεμίσει η Τούμπα από τους Λαζογερμαναράδες, θα πούμε.
0: Η Τούμπα θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Έτσι νομίζω και εγώ.
0: Θα έχει πάνω από 20.000. Τώρα που θα φτάσει δεν ξέρω.
1: Μη γεμίσει κιόλας όλοι.
0: Θα έχει πάνω από 20.000. Αυτό μπορώ να σου το πω.
1: Όλοι οι μεταναστάρες.
0: Από όσο γνωρίζω και από την προπόληση και τα διαρκεία σας.
1: Όλοι οι δικοί μας οι μεταναστάρες, να πούμε πάνω.
0: Ναι. Ξέρω, αφού βρίσκομαι συνέχεια με
1: συνέχεια και εμένα με παίρνω τηλέφωνο.
0: Συνέχεια, συνέχεια.
1: Έρχομαι από το Μπούπερτα, από το
0: Μπούπερτα. Είδαμε χθες κανένα δυο και όλος μου λέει κατέβα να σε δούμε. Κατέβηκα να σου δω. Θα έχει σίγουρα πάνω από 20-22.000.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και ήταν ωραίο μωρό για
0: πέρα. Σ' αρέσει αυτή. Άμα έχει λευκή και γαλάζιο μάτια, σ' αρέσει.
1: Και γυμνασμένη τη βλέπω.
0: Ναι, έχει πλάτες και χέρια καλού μπράτσου.
1: Κουπιλάτρια.
0: Να φας κανένα μπάτσο από αυτή να δεν σε συμφέρει.
1: Ας φάω, δεν με πειράζει.
0: Δεν σε συμφέρει. Αυτή ναι, ναι, ικανούς, ωραία. Αναρωτιέμαι πώς τρακάρουν όταν τα φορτηγά τρέχουν σαν παλαβάλες στα στενά. Πλάκα μας κάνεις the rap. Στο ενώ έχουμε παλιόδρομους.
1: Μην τρέχετε, ρε. Εγώ με 40 πάω εδώ μέσα.
0: Υπήρχε και ένας μικροτραυματίας. Εσύ είσαι πάρα πολύ προσεκτικός οδηγός. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, για αυτούς που δεν το πιστεύουν, ο Κωστής είναι πάρα πολύ προσεκτικός.
1: Άμα μου δώσεις άλογα στο Εθνική, τρέχω.
0: Εκεί ναι. Πες ότι αν με τη Λέος, αν πάρει δουλειά, θα πληρωθεί για να την κάνει ως εργολάβος, λέει, για να ξέρει τι του γίνεται ακριβώς.
1: Μια χαρά ξέρω τι του γίνουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Πέτρο, όλα τα παιδιά που βλέπω εδώ μας ακούνε. Κλαίω με λουρίδα. Εγώ σε Γερμανία γεννήθηκα και μεγάλωσα 47 χρόνια, αλλά δεν μου έμαθαν ποτέ αυτή τη λέξη.
1: Η λουρίδα.
0: Η λουρίδα.
1: Κάτσε ρε, η λουρίδα είναι όταν.
0: Ποια λουρίδα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ποια λουρίδα.
1: Ναι,
0: ρε, φίλε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Ποια λουρίδα, βρε, απίθανε.
1: Βάλ τα λόγα τα ρε.
0: Καλημέρα, μέντορα, επιστροφή σήμερα στο σπίτι. Τέτοια προσμονή ούτε στο καλύτερο νη ναι, του κόσμου. Πάω μέχρι να αναστηθεί ο θάνατος. Λέει ο Λιτσκάρας μου, εντάξει.
1: Έρχεται ο Ιβάν.
0: Οπα. Αυτό θα πας και τέτοια ηχητικά, Ιβανίσια.
1: Έρχεται ο Ιβάναρος.
0: Εκεί που δεν έκανες αναφορές, τώρα
1: έρχεται ο Ιβάναρος. Βάλ το αλόγατο.
0: Τώρα είσαι πολύ χαλαρός, σε βλέπω.
1: Χλιμιντρίζει κιόλας.
0: Έρχεται, έρχεται με το άλογο. Τι μπαγάσας είσαι, ρε φίλε, τι πράγμα είσαι. Πάμε στα θέματα. Εγώ πάμε. Λέω να ξεκινήσουμε πάλι πάμε. Με την ΑΕΚ.
1: Πάμε με την ΑΕΚ, η οποία.
0: Και μετά, γιατί έχουμε λίγο χρόνο και μετά να πιάσουμε
1: η
0: τα παιχνίδια.
1: Η οποία δεν γεμίζει το, τα στόπερ της, δεν γεμίζει το πλάγιο μπακ της. Έχει αριστερά δύο πλάγιου μπακ του 7, το 6,5.
0: Καλά, τώρα εντάξει. Αυτό που είδες χθες εσύ, την ήττα προφανώς από τη Samsung Sport.
1: Είδα στην Ελλάδα και.
0: Η ΑΕΚ έκανε πάρα πολύ μεγάλο rotation. Έτσι. Έκανε πάρα πολύ μεγάλο rotation. Εγώ δεν θα ήθελα ούτε καν να το σχολιάσω αυτό το μάτς.
1: Στην πλευρά της ιστορίας. Ναι.
0: Τι είναι αυτό εδώ, ρε φίλε.
1: Εσύ πέσει κάτω από τα γέλια, ρε, γιατί γελάει μαζί.
0: Εντάξει, τώρα εσύ τρίβεσαι τώρα. Έτσι. Τρίβεσαι τώρα. Εγώ θέλω να πάω να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ στα αποτελέσματα αρχικά του Champions League. Όπου η ΑΕΚ ευνοήθηκε από μια τρομερή καραμπόλα. Όχι καραμπόλα, τρομερή έκπληξη της Άρχους, η οποία ανέτρεψε το 1-4, έχασε 1-4 συνέδρα της.
1: Και τον Ολυμπιακό την άλλη φορά.
0: Και πήγε και έκανε 0. Ναι, αλλά εδώ ο αντίπαλος ήταν ισοδύναμος. Ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι ήταν καλύτερη ομάδα, απλά έτυχε. Εδώ τώρα πήγε και έκανε 0-3 με στην Πολωνία με 40.000 Πολωνούς. Η Λακπόζνα δεν είναι κανένα λοιμό.
1: 40.000, μεθυσμένη θα ήταν αυτή.
0: Δεν ξέρω τι ήταν. Εσύ τώρα έχει κολλήσει τη δεκαετία του 80-90. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι.
1: Ήτανε
0: έχουν λίγο φτιάξει. Μεθυσμένη, η Πολωνία έχει αναπτυχθεί, έχει πάει στο Θεό. Εμείς που δεν είμαστε μεθυσμένοι, ακόμα ψαχνόμαστε.
1: Έτσι, φίλε, πέταξε τον κομμουνισμό, γίναν άνθρωποι.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Καπιταλιστές.
0: Λοιπόν, με αυτό το αποτέλεσμα χθες η ΑΕΚ. Μπήκε στους ισχυρούς. Δεν ήταν καν ισχυρή, ήταν στους ανίσχυρους.
1: Ήταν ανίσχυρη.
0: Ναι.
1: Το 0-2 έγινε 2-2, λέει πάει ΑΕΚ, πάμε μετά 1-4.
0: Όχι, 0-3 έγινε.
1: 0-3.
0: Πήγε παράταση, 1-3, 1-4, πέναντι, πέρασε εκεί στα πέναντι η Άρχους του Γιόνσον. Εκεί παίζει ο Γιόνσον που τον έδωσε η ΑΕΚ.
1: Ναι, υποδιέστερη από την ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ πλέον είναι ισχυρή και η πιθανή της αντίπαλη για να μπει στους ομίλους του Champions League, όχι απλά για να. Πρόσεξε, όχι για να προκριθεί σε απόφαση. Θα μπει ο Μίλου Champions League. Θα είναι στα playoff.
1: Celtic.
0: Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα. Όχι, δεν είναι καθόλου η Celtic. Είναι η Lask Linzer.
1: Ποια είναι, λέει?
0: Η Lask Linzer. Την οποία τη έχει δώσει μάλιστα δανεικό το Ljubicic η ΑΕΚ. Αυτό είναι συμπτωματικό.
1: Ναι.
0: Εντελώς στοιχείο. Έδωσε εκεί το Ljubicic. Είναι η Viking.
1: Η Viking.
0: Ποια είναι η Viking? Όχι. Η Viking από την Νορβηγία. Η Τσέλιε ή η Αραράτ.
1: Αυτή που έχει το γάργαρο νερό.
0: Το γάργαρο νερό.
1: Μάλιστα.
0: Η Καϊράτ ή η Λεύσκη Σόφιας.
1: Ποια Λεύσκη.
0: Και η Άρχους ή η Σαμπάχ.
1: Η Άρχους.
0: Αντιλαμβανόμαστε ότι νομίζω, η σοβαρή ΑΕΚ δεν έχει κανένα θέμα αν είναι σοβαρή.
1: Σε διπλούς αγώνες τώρα σοβαρά.
0: Σε διπλούς αγώνες με καμία από αυτές.
1: Σωστό.
0: Με καμία από αυτές.
1: Σωστό.
0: Άρα η ΑΕΚ πάει καρφίτσα
1: για
0: ομίλους Champions League.
1: Καλό αυτό για σένα.
0: Γιατί για μένα καλό.
1: Να παίξει εκεί να
0: κουράζεται. Στο αγωνιστικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι καλό όμως και για την ΑΕΚ.
1: Καλό, ένα παίζει
0: ρόλο. Πα στη μία πλευρά που ψάχνει να βρει κάτι, η ΑΕΚ θα πάρει καμιά 42 εκατομμύρια, άρα θα δυναμώσει, θα μπορεί να πάρει παίχτες άνετα, θα αποκτήσει έγκλη, θα αποκτήσει όνομα, θα μπει σε ένα κλαμπ διαφορετικό.
1: Θα πάρει παίκτες με μεγαλύτερη χρηματιστική αξία.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και είναι αυτό που λέμε ότι θα αλλάξει.
1: Θα πουλάει ακριβότερα.
0: Θα πουλάει ακριβότερα, θα αγοράζει ακριβότερα.
1: Εντάξει.
0: Εάν η ΑΕΚ χθες, ας πούμε, δεν κέρδιζε οι Άρχους, θα είχε να αντιμετωπίσει κάποιες ομάδες όπως ο Ερυθρός Αστέρας, η Σέλτικ, η Δυναμό Ζάγκρεπ. Πιο δυνατά ονόματα και πιο δυνατές ομάδες.
1: Πιο μεγάλα μπάτζετ.
0: Τώρα πάμε σε ομάδες επίπεδου ούτε καν Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Άντερλεχτ για να περάσει την επόμενη φάση. Αν με το καλό προκριθεί σήμερα.
1: Θα προκριθεί, ρε Νίκο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ επειδή ποδόσφαιρο.
1: Και η Άντερλεχτ να πούμε στα καλά τη δεν είναι.
0: Εντάξει, πάει να είναι Άντερλεχτ.
1: Είναι Άντερλεχτ.
0: Δεν είναι ούτε Τσέλιε, ούτε Καϊράτο, ούτε Άρχο. Είναι Άντερλεχτ τώρα. Πλάκα με κάνει πριν δύο χρόνια ήταν στου ομίλου.
1: Στα κακά τη.
0: Τα αδύναμά τη μέχρι να δούμε πώς θα αντικαταστήσει αυτούς τους παίχτες που έχασε. Yeah. Η Άντερλεχτ πούλησε τρεις παιχταράδες από 10, 12, 15 εκατομμύρια.
1: Αποδυναμώθηκε.
0: Ναι, αποδυναμώθηκε. Αυτό είναι το θέμα και φάνηκε σε εμάς με την Χάμαρμπι. Λοιπόν, αυτά είναι τα πολύ καλά μαντάτα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ φέτος θα πρέπει να προσπαθήσει και με τις μεταγραφές που έχει κάνει για να
1: μην αποκλειστεί.
0: Θα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ. Δεν έχει αντίπαλο δηλαδή στα κυβικά τη. Είναι αντίπαλο του οποίου θα του είχε αδύναμη στο Europa League, όχι στο Champions League.
1: Παντάσου.
0: Εντάξει, είναι η κέντα. Αυτό σου λέω. Αυτό ήταν το παράπονο πριν. Δηλαδή, εμείς μια κέντα θετική μία φορά είχαμε.
1: Θε ο goalkeeper τη δεν ήταν.
0: Ποιος? Σάικ.
1: Ναι.
0: Μπρινιόλι. Ποιος ήταν? Γιατί δεν είδα ποιος ήταν. Ο Μπρινιόλι ή ο άλλος.
1: Ο άλλος ήταν.
0: Εντάξει, τώρα φιλικό με τη Σαμψούντα.
1: Φιλικό με τη Σαμψούντα.
0: Εντάξει, γάτα ο Α. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα φιλικά, φίλε. Δοκίμασε παίχτες. Έβαλε Ελίασον, έβαλε διάφορους. Αλλαγές έβαλε.
1: Έβαλε βαλούτες.
0: Εντάξει, βαλούτες δεν είναι.
1: Βαλούτα είναι τώρα.
0: Αλλά έβαλε τις αλλαγές. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν τώρα να κάθομαι εγώ να γκρινιάζω εν έτη 2026, γιατί δεν κέρδισε ένα φιλικό.
1: Κοπηλασία κάνει αυτή, ρε.
0: Αυτή, φίλε, αν φας κανένα χαστούκι από αυτήν, θα γυρίζει σβούρα.
1: Είναι και σιρτάρο, ε.
0: Τ' αρέσουν οι σιρτάρωτες.
1: Βέβαια.
0: Τ' αρέσουν.
1: Ε. Κάνουν καλό σεξ.
0: Άντε, ρε. Άντε ρε, από πού βγαίνει αυτό τώρα δηλαδή? Έτυχε η περίπτωση δικιά σου ή είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο?
1: Και δικιά μου και επιστημονικά.
0: Άντε, τα δικά σου το πιστεύω γιατί σου κάτσε το σιρτάρι και μπήκε καλά.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα,
1: είναι παθιάρες να πούμε.
0: Επιστημονικά πώς.
1: Έχουν πάθος.
0: Αβγάζουν πάθος.
1: Χρονοπούλου μέρη. Σιρτάρο.
0: Σιρτάρο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, είναι καλές οι σιρτάρωτες.
1: Είχα στη ζωή μου 3-4.
0: Άντε ρε.
1: Να, καλό. Καλό.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Μην λες τέτοια τώρα πρωί-πρωί και ανεβάζουμε τη λίπητο.
1: Γιατί να ανεβάζουμε τη λίπητο.
0: Αυτήνα εδώ τώρα είναι όντως. Πασχαστούκιο, αυτήνα είναι.
1: Όμορφη εγώ κοπέλα.
0: Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Ωραία, αρέστηκες.
1: Βλέπω ο Σαββίδης το Open παίρνει.
0: Τι θα έπαιρνε η Προεδράρα. Τι θα έπαιρνε η Προεδράρα.
1: Εκτός από Προεδράρα είναι και εκλεκτικός.
0: Σε παρακαλώ, Ντινό.
1: Βάλε τα λόγατα να τρέχουνε.
0: Δεν είναι όλα. Δεν είναι όλα η κακιά μας η μοίρα, λέει. Εμείς το καλό τύχη μας. Λέω Γιώργο. Σιγά, σιγά, σιγά.
3: Εκατόν 5,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.
1: Δεν έχω.
0: Όχι, και εγώ τον έχω. Πλάκα με κάνεις.
1: Νίκολης,
0: πλάκα με κάνεις. Γάτα.
1: Παοξάκι. Είναι Παοξί.
0: Παοξάκι, ξεπαοξάκι, τη δουλειά του θα κάνει.
1: Δεξιός.
0: Νίκο, σε παρακαλώ, πες στον κόσμο ότι δεν φταίμε εμείς και η βαθμολογία μας, γιατί εμείς με 35 και 45 χιλιάδες πετυχαίναμε. Ναι, αυτό είναι επίσης ένα άλλο θέμα. Εκεί κυρίως στέκομαι για κάποιους συνοπαδούς μου που τσινάνε. Ότι εμείς είχαμε βαθμολογία ισχυρών με 45.000 βαθμούς και πέφταμε με βουνά. Και άκ με 20.000 βαθμολογία, 22 όπως
1: έχει. Παίζει με εύκολους.
0: Παίζει με εύκολους. Δηλαδή, μετά λες, τι να μαζέψω βαθμούς, ρε παιδιά. Υπάρχει λόγος να μαζεύω βαθμούς και να κάνω πορείες.
1: Μάλιστα.
0: Αφού όταν μαζεύω, πέφτω με ομαδάρες.
1: Θα γυρίσει το χαρτί. Και εντάξει, θα σπάσει πάλι ο γκίνια.
0: Γουστάρουμε φουλ τα λόγα, τα λέει του η Βαλέρα, τα βάζετε.
1: Βέβαια, τώρα ότι μόλις έρθει τη Δευτέρα θα είμαι σε άδεια.
0: Άδεια μας, άδεια θα είμαστε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, κουλ. Cool. Πώς όλοι οι άλλοι να είναι τόσο τυχεροί και εμείς όλα ανάποδα, δηλαδή έλεος. Παιδιά, εντάξει, την τύχη την κάνουν και οι ισχυροί από μόνοι μας. Ας πούμε για την Κράσνονταρ, δεν μας θέει η μοίρα μας. Εκεί είχαμε. Ούρλαζε ο Τσούμπα Ακμό, για κάποιους που δεν το ξέρει, δεν έπρεπε να φύγει το παιδί. Ήθελε να φύγει, τον είπαν 100 φορές.
1: Μείνε
0: για αυτό το μάτς. Μείνε για αυτό το μάτς. Μείνε, όχι, πρέπει να φύγω. Μίλες μου μετά θα χαλάσει μεταγραφή. Πρέπει να γυρίσω στην Αγγλία.
1: Παλιοχαρακτήρας ο Ακμό.
0: Δεν είναι αυτός που έχω αναφέρει. Ευχαριστώ που το ανέφερες και το εξήγησες.
1: Και μετά ποιον βάλατε, σέντερφο, τον Κουλούρι.
0: Όποιος μας είχε μείνει, νομίζω Κουλούρι.
1: Νομίζω Κουλούρι ήταν, ναι.
0: Η Άρχους έχει γίνει πάρα πολύ καλή πάντως. Το ξέρω γιατί στο Άρχους ζει ο γιος μου. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και έχει μπει σφίνα.
1: Έλα,
0: σε Μίντιλαντ και σε Κοπεχάγη.
1: Καλή ομάδα είναι η Άρχους.
0: Τώρα μιλάμε, είναι σαν να λέμε ο Βόλος είναι καλή ομάδα. Έχει καταφέρει να χωθεί σφίνα.
1: Χώθηκε η Άρχους.
0: Κάπως έτσι, κάπως έτσι.
1: Μόνο το όνομα να πούμε Άρχους. Τον Αρχοντίδη με θυμίζει.
0: Τον Αρχοντίδη σου θυμίζει. Τάσος πάω και από Αθήνα, ρε φιλαράκι, πώς γίνεται ο ΠΑΟΚ που έχει μαζέψει τόσους βαθμούς. Ναι, αυτό εξηγώ σε κάποιους που τσινίζουν. Ότι εμείς ήμασταν και ισχυροί. Αν ήμασταν ανίσχυροι, δεν θα έλεγα τίποτα.
1: Ήμασταν ισχυροί. Πρωί με τον Καζατζίδη.
0: Όχι, δεν θέλω κλαμά, δεν μ' αρέσει.
1: Μα με αυτό τον ΠΑΟΚ.
0: Μίλασε για Άντερλεχτ και αύριο θα μιλάς για Χάμαρπι. Μακάρι, Αχιλέα μου, να έρθω να σας δω πάνω στο Στοκχόλμη.
1: Θα περάσει Χάμαρπι, έτσι λέει.
0: Ναι, ως πιστεύω ότι θα περάσει Χάμαρπι. Ο Τσόλακ είχε μπει αλλαγή.
1: Ο Τσόλακ
0: είχαμε τότε, νομίζω, ναι. Λοιπόν, διαβληματάκι και επιστρέφουμε να δούμε τα νέα του ΠΑΟΚ, του Παναϊκού, τις δεκάδες πώς θα κατέβουν σήμερα. Τελειώσαμε με ΑΕΚ.
1: Μπάμπα.
0: Και έχουμε και Ολυμπιακό, ο οποίος κάνει, χτίζει, φέρνει, διώχνει, παίρνει. Γίνεται ένας χαμούλης στον Ολυμπιακό. Με ποιοτικές όμως μεταγραφές που έρχονται και ποιοτικές που φεύγουν. Αλλά είπαμε, το παρεδώσε του είναι εντυπωσιακό και εκτός συναγωνισμού Ελλάδος, έτσι. Μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να τα κάνει αυτά τα παρεδώσια για να ξέρουμε γιατί μας γίνεται, γιατί έχει ανέβει level. Τι να κάνουμε τώρα σε αυτό το κομμάτι. Θέλουν δουλειά οι υπόλοιποι. Τώρα, οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούμε μια βόλτα, παιδιά. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ενεργόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Rap and Cool, επιστρέφουμε αμέσως μετά με τους αγώνες ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, μεταγραφές Ολυμπιακού, μπάσκετ με Γιώργο Πετρίδη γιατί είχαμε βόμβα Φραντζίσκο και δεν ξέρω μήπως έχουμε και καμιά άλλη στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες. Κομψό και σε λίγο πάλι μαζί Rap and Cool στα αυτάκια σας μέχρι και τις 11. Ζήσω εγώ, θα έχω παρανία, ασύλισσα στα Βαλκανία. Εσύ με πας στα ουρανία.
5: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλημέρα. Ο θάνατος δύο πυροσβεστών ολοκλήρωσε την εικόνα της τραγωδίας από τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Ρέθυμνο, ενώ ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής έχασε τη ζωή του στο Γήθιο από παθολογικά αίτια. Η φωτιά στο Ρέθυμνο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων έφτασε σε έκταση άνω των 15 χιλιόμετρων και παραμένει εκτός ελέγχου. Έτσι εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για την εκένωση οικισμών, ενώ ένα δύσκολο βράδυ πέρασαν τόσο το Πλωμάρι όσο και η Σιτία. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης το σχέδιο σύμβασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων στον χώρο της ΔΕΘ στο πλαίσιο της δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων. Για ημέρα νίκης των πολιτών της Θεσσαλονίκης μίλησε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Καμία διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την αποδοχή των τουρκικών θέσεων, δήλωσε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την παρέτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού υπέβαλε ο Θανάσης Αυγερινός, αφήνοντας εχμές για παράλληλο γραφείο τύπου και φυτευτούς συμβουλάτορες. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
10: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
9: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
11: Μυρίζει λουκουδιά.
12: Και άμμο.
11: Και ακούω παιχνίδια.
12: Και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι?
12: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
12: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
13: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Πεινάω. Για πού είμαι?
15: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
14: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
16: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος! Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme! Νέες water slides τώρα στη Waterland! Φαν σε άλλη διάσταση! Waterland.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
19: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
20: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
21: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
22: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
21: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
22: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
21: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
23: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Να το πω ειδικά σε όλους τους φίλους μου που δουλεύουν καθημερινά σε εργοστάσια, συνεργεία, βιομηχανίες, αποθήκες ή καν διανομές. Ο επαγγελματικός εξοπλισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι εργαλείο δουλειάς. Γι' αυτό υπάρχει η STOP, η κορυφαία ελληνική εταιρεία στα ρούχα εργασίας και στα μέσα ατομικής προστασίας. Και αυτή την περίοδο θα βρείτε εκτός έως και 40% σε επιλεγμένα είδη ένδυσης, υπόδεισης και εξοπλισμού ασφαλείας. Περάσε από το κατάστημα της Εθνικής Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά, εκεί με μεγάλο πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο. STOP. Τα πάντα για την ασφάλεια του αυτοκινήτου. 15 μετά τις 9, Good Morning σε όλα τα φιλαράκια μας. Καλημεράρες όπου κι αν είστε, Rap and Cool εδώ, Μετρόπολης. Και πάμε να. Στα αγωνιστικά, μάλλον πριν πάμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε άλλη μια μεταγραφή ενός αγαπημένου μας παιδιού. Ενός καταπληκτικού παιδιού, Έλληνα ποδοσφαιριστή, σε μεγάλο κλαμπ. Μετά δηλαδή τον Τζόλι. Μετά τον Καρέτσα, μετά τον Παυλίδη, όπου μιλάμε τώρα, αυτή είναι σε top club. Από ό,τι φαίνεται, θα ακολουθήσει και ο Κωνσταντίνος ο Κουλιεράκης. Ο οποίος θα πάει μάλλον στη Ρώμα.
1: Στη Ρώμα θα πάει.
0: Είναι σχεδόν τελειωμένη μεταγραφή, λένε.
1: Για Μπενφίκα, αλλά τελικά.
0: Όχι, όχι, έχει πολύ καλές άκρες εκεί ο φίλος ο Πασχάλης ο Τουντούρης.
1: Τετράδα παίζει όμως η Ρώμα.
0: Εκεί πήγε και τον Τζιμίκα πέρσι. Έχει καλές άκρες.
1: Πρέπει να παίξει όμως με δύο τώρα, δεν θα παίξει με τρεις.
0: Η Ρώμα παίζει και με τριάδα.
1: Ε.
0: Τρίτο αριστερό στόπερ. Τρεις παίζει. Τρεις. Τριάδα. Ε. Τριάδα παίζει. Όχι για την Ιδα, με την Νάπολη.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται η μεταγραφή θα φτάσει σε ένα ποσό γύρω στα 15 εκατομμύρια.
1: Τόσο αξίζει.
0: Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει, παρότι για ένα ποσοστό μεταπόλησης γύρω στο 17,5-18%, δεν θα πάρει τίποτα.
1: Γιατί?
0: Αυτό να το διευκρινίσουμε. Το
1: γιατί δεν θα πάρει.
0: Γιατί τόσο τον πούλησε.
1: Ωραία.
0: Το ποσοστό μεταπόλησης ξεκινάει από το ποσό τον οποίο τον πουλάς και μετά.
1: Μπορεί να το κάνει ο λογιστής.
0: Δηλαδή, όχι, όχι. Δηλαδή θα πρέπει. Όχι, θα υπάρχει. Τι να κάνει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ για να έπαιρνε, ας πούμε.
1: Μπορεί να πάρει 18 ένα ποσό, και 3 να είναι μαύρα. Πώς, πώς θα το
0: δεν γίνονται
1: αυτό.
0: Αυτά, Ρεντίνο. Βρέ, αγόρι μου, δεν γίνονται αυτά. Τι τα λες αυτά τα κατηνήσικα, τα μπακάλικα που κάνεις εσύ τώρα. Έτσι είναι, χουρμούζι. Θα τα κάνουν τώρα οι ομάδες, τα κλαπ που είναι ελέγχοντα.
1: Δηλαδή, σακούλες δεν φεύγουν.
0: Άντε πάλι δεκαετία 80 με τις σακούλες, ρε φίλε. Πολύ δύσκολα.
1: Εγώ
0: πολύ
1: δεν δύσκολα. Είδα
0: τέλος πάντων, για να το διευκρινίσουμε. Ναι. Τα ποσοστά μεταπόλησης.
1: Θέλω να σου πω ότι ναι. Μπορεί να γίνει με ένα λογιστή στιά εδώ πέρα.
0: Εντάξει, ναι, αυτός αυτό μπορεί να το βγάλουν. Τα ποσοστά μεταπόλησης για να πάρει μια ομάδα τα κέρδη ξεκινούν από το ποσό που πουλήθηκε και πάνω. Δηλαδή, αν πουληθεί π.χ. 16 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ θα δικαιούται 170.000 π.χ. Ένα εκατομμύριο θα το 15.
1: Δεν πάει το μυαλό σου ότι μπορεί ο λογιστής να έχει κάνει εδώ ιστορία.
0: Και τι, κανένα κόλλημα η Ρώμα αν θα πάρει η προηγούμενη ομάδα κάτι. Και ποιο είναι το πρόβλημα, δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Απλά λέμε πόσο το αξιολογεί. Τι τον νοιάζει άμα θα πάρει η προηγούμενη κάτι. Εγώ λέει θα δώσω τόσα. Το που θα πάνε δεν με ενδιαφέρουν.
1: Δεν τον νοιάζει.
0: Περισσότερο μπορεί να την νοιάζει την. Ούτε και αυτή να την νοιάζει. Αν τον πουλούσε 20 εκατομμύρια, τα 5 εκατομμύρια από τα 15 στα 20 θα είχαν ένα ποσοστό μεταπόληση 17%.
1: Άρα δεν παίρνετε φράγκο τώρα.
0: Τίποτα.
1: Εσείς.
0: Τίποτα, ναι. Αυτό να το ξέρει ο κόσμος.
1: Να δώσετε καμία προκαταβολή και το Γιαννούλη να πούμε.
0: Ναι, αυτό να το ξέρει ο κόσμος. Ότι το ποσοστό μεταπόληση ξεκινάει, γι' αυτό λέμε καμιά φορά, τον πουλάς 2 εκατομμύρια και μετά τον πουλάνε οι άλλοι 30 και λες, α, εδώ έχω δηλαδή 27 εκατομμύρια να πάρω ποσοστό μεταπόληση.
1: Το 20%, τα 3-4.
0: Αυτό σου και παραπάνω βγαίνει.
1: Βάζει το παντελόνι, ζεστό.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Κουλιεράκης πληρώνει τον υποβασμό τη Βόλφσμπουργκ. Αλλιώς δεν θα ήταν για 15. Ο ΠΑΟΚ τον έδωσε 15. 12 συν 3.
1: Καλά, είχαν την αξία του, ομάδα έριξε.
0: Ουσιαστικά η Βόλφσμπουργκ παίρνει τα λεφτά που δαπάνησε
1: και το δεκάρι, τον ΠΑΟΚ. Και το δεκάρι που πήρανε.
0: Και το Μάγερ που έδωσε στην ΑΕΚ. Θα πάρει 25 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Έπεσε σε ένα χρόνο 15 εκατομμύρια.
0: 20. 19 εκατομμύρια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ο Κουλιεράκης βέβαια είναι μικρός, είναι 22 χρονών και ήταν από τους διακριθέντες πέρσι. Πήγε να τη σώσει. Την ομάδα έφτασε να βάλει και 4-5 γκολ δηλαδή πέρσι.
1: Το χρεώθηκε όμως.
0: Το χρεώθηκε, γι' αυτό και η πώλησή του θα είναι στα 2 λεπτά. Πάντως νομίζω ότι στη Ρώμα είναι τα μαμ στην τριπλέτα ως αριστερό στόπερ. Ο Κουλιεράκης.
1: Ο Κουλιεράκης, άμα βρει ομάδα να παίξει εκεί που έπαιζε ο Μιχαηλίδης με τον Ακπομ. Με τον Αποστόλ Φερέιρα.
0: Ναι.
1: Τρίτο αριστερό, να το βάζει στην ευθεία σε τετράδα και μπορεί να έχει προβλήματα.
0: Ναι.
1: Σε τριάδα λοιπόν. Παίζει καλύτερα. Γιατί και σε τριάδα έπαιζε πάνω. Το άλλαξαν μετά βέβαια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το άλλαξαν οι Γερμαναράδες. Πού. Βλέπω τα δάχτυλά σου.
0: Όχι, του άλλου, ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε στο κομμάτι του αγώνα. Να ξεκινήσουμε ΠΑΟΚ σήμερα. Έτσι, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε και μία. Μεταγραφή στα σκαριά η οποία θα τη συζητήσουμε μετά, αλλά πρώτα νομίζω ότι πρέπει να πάμε να δούμε το παιχνίδι. Έτσι.
1: Λοιπόν, εύκολο παιχνίδι.
0: Άντε πάλι, δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Έχουμε δει και η Λεχ Πόζαν έτσι έλεγε το πρωί χθες. Εύκολο μας, μωρέ, εύκολο. Προ, 1-4 κέρδισε. Πάρε τον φλόκο. Και να πούμε και κάτι για να είμαστε σωστοί. Το Όρχους, το Άρχους, δεν είναι ο Βόλος, άκυρο, είναι η Θεσσαλονίκη της Δανίας. Είναι η Κοπεχάγη και
1: χωριό,
0: μετά το Όρχους.
1: Χωριό.
0: Χωριό, ξεχωριό. Απλά εγώ την έκανα ένα κλικ πιο κάτω. Εντάξει. Έκανα τρίτη πόλη, είναι η δεύτερη πόλη.
1: Εντάξει.
0: Στη Δανία είναι σαν Θεσσαλονίκη, μεγάλη φοιτητούπολη. Μεγάλη φοιτητούπολη, πολύ ωραία πόλη.
1: Μπουρδούζι.
0: Εκεί οι Δανείοι δεν είναι. Οι Δανείοι ναι. πάνε στη Σκανδιναβία μετά, χάνουν την κεντροευρωπαϊκή ναι. κουλτούρα με τα μπουρνούζια. Πάνε σε άλλο στυλ ναι. αυτή.
1: Εδώ πρέπει να κάνουμε μια
0: διαδικασία. Εδώ είπαμε, δουλειά. Εγώ να κάνουμε πρόταση εδώ στου Δήμου.
1: Όχι, θα σου πω.
0: Ένα στην Θέρμη και ένα στην Σύνδο. Να ξέρουμε τον κόσμο.
1: Θα πάρουμε τον Κουγκουλιά.
0: Τον Κούκου.
1: Ναι, που κρύβεται τώρα γιατί.
0: Γιατί κρύβεται, δεν
1: κρύβεται. Φοβάται να βγει μαζί μας γιατί άμα βγουν φωτογραφία μπορεί να το πει είναι οι σουπεράδες, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Δυστυχώς θα έχουμε αυτή ναι. η κομπλεξούπολη σε αυτά τα θέματα τα έχει. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Θα το πει να πάρει ένα ΕΣΠΑ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Να ανοίξουμε ένα μπουνοζάδι.
0: Θα πάμε τα σονάρια γιατί έχουμε.
1: Θα βάλουμε και 2-3 φίλους μας αστυνομικούς εκεί υπεύθυνους.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε, σωστά, ναι. Έχουμε. Έχουμε. Πώς δεν έχουμε, ναι.
1: Πώς αυτή η πόλη δεν έχει.
0: Για πες.
1: Μπουρνούζι.
0: Έχει και άλλα πράγματα άμα ενδιαφέρεσαι φίλε μου. Εντάξει.
1: Πώς
0: δεν έχει και αυτή τη μορφή. Για αυτή τη μορφή δεν την έχει πράγματι.
1: Είστε πίσω.
0: Ναι, εγώ θα...
1: Δεξιό Χριστιανό Διθενούπολης.
0: Ναι, ναι, ναι, έλα, ναι, μαζί σου, έλα, μαζί σου, έλα, μαζί σου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, στο ΠΑΟΚ Δυναμό. Πάμε στο ΠΑΟΚ Δυναμό ή πάμε στο, στη μεταγραφή.
1: Άντε πάμε στη μεταγραφή και μετά πάμε
0: για
1: στη
0: για να πιάσουμε τα σοβαρά γιατί για μένα. Εγώ έχω αγκαλιάσει Ουκρανίσεις Μπιτζάδικο αλλά δεν το είπαν οι ειδήσεις. Με ψυχολογία, τι έγινε τώρα, κάτι έγινε στις ειδήσεις. Κάτι παίχτηκε. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, θα ξεκινήσουμε από το πιο ασόβαρο, γιατί για μένα το σοβαρό είναι το παιχνίδι σήμερα, να ξέρεις.
1: Ασόβαρο μπακ δεξί.
0: Όχι. Την πιο ασόβαρη είδηση. Σε βαθμό σημαντικότητας, θεωρώ
1: δεύτερη,
0: ότι
1: ναι.
0: μια μεταγραφή δεξιού μπακ στον πάκο που έχει εκεί Τζοτζοκένη σε σχέση με το σημερινό μάτς είναι πολύ πιο κάτω.
1: Αυτός τώρα τι είναι, η ρεζέρβα του Κένη.
0: Αυτός είναι η ρεζέρβα του Κένη.
1: Άρα δεν είναι Κένης.
0: William Mikkelbrenzis.
1: Όπα.
0: Νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή που μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ. Εφόσον έψαχνε παίχτη ελεύθερο να μην πληρώσει.
1: Έρχεται αυτός για να παίξει αυτό το ρόλο.
0: Λοιπόν,
1: ή λέει θα το παλέψει.
0: Αυτός είναι προϊόν της ΜΕΤΣ.
1: Αυτός είναι φτηνό, φτηνό παιδί.
0: Φτηνό, νομίζω ότι είναι φτηνό. Λοιπόν, αυτός είναι προϊόν της ΜΕΤΣ. Το Αμβούργο τον τσέπωσε στα 17-18, έδωσε σχεδόν 800 χιλιάρικα για να τον πάρει.
1: Β' Εθνική.
0: Όχι, το περίμενε, τότε τον πήρε τα Β' Εθνική, αλλά τον τζίμπησε από τη ΜΕΤΣ, η οποία είναι από τα καλύτερα φυτόρια στη Γαλλία, η ΜΕΤΣ.
1: Τον πήρε τζάμπα.
0: Η ΚΑΕΝ, αυτές έχουν πολύ καλά φυτόρια εκεί.
1: Τζάμπα τον πήρε.
0: 800 χιλιάρικα, 18 χρονών όμως.
1: Ναι, για τη Γερμανία 800 χιλιάρικα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάτι ναι. είδε, κάτι είδε. Δυστυχώς ο Mikkelbrenzis έπεσε σε μια Αμβούργο που παίζει Β' Εθνική.
1: Σε ένα.
0: Αμβούργο.
1: Ναι.
0: Στο Αμβούργο έπαιζε. Ναι, πέρσι ναι. έκανε 26 συμμετοχές. Ο παίχτης έχει τρομερά στοιχεία. Δηλαδή εσένα θα σου αρέσει πάρα πολύ. Καταρχάς είναι 1,80.
1: Καλό.
0: Κατά δεύτερο, εμένα ξέρεις ποιο μου θυμίζει. Θέλω να σου πω ποιο μου θυμίζει. Είναι ένας Γιαννούλης στα 22 του. Τρομερά ανεβάσματα, τρομερή επιτάχυση, τρομερή ισορροπία στο παιχνίδι του.
1: Πρόβλημα να το βάλει το. Στα μαρκαρίσματα.
0: Πρόβλημα στα μαρκαρίσματα, ναι.
1: Δηλαδή τρώει τρίπλες.
0: Πρόβλημα στα μαρκαρίσματα. Ενώ μπροστά γίνεται σύμφωνας.
1: Ναι.
0: Σέντρες, μπουκάρι, χώνεται, πηδάει.
1: Άρα αυτό ταιριάζει.
0: Αυτό θέλει και μια δουλειά βέβαια. Θέλει δουλίτσα. Ναι. Την 22 μόλις.
1: Αυτό σε 3-5-2 είναι καλύτερος.
0: Θα ήταν καλύτερος σε
1: 3-5-2.
0: Κάτσε, θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί ο ΠΑΟΚ. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί ο ΠΑΟΚ. Τώρα ο άλλος είναι έξυπνος. Εγώ τον είδα χθες. Δεν βιάζεται να πειράξει πράγματα. Σου λέει τώρα έχω σοβαρά παιχνίδια. Μην την μπερδέψω την ομάδα μου. Στην πορεία θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Θεωρώ ότι για backup του Κένι είναι ιδεατή περίπτωση.
1: Μπορεί να τον φάει.
0: Του χρόνου μπορεί να τον φάει.
1: Ναι.
0: Φέτος θα έρθει να δει να
1: βγει. Άρα είναι επίπεδο, με δουλειά θέλει ακόμα.
0: Είναι 22 μόνο.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το
1: παιδί. Δηλαδή χάνω ένα 0.
0: Ναι. Τον πετάω.
1: Τον πετάω μέσα.
0: Τον πετάω.
1: Ναι,
0: τον πετάω. Ναι, θα έχει ανεβάσματα,
1: ναι.
0: σέντρες.
1: Ναι, ναι.
0: Το Αμβούργο, γιατί πήρα χθες εγώ να μάθω στη Γερμανία, έτσι όπου ευτυχώς έχουμε απλώσει πάρα πολύ τις διασυνδέσεις μας. Είναι εκεί, ναι, είναι μια χαρά. Μου λέει πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ήθελε το Αμβούργο να τον κρατήσει για να παλέψει για την. Αλλά ο παίχτης μετά από 4 χρόνια κουράστηκε και δεν του δίναν συμβόλαιο που ήθελε. Του δίναν κοντά στα 500 χιλιάρικα από τη
1: Γερμανία. Εδώ σε εμάς πώς θα πάρει.
0: Θα πάρει παραπάνω 500.
1: Θα πάρει παραπάνω.
0: Ναι, ο παίχτης να πούμε ότι.
1: Δηλαδή πληρώνει ο Ιβάναρος. Αναπληρωματικό δεξί μπακ πάνω από 500 χιλιάρια. Δηλαδή πώς το λέμε αυτό.
0: Αυτά να τα ακούνε.
1: Βάλτα λόγατα.
0: Το ένα τα λόγο.
1: Βάλτα λόγατα.
0: Τι τρέλα που λες. Τα ακούς έτσι.
1: Κάτσε το χλιμίδι παθαίνω.
0: τώρα έτσι.
1: Αυτό θα έσκασε, μητέρα, το πλημμυρό.
0: Αυτά για τον Βίλιαμ Μικεμπρένσις, ο οποίος πιθανότατα, γιατί δεν έχει πέσει φραγίδα, έτσι, και επειδή μιλάμε για μεταγραφές, και επειδή τον παίχτη από ό,τι έμαθα τον ζαχάρωναν και άλλες ομάδες.
1: Μετά το μάτσο, δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ μπορεί να δαγκώθηκαν που βγήκε το όνομα.
1: Αν τον πάρει αυτό το παλικαράκι τώρα.
0: Τελειώνει με τα δεξιά ο ΠΑΟΚ.
1: Έχει δει.
0: Χρηματιστριακή το αξίζει στα 3 εκατομμύρια.
1: Του Λίρατζι που θα τον δώσει. Θα τον δώσει.
0: Ο Λίρατζι δανεικό. Πού... Δεν. Θα δούμε.
1: Είτε καμιά ομάδα Β.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να δώσει ο Λεβαδιακό. Εκεί που θα πάει μάλλον και ο φίλο σου, ο Μπαλντέ. Προς τα εκεί οδεύει.
1: Ο Μπαλντέ θα πάει
0: προς τα εκεί οδεύει. Προς τα εκεί οδεύει. Ένα χρόνο να πάρει λίγο τα πάνω, δεν γίνεται να τους κρατήσει όλους.
1: Τα έχουμε καλά με τον Κομπότη.
0: Γιατί, μια χαρά, αν και δεν πήραμε τίποτα. Λοιπόν, αυτά για ένα παίκτη ο οποίος, το ξαναλέμε, δεν έχει κλείσει μεταγραφή. Φέρετε
1: τον κοντά, ναι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά. Ενδεχομένως. Το τμήμα σκάουτινγκ πάντοτε ψάχνει.
1: Ποιος είναι ο σκάουτάκιας, ποιος είναι.
0: Είναι πάρα πολύ. Πλέον έχουν προσθεθεί και άλλα παιδιά. Δεν είπε κανένα δύο μεταγραφές.
1: Για πες μου να μάθω.
0: Τι πια, αφού είναι και ο φίλος ο Κωστίκος εκεί.
1: Ο Γιώργος είναι εκεί καιρό.
0: Είναι ο Παντελής, ο Θωμαρές που είναι κορυφή. Είναι
1: ο Τηλεκάρτας.
0: Ο Πολυχρόνης. Είναι πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ. Είναι ο Γιώργος ο Κωστίκος. Είναι ο Μαλιούφας. Είναι τα δύο παιδιά που ήρθαν τώρα φέτος που είναι πάρα πολύ εξειδικευμένα. Είναι ο Τσίκνας. Είναι πάρα πολλά παιδιά.
1: Το Τσίκνα δεν τον πολύ ακούω.
0: Πώς δεν τον ακούς. Ο Πάκου δεν κινείται σε ισπανική αγορά. Πώς δεν τον ακούς.
1: Πήρε κανένα Ισπανό.
0: Περίμενε, μη βιάζεσαι. Δεν πήρε τον Αριστότο. Δεν πήρε.
1: Του Τσίκνα ήταν αυτός.
0: Πολύ πιθανό να ασχολήθηκε, να του είπε: παιδιά, εδώ είμαστε. Καλή περίπτωση. Δείτε το, να το προχωρήσουμε. Και ο Πάου γενικώ κινείται και σε ισπανική αγορά.
1: Θα παίξει ο Αριστότο ή θα παίξει ο Χατζηδιάκος.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με τον Βίλιαμ Μικεμπρένσις.
1: Ωραία, τον δούμε τον πίσω.
0: Ο οποίο στα δικά μου μάτια, αν θέλω να αξιολογήσω τη μεταγραφή, είναι ιδεατή για backup του Τζότζο Κένι. Έτσι. Ιδεατή. Καλύτερα δεν θα μπορούσε να πάει ο ΠΑΟΚ. Μακάρι να το κλείσω, να το τελειώσω το θέμα.
1: Καλύτερα από το Λίρατζι, το παιδάκι το δικό μας.
0: 100%. Ο παίκτης ο συγκεκριμένος έχει τρομερό potential. Είναι 22 μόνο.
1: Για πόσα χρόνια θα έρθει στον ΠΑΟΚ?
0: Δεν το ξέρουμε ακόμα, γιατί δηλαδή, δεν έχει κλείσει επίσημα τον deal.
1: Ναι, δηλαδή, απλά είναι για 3 παίκτης... χρόνια να πούμε για να τον πουλήσετε.
0: Φυσικά. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες. Παίρνω, βρίσκω, αγοράζω, πουλάω πιο ακριβά.
1: Κάντο
0: αγοράζω πιο ακριβά.
1: Κάντο όπως ο Μαρινάκης.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή εξεφύγει. Ναι.
1: Εξεφύγει ο Ολυμπιακός.
0: Απλά εμένα ξέρεις τι δεν μου αρέσει στον Ολυμπιακό. Ότι τις παρακάνει τις αλλαγές.
1: Πολύ.
0: Αλλά ότι έχει ξεφύγει, εξεφύγει. Παίρνει 15 παίχτες κάθε χρόνο πρωτοκλασσάτους. Αφήνει άλλους 10.
1: Και μπερδεύει τον προπονητή.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα για τον προπονητή.
1: Το έργο δύσκολο, τα αποδυτήρια μπορεί να τα χαλάσει.
0: Ναι, αλλά οι παίχτες που έρχονται είναι το πλέβελ. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι μπορεί να χαλάσει τα αποδυτήρια, οι παίχτες να
1: μπερδεύουν. Να γκρινιάξει, να κάνει αυτό που δεν παίζει.
0: Το αφήνουμε γιατί δεν είναι το πιο σημαντικό. Πάμε στο παιχνίδι σήμερα.
1: Θα έχει αλλαγές από ό,τι βλέπω.
0: Δύο αλλαγές φαίνονται στον ορίζοντα.
1: Μην είναι τέσσερις.
0: Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν θα λέτε, θα ζούμε τώρα, τις μετρήσουμε. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πετύχει κάτι που δεν έχει κάνει καμία ελληνική ομάδα.
1: Δηλαδή.
0: Να αποκλείσει Δυναμό Κιέβου.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι για
0: αποκλείσει. Όχι.
1: Με τον Πετρόπουλο.
0: Όχι. Ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Άρης. Ο Παναθηναϊκός είχε παίξει ένα μονό μάτσι και χάσει. Θυμάμαι ήταν τότε η όμιλη περίεργη. Καμία ελληνική ομάδα και ενώ έχει παίξει μόλις δεν την έχουν πετάξει.
1: Τι βρήκατε Φαλεσκού στον πόλεμο?
0: Όχι, ήταν δυνατή τότε.
1: Ήταν δυνατή.
0: Τώρα είναι 30% κάτω. Εντάξει, το
1: ωραία.
0: Πιθανή δεκάδα.
1: Γκολκίπερ. Παρτάλο.
0: Παρτάλο ή Τσιφτσή.
1: Παρτάλο.
0: Μάστε. Οκ. Παβλέγκα, δύο μέτρα. Άμα το δει, δύο μέτρα. Όρθιο κολόνα Τζέι.
1: Και ένα Παρτάλο.
0: Τζότζο Κένι.
1: Πεχτάρα.
0: Ο Μιχαηλίδης, ο Ελουστόντο.
1: Ναι, γιατί ο άλλος δεν.
0: Ο Ελουστόντο, μάλλον.
1: Ναι.
0: Και αριστερά νομίζω θα έχουμε Μπάμπα.
1: Μπάμπα.
0: Άσε το, μην κοιτάζει. Ναι.
1: Ωραία, δεν κοιτάω.
0: Ναι. Και νομίζω θα έχουμε Μπάμπα.
1: Ο Μπάμπα τρίψαν τα μπούτια του, τον κάνανε.
0: Τον είδα, χαλά. Μια χαρά φίτη ήταν, τον είδαμε χθες προπόνηση. Έβγαλε φανέλα, Κυλιακή, έτρεχε, έκανε. Μια χαρά είναι. Έχει 10 μέρες που προπονείται κανονικά με την ομάδα.
1: Ωραίος.
0: Πόσο έχουμε, 30?
1: Ξεκούραση.
0: Από τις 20 του μήνα είναι εδώ.
1: Πήρε καμιά ξεκούραση να πούμε.
0: Πώς, πήγε διακοπές μετά το Μουντιάλ. Η Γκάνα αποκλείστηκε από τους ομίλους.
1: Ξέρω. Έχει γκόμενα, γυναίκα κανονική.
0: Τι να έχει.
1: Ο παντρεμένος είναι
0: δηλαδή. Γυναίκα κανονική.
1: Όχι άλλο λέω. Έχει γυναίκα παντρεμένος.
0: Νομίζω ναι. Πως ναι, είναι πατέρα.
1: Ναι. Το ξεκούρασε.
0: Λοιπόν, άρα πάμε για Μπάμπα μία αλλαγή.
1: Μπάμπα Κένι, πολύ καλά τα μπακ.
0: Κένι, πάρα πολύ καλά τα μπακ.
1: Μιχαηλίδης
0: Ελουστόντο.
1: Το δούμε και τον
0: Ελουστόντο. Και πίσω Παβλέγκα.
1: Ωραία.
0: Η πεντάδα.
1: Πολύ καλή.
0: Ζαφίρης και Σάντα Μαρία δεν χαλάει αυτό.
1: Ο Σάντα Μαρία θα παίξει.
0: Ο Σάντα Μαρία θα παίξει. Έδωσε στοιχεία, έδωσε στίγμα.
1: Καμαρά τον πουλάμε.
0: Άμα βρεθεί, τον πάμε και στο αεροδρόμιο.
1: Το πάρει με τον κόρη, τον πάμε.
0: Άμα βρεθεί, τον πάμε και με πιο γρήγορα κιόλα.
1: Ωραία, σε κόρη το δικό σου.
0: Λοιπόν,
1: πάμε
0: Σάντα Μαρία, ο οποίος έδειξε καλά στοιχεία, ναι, αλλά για 60-65 λεπτά μετά κουράστηκε κι αυτός.
1: Α, κουραστεί τώρα ο Σάντα Μαρία.
0: Τίποτα, μόνο Καμαρά. Για μένα ο Πάοκ,
1: ναι,
0: θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει χαφ.
1: Άργησες εκεί.
0: Πολύ.
1: Πολύ.
0: Όχι, άργησα, ναι, πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χτύπα ξύλο, κάτι γίνεται.
1: Μια κάρτα είναι αυτό.
0: Χτύπα ξύλο. Άργησα πολύ στο χαφ. Πρέπει να φέρω άλλο και αυτό γιατί.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Δεν πήγε να τα σπρίσει που είπε εκεί. Έπρεπε, του είχε παραγγείλει ένα μασελάκι να πάει να το πάρει. Αφού μέχρι τρία χρόνια εδώ ήταν, εσύ κατευθείαν.
1: Έφυγε δηλαδή αντί να πάει
0: Παπαγιανόπουλο. Πήγε να πάρει το μασελάκι, ρε φίλε. Ένα φεύγω 20 λεπτά, έχω μια υποχρέωση. Εδώ έμενα. Δηλαδή στο σπίτι του, άμα είχε αφήσει κάτι, να μπορεί να πεταχθεί. Πάρει μια άδεια μια ώρα.
1: Τι αποστολή που πήγε να πάρει το μασελάκι να πούμε.
0: Εσύ, μην τρελαίνει, το μασελάκι πήγε να πάρει ο άνθρωπο. Τα μάθαμε.
1: Λοιπόν, εγώ έμαθα να παίξει στόπερο και τζόρα.
0: Α παίξει στόπερο και τζόρα.
1: Α βάλει άλλο δεξιμπάκ.
0: Α παίξει στόπερο και τζόρα.
1: Ο και τζόρα. Δεν μου λε,
0: ναι,
1: αυτό ο 40χρονο ο σέντερφορ ο καλό του θα παίξει από την αρχή.
0: 40χρονο.
1: Ποιο είναι αυτό εκεί ο σέντερφορ.
0: Ο 20χρονο.
1: Ο 20χρονο.
0: Ο Πονομαρέγκο.
1: Ναι.
0: Πώ δεν παίξει. Ο καλύτερο παίκτη. Αυτό είναι παίκτη. Τον οποίο τον ήθελε η Γαλατά 15 εκατομμύρια, εκείνη η τιμή του 15 με 20 εκατομμύρια.
1: Άσο γκολ γκολ και όβερ.
0: 4-1
1: σκορ.
0: 4-1, σιγάρε. Σιγάρε, δεν με έκανε και Μπαρσελόνα τέλη Ιουλίου. 4-1 σκορ. Οι άλλοι τι κατεβαίνουν, τα τσικό θα λοιπόν, κατέβουν.
1: Θα βάλετε 2 γκολ με μακρινή του Μιχαηλίδη.
0: Βρε μακάρι να βάλουμε.
1: Τώρα τι έλεγα, δεν είναι απάντηση.
0: Εγώ θε να σου πω πώ το βλέπω το μάτς.
1: Ναι.
0: Θα μα γει ψυχούλα.
1: Άσε με τώρα, ρε. Θα σε ακούσω εγώ.
0: Θα μα γει ψυχούλα. Εγώ αυτό βλέπω. 1-1, 2-2. Εγώ έτσι το βλέπω. Θα μας γίνει ψυχούλα.
1: Λες,
0: εκεί να είναι ισοπαλία, να, αχ, να χάσω καμιά ευκαιρία. Μήπως έτσι το βλέπω.
1: Μάλιστα.
0: Μακάρι το βράδυ να κελαϊδάω και να είμαι γολ, γολ, γολ, γολ, γολ, γολ, γολ. Μακάρι.
1: Ναι. Θα κάνεις γαλοπούλα πάλι.
0: Θα την κάνω.
1: Ναι.
0: Εγώ την έφερα την γαλοπούλα. Συμμεταδώσεις, δικαιούμαι να την κάνω. Δεν είναι. Δηλαδή, πάντα μου το φάτε και αυτό.
1: Όχι, ρε, τι να σε φάει τώρα.
0: Όταν κάναμε εμείς την γαλοπούλα, οι άλλοι ακόμα λέγανε 2-1 σκορ μόνο. Δηλαδή, τώρα τι θες, τώρα να βγάλω κι εγώ τα σώψυχά μου.
1: Με το ζέρι κοντά θα είστε.
0: Δίπλα.
1: Δίπλα.
0: Δίπλα. Δίπλα, κανονικά. Ποια είναι η γαλοπούλα. Α, νόμιζα άξω γαλοπούλα. Δίπλα θα είναι ο Γιώργος. Μια χαρά κι εγώ δίπλα. Για τέτοιο. Μια χαρά θα
1: είστε. Κοντά θα είστε.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε κανένα θέμα.
1: Ξέρω, μην μπερδευτείτε εσύ.
0: Τι γίνεται με Μεϊτέ, ρε κουλ.
1: Α.
0: Ο Μεϊτέ, παιδιά. Θα προσπαθήσει να μπει αρχές Αυγούστου από την άλλη εβδομάδα με την υπόλοιπη ομάδα.
1: Ναι.
0: Αν δεν μπορεί, μετά θα πρέπει να το ξανασυζητήσουν.
1: Μετά για 2 χαφ μετά.
0: Και να δούμε πώς πάει σε καμιά επέμβαση. Κλασικό ΠΑΟΚ, Νίκο, θα μας γύψει χούλα. Άστο να τον το θέμα να χαμογελάσουμε στο τέλος. Ναι, αυτό θέλουμε. Αν δω κανένα 3-0, κανένα 3-1-4-1 που λες εσύ, φίλε, θα είναι ό,τι καλύτερο. Πραγματικά άστο, δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Λοιπόν. Αυτά, 9 παρατέταρτο το μάτς σήμερα στην Τούμπα. Είπαμε για τον Will Brancis. Ο ΠΑΟΚ είναι στο...
1: Παναθηναϊκός, τι ώρα παίζει?
0: Νομίζω παίζει 9.30.
1: 9.30, ε?
0: Ναι, νομίζω παίζει 9.30. Θα το δούμε τώρα για αυτό το μάτς. 9.30 με την Πάξη. Ο ΠΑΟΚ 8.45. Μακάρι, θα πω το ξαναλέω, το Γιαρμολέγκο, μήπως εννοούσε, ο μεγάλος σε ηλικία.
1: Ένα που, ποιος έβαλε τον κόλλο.
0: Το Γιαρμολέγκο πρέπει να εννοεί αυτό, ναι. Το Γιαρμολέγκο λες.
1: Το φάλτσο που έβαλε.
0: Το Γιαρμολέγκο λες εσύ.
1: Αυτός είναι.
0: Αυτός θα μπει αλλαγή.
1: Σε τερφοράρα να πούμε.
0: Εντάξει, ο Γιαρμολέγκο ήταν παιχτάρα. Τώρα εντάξει, μεγάλος.
1: Δεν μεγάλωσε. Δεν πάει απέξω.
0: Κούλο Ντέλες είναι το καλύτερο δεκάσι Ελλάδα. Πες μου λίγο γιατί δεν έχει αυτό τον αριθμό στην πλάτη του. Γιατί γουστάρει άλλο νούμερο, ρε φίλε. Παιδιά, τι πράγμα είναι αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή με το Σανιό, επειδή.
1: Καλά λέει, ρε, τι είναι, λεωφορείο είναι.
0: Ό,τι θέλει θα βάλει, ρε. Θα σα ρωτήσει.
1: Το 69 παραλία επανομή, να πούμε.
0: Ό,τι θέλει θα βάλει. Θα ρωτήσει και ποιο νούμερο θα του πείτε και θα βάλουμε. Πλάκα μα κάνει.
1: Ναι, ρε, τι είναι το 65, λεωφορείο είναι.
0: Φεφτάρα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στο που πουλάμε. Πήγαμε να δώσουμε τον Τέλια στη Στουτγκάρδη. Πια Στουτγκάρδη, ρε παιδιά, λέει ένα φίλο εδώ πέρα. Ζω για τη στιγμή που η Γαλοπούλα θα γυρίσει στην Τούμπα και θα κάνουν μαζί μετάδοση με τον κολλητό του, τον Ζαΐρη. Στην Τούμπα αποκλείεται να γίνει αυτό. Γιατί τις μεταδόσεις μου πλέον εγώ τις κάνω στο κανάλι μου, είμαι ξεκάθαρος. Τώρα για άλλα θέματα θα το συζητήσουμε. Αλλά στην Τούμπα δεν γίνεται να κάνω εγώ μεταδόσεις. Έτσι, καλά. Τελειώσαμε.
1: Καλπάζω τα λόγα.
0: Θα πάμε. Για το χαφ.
1: Ναι.
0: Ο Πάκο έχει μια εβδομάδα να βρει χαφ και να το δηλώσει έστω στο 100 την άλλη Τετάρτη. Πρέπει να βρει χαφ. Ξαναγυρίζουν σε εποχές χαφ. Είναι με 2,5 χαφ αυτή τη στιγμή. Τον Ζαφίρι, τον Σανταμαρία και ένα Καμαρά ο οποίος είναι.
1: Τώρα που είναι εκπομπή ο Θημιάνης, κρίμα δεν είναι τώρα να τον έχεις εκεί απ' έξω.
0: Εσύ, εντάξει, ο Θημιάνης μπορεί να πάει σε κανένα δανεικό, μπορεί να το δώσει κάπου. Το θέμα είναι να έχω χαφ. Να υπολογίζουν, ναι, εν ανάγκη θα μπει και ο Θημιάνης.
1: Θα μπει.
0: Ναι. Ο Γιαρμολέγκο πάντως είναι πιο πολύ στα πλάγια. Παίζει τέλος πάντων. Λοιπόν, τελειώσαμε με ΠΑΟΚ. Έχουμε κάτι άλλο που θέλουμε να ρωτήσουμε.
1: Τα πέταλα.
0: Το πέταλο θα έχει πολύ κόσμο. Σήμερα μια χαρά.
1: Όχι, το αλόγο τα πέταλα.
0: Παράσα, τώρα νιώθεις πάνω στο άλογο τώρα. Τώρα μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Εντάξει. Λοιπόν. Φράνη, βρε. Φράνη, χλιμητρίζεις και άσχημα. Τώρα, κακά τα ψέματα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επεφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 Θεσσαλονίκη μπορείτε να καλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα όπως το Plug-in, υβριδικό όπως το NX και αμυγός ηλεκτρικό RZ. Μια επίσκεψη εκεί θα σας πείσει. Έχουμε ματσάρες σήμερα, έχουμε bet show σήμερα, εννοείται. Με Μίτιλαν Μπεσίκτας, με Άντελετ Χάμαρμπι, με Φερεσβάρος Δβέντε. Επέστρεψαν τα παιδιά. Εμείς θα επιστρέψουμε μετά το διαφημιστικό με το Παναθηναϊκό Σπάξι. Θα πάμε στο μπάσκετ να δούμε τη μεταγραφή του Φραντζίσκο και τι γίνεται, γιατί περιμένουμε και ένα γλυκό. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη, θα ανοίξουμε και γραμμές. Μικρό διαφημιστικό και σε λίγο πάλι μαζί. Στην εκκλησία με τα χέρια μέσα στα αίματα για να παρέχω ασφάλεια. Η ζωή με έκανε άγριο για την αδερφή μου που θα είναι μητέρα του αύριο. Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπόλης!
2: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται απόψε στις ευρωπαϊκές ρεβάνς μετά τα θετικά αποτελέσματα των πρώτων αγώνων. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στις 9 παρατέταρτο για το Europa League με το υπέρ του 3-2. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπάξη στο ΑΚΑ για το Conference League με προβάδισμα 2-1. Χωρίς Μεϊτέ και Τεσπότοφ, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να ανακοινώνει 23η αποστολή. Σε αυτήν συμπεριλήφθηκαν οι Μοναστριλής, Λίρατσις και Μπέρδο στην τελευταία προπόνηση. Παρακολούθησαν Νίκο Σαββίδη, Λεωμάτο και Αντελίνο Βιερίνια. Η Augsburg μείωσε τις απαιτήσεις της στα 4 εκατομμύρια ευρώ και την παραχώρηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση που κυμαίνεται από 3 έως 3,5 εκατομμύρια για τον Έλληνα αμυντικό. 4 εκατομμύρια ευρώ και την παραχώρηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση που κυμαίνεται

0: Ρεύματα αναφέρουν συμφωνία με τον 29χρονο επιθετικό της Σεβίλης. Η δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση του επιτρέπει στον ποδοσφαιριστή να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Ισόπαλος 1-1 με την Παλέρμο αναδείχθηκε ο Ηρακλής σε φιλικό στην Ιταλία. Οι Ιταλοί προηγήθηκαν στο 13, ο Τσιντότας απέκρουσε τετατέτ στο 30, ο Νιζέτης σοφάρισε στο 60 και ο Καρλής είχε δοκάρει στο 88. Επόμενο τεστ στις 2 Αυγούστου με την Πάρμα. Φιλική ήταν με 2-1, γνώρισε η ΑΕΚ από τη Samsung Sport στην Ολλανδία, αν και προηγήθηκε στο 14 με γκολ του Ελίασον. Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕΑΡΙΣ η απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου με συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Συμφωνία με τη Βιλερμπάν πέτυχε ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο με 3ετές συμβόλαιο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114 Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
15: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα.

0: από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Waterland, φίλες και φίλοι, ένας επίγειος παράδεισος που τα έχει όλα. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από νεροτσουλήθρες και πισίνες θα βρείτε και μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια, hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω να το γνωρίζετε, μπορείς να βγάλετε και κάρτα διαρκείας στη Waterland. Πληρώνεις μία στην αρχή και πηγαίνεις κάθε μέρα για όλο το καλοκαίρι. Μπες στο www.waterland.gr και βγάλε την κάρτα σου online. Καλημέρα ρε σε όλο το ακροατήριο. Καλημέρα και στο άλογο. Στο άλογο δίπλα μου τον...
1: Είσαι άλογο.
0: Έχει τρελαθεί παιδιά. Τρέχει στους διαδρόμους, κάνει το άλογο. Φωνάζει Βάνο, λέει εδώ. Έχεις μουρλαθεί έτσι.
2: Ιβάναρος.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην Πανάθα,
2: έλα
0: να δούμε και εκεί τι γίνεται, πώς θα κατέβει στο μάτς με τους Παξούς.
2: Παξούς.
0: Ναι. Παξούς και μετά θα κληρωθεί με τους αντίπαξους. Έτσι.
2: Εύκολος.
0: Εύκολος. Εντάξει. Βατό. Εύκολο δεν είναι τίποτα αν δεν το κάνεις εσύ.
2: Έλα βρε τώρα, τα σταμάτα τώρα. Ιούλιο, μήνα τώρα.
0: Μία πάση λίγο. Να δώσουμε συλληπιτήρια λίγο στις οικογένειες των δύο νεκρών πυροσβεστών. Εντάξει, γιατί καλά κάνουμε χουλιαμά εμείς. Αλλά δύο οικογένειες θρηνούν σήμερα. Έτσι, στην πύρνη κόλαση στο νότιο Ρέθυμνο, εκεί που είχε πυρκαγιά, δύο συνάνθρωποι μας, δύο πυροσβέστες,
2: έχασαν τη
0: ζωή τους. Σχετικά, ναι, δυστυχώς.
2: Σχετικά, 23-27 χρόνια.
0: Ναι. Επειδή πιτσιρίκο λέμε.
2: Πιτσιρίκο, ρε.
0: Δυστυχώς, θρυνούμε.
2: Μαζικές, λέει, και ενώσεις διαθαλάσσεις.
0: Ναι, είναι δραματική. Ήταν δραματική νύχτα εκεί στην Κρήτη.
2: Φυσάει
0: πολύ κιόλας. Φωτιά, φυσάει κιόλας.
2: Πώς σκοτώθηκε.
0: Και δυστυχώς έχουμε και θύματα, έτσι, για να δούμε λίγο και την πραγματική εικόνα της ζωής. Γιατί εμείς εδώ κάνουμε το χουλιαμά μας, αλλά δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη. Ίσως θα πρέπει να τα αναφέρουμε και να δώσουμε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες. Ο ένας ήταν πιτσιρικάς, νομίζω, ο άλλος ήταν μεγάλος.
2: Λες.
0: Ναι, όχι, λέω. Ένας ήταν μεγάλος. Πιο μεγάλος ηλικία, τέλος πάντων. Συλληπιτήρια. Τι άλλο μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Για δύο ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για να σβήσουν τις φωτιές. Έτσι. Αυτά για κάποιους που πολλές φορές το χειμώνα λίγο ειρωνεύονται τους πυροσβέστες, τα βλαδόρους και να είχαμε να λέγαμε.
2: Τι λες,
0: τρία μου λέει τώρα ο Φερέτης, είναι και στο Γήθιο ακόμα ένα, σωστά. Τώρα εμείς λέμε για το Ρέθυμνο όμως, Ζόρτς. Έτσι, μιλάμε για αυτή την πυρκαγιά τη συγκεκριμένη. Δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο, φίλε, το συγκεκριμένο επάγγελμα. Λοιπόν, χάρη μας.
3: Πάμε να δώσουμε γκάλωπ.
0: Βεβαίως,
3: πάμε να δώσουμε γκάλωπ και κίνηση. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους της πόλης, ο περιφερειακός συνεχίζει να έχει τα προβλήματά του, τόσο προς δυτικά όσο και προς ανατολικά, από το ύψος της Τριανδρίας και έπειτα, και στα δύο ρεύματα πορείας. Ενώ όσοι κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά, καθυστερήσεις και στο ύψος του 424. Η Τσιμισκή, ένας δρόμος ο οποίος από το πρωί με μια έντονη κινητικότητα. Το ίδιο ισχύει για την Κατσιμίδη. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και είναι στην Γεωργίου Παπανδρέου και εκεί θα δουν προβλήματα, όπως και σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, δηλαδή η ανατολική πλευρά. Η Μεγάλη Αλεξάνδρου πηγαίνει πολύ καλά, το ίδιο και για την Λεωφορονίκης. Η Μίκη Θεοδωράκη στην κάθοδό της παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Πάμε τώρα στη συνέχεια να δούμε και το σημερινό μας γκάλωπ.
0: Ναι, βέβαια.
3: Το οποίο αφορά το μέλλον των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Και όχι μόνο αυτό, καθώς όχι μόνο του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, καθώς ήδη η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ έχουν τσεκάρει το εισιτήριό τους για Europa, συγγνώμη, για Champions League και για Europa και Conference League, και κάνουν το προσπαθούν για το βήμα παραπάνω. Να δούμε λοιπόν αν το κοινό πιστεύει ότι θα καταφέρει να μπει είτε το ΠΑΟΚ είτε το Παναθηναϊκός, είτε και οι δύο, είτε κανένας από τους δύο σε ευρωπαϊκό όμιλο. Αυτές είναι οι τέσσερις επιλογές μας. Θα τα καταφέρουν και οι δύο, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, κανένας από τους δύο. Μόνο ΠΑΟΚ ή μόνο Παναθηναϊκός. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και σε μια ώρα από τώρα θα έχουμε και τα exit poll.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γράφω σε ένα συνάδελφο τώρα που μου στέλνει κάτι.
2: Καλό ή κακό?
0: Εντάξει, νορμάλ, κάτι για το παιχνίδι. Λοιπόν. Πάμε στον Παναθηναϊκό.
2: Λέει θα έχει καμιά 24.000 το άκρη.
0: Γιατί να μην έχει.
2: Πώς θα έχει μόνο.
0: Πώς δεν θα έχει.
2: Σιγά το μάτς.
0: Τι σιγά το μάτς.
2: Δεν είναι εμπορικό.
0: Δεν είναι εμπορικό, αλλά είναι must win γι' αυτό. Είναι must win. Οι δυο πιτσιρικάδες προπονητές, δηλαδή και ο Νέστρουπ και ο Λύση, μπαίνουν κατευθείαν στα βαθιά. Είναι κάτι το οποίο.
2: Εύκολα μάτς έχουν σήμερα και οι δύο.
0: Τι εύκολα έχουν, ρε φίλε. Επειδή κέρδισαν εκτός έδρας, δεν έχουμε δει άπειρα παιχνίδια.
2: Είδαμε και τις ομάδες τις άλλες.
0: Ναι.
2: Τι άμυνα τετράδα έχουν, τι στόπερ έχουν.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πάντως υπάρχει.
2: Δύσκολο να μην βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, γκολ θα βάλουνε.
2: Θα
0: βάλουν γκολ. Υπάρχει να πούμε ότι στο τελευταίο παιχνίδι στην Ουγγαρία έριξε 4 σιφέρες βάρος πάντως. Είναι ένα καμπανάκι κι αυτό.
2: Ουγγαρία, ρε, ποια Ουγγαρία.
0: Ρε, παιδί μου, την καλύτερη ομάδα της διαχρονικά της Ουγγαρίας.
2: Καλά, τίμια, τίμια ομάδα για
0: ήταν
2: τα,
0: μια τίμια ομάδα.
2: Για τα 8 εκατομμύρια, 9 πόσα μπάτζετ είναι.
0: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να το είχε τελειώσει εκεί το θέμα.
2: Έχασε πολλές ευκαιρίες.
0: Πώς δεν έχασε.
2: Έχασε πολλές ευκαιρίες.
0: Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πώς δεν έχασε. Λοιπόν, με Νίστρουπ βεβαίως στο τιμόνι, ο Παναθηναϊκός ο οποίος κι αυτός θέλει να ξεκαθαρίσει λίγο με το ρόσε του. Έχει κάποιους παίχτες που θα φύγουν όπως έφυγε π.χ. στην Καραγιουμρούκο Σιώπης, έχει κι άλλους τέτοιους για να ξεδιαλύνει.
2: Ο Σιριβέγια έμεινε, δεν έμεινε.
0: Ο Σιριβέγια, να σου πω κάτι. Εγώ θα έκανα μια τράμπα Σιριβέγια Καμαρά. Αφού ο Παναθηναϊκός θέλει πιο πορεία να οχτάρει, παίρνουμε ένα τον Σιριβέγια.
2: Ναι, πάρει τώρα στη σαβούρα ο άλλος.
0: Γιατί μια χαρά στον Παναθηναϊκό μπορεί να κολλήσει.
2: Τι να κολλήσει, αφού σέρνεται, με είπες.
0: Εντάξει, σέρνεται γιατί δεν έχει κολλήσει. Δεν είναι, εντάξει.
2: Σέρνεται,
0: αλλά στον Παναθηναϊκό που νιώθει.
2: Σέρνεται ή κοροϊδεύει, κάτι τώρα.
0: Πάντως είπε ότι δεν θέλει να μείνει. Γιατί είναι τελευταία του χρονιά.
2: Παλιό χαρακτήρα.
0: Παλιό χαρακτήρα. Είπαμε ο καθένα. Ήγκασο Καλάμπρια, πάμε. Ποιο
2: πόσα παίρνει ο Καμάρα.
0: Ένα εκατό.
2: Και περπατάει έτσι.
0: Σίγουρα πάνω από ένα εκατομμύριο μέσα στο
2: το
0: νερό.
2: Το θέλει τον Ατήλα του κι αυτό.
0: Ένα εκατομμύριο μέσα στο νερό.
2: Ρε, τι σοβαρά μιλάτε τώρα. Άμα είναι αδιάφορο και περπατάει και κάνει επειδή θέλει να φύγει, να πάει πού δηλαδή. Με συγχωρεί
0: πάνω.
2: Πού ποιο θα τον πάρει, πού θα πάει.
0: Κι όμως υπήρχαν ομάδες που διαβάζουμε δεξιά-αριστερά από Ισπανία, κάτι Γετάφε, κάτι στην Τουρκία.
2: Θα πάει στη Γετάφε και στην Τουρκία. Ναι,
0: ναι, όχι, εντάξει. Ναι. Νέο περιβάλλον. Κοίταξε ο Καμαρά, να σου πω κάτι. Εγώ κατάλαβα γιατί δεν έφτασε ποτέ σε top level. Έχει να κάνει πάντοτε και με το τι χαρακτήρα και τι, πόσο στροφάρει.
2: Πάλι χαρακτήρα.
0: Και πόσο στροφάρει.
2: Τι.
0: Εντάξει. Και πόσο θε είσαι focus στο να κάνει καριέρα. Τα προσόντα του Καμαρά είναι τεράστια.
2: Ένα 100 βάζει γκολ.
0: Ναι. Έβαλε, πρώτη χρονιά έβαλε.
2: Πέταξε 6-7 γκολ.
0: Παραπάνω πέταξε. Έβγαινε βγήκε ο Καμαρά.
2: Μετά τι έγινε, τη δεύτερη χρονιά τι έγινε.
0: Γενικά Νίκο, όχι μόνο αυτή του πάω. Γενικά υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα που να δει. Ναι, ότι έχει πολλού που δεν ξέρουν από μπάλα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Για ποιου μιλάει τώρα.
0: Γενικώ για του οπαδού, ότι περισσότεροι δεν ξέρουν ποδόσφαιρο.
2: Και τι θέλετε οι οπαδοί να ξέρουν ποδόσφαιρο. Πρέπει να ξέρουν οι οπαδοί ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, τουλάχιστον τα βασικά να τα νιώθουν. Όχι μόνο ποιο βάζει γκολ ή ποιο δίνει assist. Δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο.
2: Τι θέλετε.
0: Α, βλέπουμε μόνο ποιο βάζει γκολ.
2: Ποδοσφαιρική κουλτούρα τώρα από τον ναι. Οπαδόδε.
0: Λοιπόν, για τον Λουτσέσκου θα πει τίποτα.
2: Τι να πούμε για τον Λουτσέσκου.
0: Πέρσι μας ρίμαξε τη χρονιά μετά τη μέση περίοδου και τώρα θα είμαστε εμείς Champions League. Λέει ο Αχιλλέας, με βγάζει πίκρα τώρα εδώ. Έτσι.
2: Τυχιώτη και κακές χρονιές ναι. Ο ΠΑΟΚ,
0: ο Καμαρά παθαίνει κρίση πανικού και τρώει παντόφλα στο σπίτι. Ωχ, λες. Αυτός είναι κουτσομπόλης σαν εσένα. 500 χιλιάρικα θα πάρουμε περίπου από τον Κούλια, λέει.
2: Α, αυτό που έλεγες γιατί.
0: 17% έχουμε, τόσο έχουμε, 17-17,5%.
2: Ναι, αλλά άμα δεν υπερβαίνει.
0: Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Αυτό θα πρέπει λίγο να το διευκρινίσω κι εγώ λίγο, γιατί χθες πήρα να μάθω. Αν μετράει μόνο το ποσό πώλησης ή και τα μπόνους. Ο ΠΑΟΚ τον έδωσε περίπου 12
2: συν
0: 3 μπόνους. Αν είναι μόνο η πώληση, όντως θα πάρει κάπου εκεί ο ΠΑΟΚ.
2: Χωρίς τα μπόνους.
0: Ναι, αν δεν μετράνε τα μπόνους,
2: είναι...
0: ναι, 12 συν 3.
2: Το συμβόλαιο
0: ήταν.
2: Αυτό είναι παρένθεση.
0: Ναι, ναι, ωραία, 12 συν 3.
2: Ας πάρει.
0: Έτσι. Αν μετράνε μόνο τα 12 πώληση, στα 3 θα βάλει το 17%.
2: Θα πάρει 170
0: και 170 και 170 και 170 περίπου. Καμιά 500 ρου, 600 ρου. Κάπου εκεί χοντρικά.
2: Τι θέρμη.
0: Χοντρικά. Ναι. Χοντρικά. Ναι. Τελικά έφταιγε και ο Ολυμπιακός ή ο Καμάρα. Θυμάστε τι λέγατε. Σας είχα στείλει μήνυμα ότι θα τραβήξετε κι εσείς τα ίδια, λέει ο Καμάρα.
2: Μου το είχε στείλει. Το Ολυμπιακού μας το είχε
0: δίκιο ο Σάββας. Ναι. Ναι, μου το είχε στείλει. Μου λέει να ξέρει, θα σας παίξει μια χρονιά
2: μια και μια χρονιά καλή και
0: μετά. Θα πρόβλημα.
2: Ναι. Παλιό λοιπόν. Χαρακτήρα. Κακό χαρακτήρα. Του το λέμε κατάμουτρα. Βέβαια. Αν τώρα πήγε ο Κουλιανός απάνω, τον είδε τρεις μέρες και περπάταγε.
0: Είδα ότι ήταν εκτός ομάδας. Πνευματικά εκτός ομάδας. Όχι σωματικά. Πνευματικά φαίνεται. Αύριο λέει να βάλετε γκάλοπ, τι θα σας λείψει περισσότερο στο συνάδεια που θα φύγετε εσείς για διακοπές.
2: Ναι.
0: Από τους ακροατές. Η γρήπη, ο πολιτής, η κυραδέσποινα ή ο αεξής από τη Γερμανία. Καλό.
2: Καλό.
0: Το ακούμε και αυτό. Ο Χάρης σε τσινίζει. Λοιπόν, πένια κάτω τα δοκάρια για τον Παναθηναϊκό. Πολλά μηνύματα.
2: Πολλοί Παναθηναϊκοί έχουν αρνητικά σχόλια για τον Πένια. Δεν τους άρεσε καθόλου. Εγώ δεν σχημάτισα γνώμη ακόμα. Δεν σχημάτισα γνώμη.
0: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Δεν μπορείτε να βγάζετε
2: άποψη και γνώμη ναι.
0: Για από ένα παιχνίδι
2: το
0: γενικότερα.
2: Ας το ξαναδώ.
0: Ειδικά όταν γνωρίζετε κάποιον παίχτη καλά, εγώ ας πούμε για τον Στρακώσα, ήμουν σίγουρος ότι είναι τερματάρα, γιατί τον είχα δει πολλές
2: φορές. Είχε κιλά την πρώτη χρονιά.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα, Πένια κατά δοκάρια. Ντεβράι και Τουμπάι δύο στόπερ.
2: Το Τουμπά πάντα το στο.
0: Αυτούς έχει όμως.
2: Στη τώρα. Γενική κλινική να κάνει.
0: Αυτούς έχει.
2: Να κάνει με επισκληρίδιο γένα. Άσε με ρε τώρα το.
0: Εσύ. Αυτούς έχει ο Παναθηναϊκός.
2: Έλα ρε τι Τουμπά τώρα θα
0: σου βάλω τον Βαντάι. Ποιον να σε βάλω τώρα. Ποιον θες.
2: Τουμπά.
0: Έχει και τον Βαμπρόγκελεν, ο οποίος θα είναι μετά βασικός. Αλλά τώρα ακόμα παίζει.
2: Με Τουμπά ένα γκολ το τρως. Ένα γκολ το τρως με τον Τουμπά. Πάμε παρακάτω.
0: Και πρέπει να δει και πού θα πάει και ο Πάλμερ Μπράουν, γιατί δεν βλέπω να μένει ο
2: Πάλμερ.
0: Για αυτόν θα τον δώσει.
2: Άλλη λεχόνα αυτό.
0: Θα τον δώσει, θα τον δώσει.
2: Άλλη λεχόνα αυτό.
0: Θα τον δώσει, θα τον δώσει αυτόν. Λοιπόν. Τσάπρας και Κυριακόπουλος. Ελληνικά μπακ Ολυμπιακός.
2: Κυριακόπουλος πήγε καλά, ο Τσάπρας τον κάνανε σκόνη από εκεί.
0: Καλά, εντάξει. Δεν ήταν και τόσο χάλια όπως παρουσιάζεις.
2: Χάλια μαύρα ήταν ο Τσάπρας.
0: Ετιέ Καμαρά, ο άρχοντας, ο μετρονόμος, ο αντίστοιχος Καμαρά. Ο αντίστοιχος Μεϊτέ, υγιέστατος και μικρός.
2: Ταβέρνα ο Τσολιάς.
0: Ναι.
2: Καρδούμπα.
0: Θα τρίβεις τα μάτια σου με τον Ετιέ Καμαρά.
2: Ναι.
0: Βιάζεσαι κι εσύ.
2: Άξι.
0: Για τον ένα μου είπες ότι δεν θέλω να βιάζομαι.
2: Ναι.
0: Για αυτόν βιάζεσαι όμως.
2: Τον είδα πολύ αργό.
0: Ναι, σου είπα κάτι. Είναι ένα 90 κορμί.
2: Άστριφτος.
0: Ναι. Άστριφτος, ένα 90 κορμί. Περίμενε λίγο. Εγώ ναι, διαφωνώ ναι. πολύ με αυτό που λες, να ξέρεις. Είμαι ακριβώς απέναντί σου.
2: Ναι.
0: Δεν είναι ταυτιζόμαστε.
2: Ναι, ναι.
0: Σου λέω ότι ο παίκτης αυτός θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό.
2: Έχει να κάνει πέναλτι αυτός.
0: Αλλά, οκ. Okay. Ζαρουρί από τη μία πλευρά, Αντίνο από την άλλη.
2: Ζαρουρί.
0: Ναι.
2: Χατζηγιοβάνη.
0: Δεν σ' αρέσει ο Ζαρουρί.
2: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: 3 εκατομμύρια δεν σου πάνε 20.
2: 500 να δώσει.
0: 3 εκατομμύρια.
2: Παίκτης που δεν πατάει περιοχή εξτρεμ να μπει διαγώνια να κάνει γκολ. Εδώ Μασούρας μπαίνει. Ο ναι. Ζαρουρί απ' έξω. Κάτσε ρε φίλε, πώς θα γίνει τώρα.
0: Ναι.
2: Ο Αντίνο Τάξη. Ανεβαίνει πολύ. Ο Αντίνο.
0: Ο Αντίνο ανεβαίνει.
2: Ανεβαίνει.
0: Τα Μπόρδα.
2: Ναι.
0: Τα Μπόρδα και Γιάνγκουσιτς.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά τώρα εντάξει, εδώ α πούμε.
2: Με τρελαίνει ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν σε τρελαίνει, πρωταθλητή μου τον έδωσε.
2: Αυτή η εντεκάδα δεν με τρελαίνει.
0: Τι άλλο, αυτού έχει. Αυτή είναι η καλή του.
2: Δεν με τρελαίνει.
0: Και στην κορυφή ο Τετέι. Αυτή είναι.
2: Τι τα δει. Ο Τετέι πρέπει να πάει στην Κίλι Ντάιτ, να τραβήξει 10 κιλά μείον. Κάνει καμιά λίπα να ρωτήσει.
0: Εσύ δεν μου έδωσε πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό. Βέβαια ο Παναθηναϊκός.
2: Γυναικείο πάχο έχει.
0: Έχει και τον Γκάγκουα, ο οποίο σιγά σιγά θα μπει.
2: Γυναικείο πάχο.
0: Έχει. Καλά, έχει το Σισοκό άλλο μετρονόμο. Αυτό θα κάνει τα ρεπό του Ετιέν, να ξέρει. Δηλαδή έτσι πρέπει να ήταν και ο Πάουκ. Αν ήθελε να βάλει ένα τέτοιο στυλ παίχτη.
2: Θα του το φάει τη θέση.
0: Ναι. Θα έπρεπε να έχει το ΜΕΤΕ που είναι μεγάλο και τραυματία αλλαγή. Ένα βασικό εξάρι εκεί. Έτσι, με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως έχει ο Παναθηναϊκός.
2: Αλλά εμείς τόσα χρόνια μάθαμε ότι ο Πάουκ δεν παίζει με καθαρό εξάρι γιατί ο Λουτσέσκου δεν τα ήθελε.
0: Τώρα δεν έχουμε.
2: Τώρα Λουτσέσκου. Να πούμε, δεν
0: πάει ο Λουτσέσκου. Φίλε, ό,τι εμπλέγαμε και συζητούσαμε με εξάρι επί Λουτσέσκου, ξέχασε το.
2: Έχουμε εξάρι.
0: Στην τελική ο Λουτσέσκου με τον. Με τον Μεϊτέ έπαιζε. Πλάκα με κάνει. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Έχουμε εξάρι με πι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα μαντάτα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίο έχει Ραστότερ. Θα έχει και 4 καινούργια μεταγραφή φέτο.
2: Ο 4 τον περιμένουμε.
0: Τον περιμένουμε. Πέρσι, αφού τραυματίστηκε το παιδί, έχασε τη χρονιά. Εντάξει, νομίζω ότι ο σοβαρό Παναθηναϊκό με πάνω από 20.000 κόσμο και αυτό, όπω και ο Πάουκ.
2: Πάουκ θα έχει κόσμο.
0: Πάνω από 20.000 θα έχει και ο Πάουκ.
2: Πιο πολύ ο Πάουκ θα έχει.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα. Αν και μαθαίνω ότι ο Σισοκό είναι για να τον στέλνουν.
2: Γιατί?
0: Έτσι μαθαίνω.
2: Δεν του αρέσει.
0: Όχι. Και πιθανότητα να παίξει ο Τσέριν. Και όχι ο Ταμπόρδα και ο Γιάνγκουσιτς.
2: Έχει πολλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός.
0: Καμαρά, Τσέριν, Γιάνγκουσιτς.
2: Έχει πολλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός. Με άριστα το 10 στο 7 έχει πολλούς.
0: Ναι, αλλά φίλε, μπορεί να παίξει μπάλα. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός τώρα είπαμε τα χάφ του και δεν ξέρουμε ποιον να βάλει. Δες τι έχει. Και δες τι έχει ο Πάο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει Τσιριβέγια.
2: 7.
0: Ναι, Καμαρά.
2: Η Καμαρά.
0: Τον Ετιέ Καμαρά.
2: Αυτό που δεν στρίβει.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: 24 είναι.
2: Καϊνά.
0: Τον είχε δώσει δανεικό πέρσι η Ρώμα στην Άιντχόφεν.
2: Έπαιξε.
0: 1,80-1,81. Και αυτός είναι μπούκα. Ανέβασμα. Σαν τον πιτσιρίκο που σου έλεγα του ΠΑΟΚ.
2: Παίζει και χάβ αυτός.
0: Μπορεί ενίοτε να παίξει. Αλλά είναι γενικώς ένας παίχτης με τρομερά ανεβάσματα.
2: Αριστερό πόδι, έτσι.
0: Ναι, ναι. Τον έχει πάρει η Ρώμα από την Τβέντε. Πέρσι 8,5 εκατομμύρια.
2: Πώς θα πληρώσει ο Ολυμπιακός να τον πάρει αυτά, 5?
0: 7 λέει.
2: Α, θα βάλει και άλλα 2.
0: Θα βάλει και άλλα 2.
2: Θα βάλει και άλλα 2.
0: Ναι, γιατί σου λέει τώρα είναι 24 χρονών αυτός, δεν είναι 31. Έτσι. Ναι, δεν είναι 31. Θα πούμε τα μαντάτα του Ολυμπιακού, γιατί ήρθε και ο Σα, ήρθε και ο Ορτέγκα που είπε ότι θα είναι ηγέτης. Και έρχονται και άλλοι στον Ολυμπιακό. Γενικώς.
2: Μα το φύλακας λέει καλός είναι.
0: Ποιος το λέει? Ο ίδιος είπε ότι είμαι ηγέτης, λέει.
2: Μου τον έδειξε ο Ίγκασον.
0: Α, ο γαμπρός.
2: Μου τον έδειξε σε βιντεάκια και τέτοια, ναι.
0: Καλός είναι αυτός στην Γερμανία, σε top level έπαιζε, ρε φίλε. Κάτι, μια χαρά είναι ο Ορτέγκα.
2: Αυτός η δουλειά του, scouter manager.
0: Βέβαια, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
2: Δείξω, μου λέει, μπαμ, μπαμ.
0: Καλός είναι, καλός είναι.
2: Με τα πόδια του λέω, δείξτε.
0: Απλά να σου πω κάτι.
2: Ναι.
0: Καλύτερος του Ζολάκη δεν είναι.
2: Όχι, όχι.
0: Έτσι, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται.
2: Αλλά δεν είναι και κανένα πατάτα.
0: Καλύτερος
2: από όσου. Πατάτα να πούμε, όχι.
0: Πώς είναι πατάτα, ο άνθρωπος έχει πάει πρέμερ Γερμανία.
2: Ψηλό επίπεδο, μεγάλη ηλικία βέβαια.
0: Ιστορική απόφαση για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο Βραζιλίας πήρε μια απόφαση αθμό για να αλλάξει τα δεδομένα για τα επικίνδυνα μαρκαρίσματα. Ο 22χρονος αμυντικός της Ιντερνασιονάλ Βίκτορ Γκάμπριελ τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από τους αγώνες μέχρι να αναρρώσει πλήρως και να επιστρέψει στις προπονήσεις ο αντίπαλος που χτύπησε, ο Γκάμπριελ Πεκ, τον οποίο τραυμάτισε σοβαρά σε ένα δολοφονικό τάκλι. Δηλαδή,
2: ναι.
0: Παίζουμε μπάλα εμείς οι δύο.
2: Ναι.
0: Έρχεσαι, εσύ μου παίρνεις τα νιάτα, μένω εγώ 6 μήνες.
2: Ναι.
0: Μέχρι να επιστρέψω δεν παίζει μπάλα και εσύ.
2: Αυτές χούντες είναι.
0: Αφήγεσαι.
2: Άντε βρε.
0: Τι αφήγεσαι. Κάτσε ρε φίλε. Μου παίρνει εμένα τα νιάτα. Κάνω 6 μήνες. Να προσέξεις πως κάνεις το τάκλινγκ, φίλε. Δεν θα την πέρα. Θα πεις εντάξει δεν το ήθελα το μαρκάρισμα στις δηλώσεις.
2: Το φλωροποιήσατε πολύ. Άλλοι 13 χρόνια δεν κάνουν κεφάλι.
0: Μα εσύ πλέον μου θες όλα τα πέρα.
2: Έλα,
0: κοίταξε αυτό τη κόμμο. Ούτως άλλως και εδώ στις ακαδημίες.
2: Σαχλαμάρες.
0: Μισό. Αυτό και εδώ στις ακαδημίες. Ναι. Το λένε για τα μικρά τα παιδάκια.
2: Αηδίες.
0: Μην χτυπάτε πολύ την μπάλα με το κεφάλι. Τι σιγά ρε φίλε.
2: Σκίσκε το καλτσόν στις ακαδημίες.
0: Λοιπόν. Πάμε σε κομψό. Θα επιστρέψουμε λίγο να τελειώσουμε και κάποια σχόλια που θέλω. Και για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει ένα θέμα με Λιβάη Γκαρσία που με έχετε ζαλίσει. Εντάξει, ο Λιβάη Γκαρσία αυτή τη στιγμή, αν θα μπορούσε να πάει κάπου, Ολυμπιακό με τίποτα, είναι γεμάτος. ΑΕΚ με τίποτα. Μόνο στον Παναθηναϊκό αν θα τον βάζαμε στα άκρα και βεβαίως στον ΠΑΟΚ που θέλει και άκρα και επίθεση. Αλλά αυτόν τον παίχτη η Σπαρτάκ Μόσχας πριν 1,5 χρόνο, παιδιά, έδωσε 18. Τώρα εκτός αν το στείλει δανεικό. Δεν ξέρω. Έτσι, γιατί με έχετε ζαλίσει. Έδωσε 18. Όταν έδωσε 18, θα θέλει τουλάχιστον 10 για να τον ξαναπουλήσει. Λοιπόν, κομψό, Γιώργος Πετρίδης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλά πρώτιστα, μετά θα τον έχουμε να μιλήσουμε λίγο και για Φρανσίσκο και όχι μόνο. Αλλά πρώτιστα να πούμε ναι, okay, το καλοκαίρι έχει ζέστη. Αλλά wait for it. Έχει και δροσερές κληρώσεις Lucky 30 στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στη 1.30 το βράδυ έχει δύο ευκαιρίες ο κόσμος να κερδίσει έως και 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις τους δωρεάν λαχνούς σου με την είσοδο στο καζίνο και αφήνεις τα υπόλοιπα στην τύχη. Κομψότατο θα είναι. Θα επιστρέψουμε να δούμε τι βλέπουμε και στα δύο μάτς που δεν τα αναφέραμε. Αν και εγώ θα τα δώσουμε στο Bet Show λίγο αργότερα. κάποια νεούδια ακόμα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είπαμε με τα γραφικά είναι ασταμάτητος. Παίρνει, παίρνει, δίνει, πουλάει, παίρνει. Και μπάσκετ, όπως είπαμε, με Γιώργο Πετρίδη σε λίγο πάλι μαζί.
7: Η ώρα είναι 10. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
10: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
11: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
12: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
13: Τίτλοι επικαιρότητας.
14: Καλημέρα. Οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Ρέθυμνο και που κόστισε τη ζωή δύο πυροσβεστών. Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης το σχέδιο σύμβασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων στο χώρο της ΔΕΘ, στο πλαίσιο της δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων. Για ημέρα νίκης των πολιτών της Θεσσαλονίκης μίλησε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Στις 7 Αυγούστου θα ανοίξει η πλατφόρμα κατά τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2026 ως το Δεκέμβριο του 2027, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και του vouchers.gov.gr, ενώ για όσους πολίτες δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ηλεκτρονική διαδικασία θα μπορούν να το κάνουν μέσω των ΚΕΠ. Ένα όχημα ανατράπηκε νωρίς το πρωί στον περιφερειακό στο ρεύμα προς τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας για αρκετή ώρα κυκλοφοριακό κομφούζιο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
15: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
16: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
15: Πού!
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
19: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
20: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? και αργούν και διακοπές.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
23: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Ένας νέος προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκης η Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Ελάτε να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο αμιγώς ηλεκτρικό RZ ή το plug-in υβριδικό NX. Lexus Corner Θέρμης, Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 86 στην Θεσσαλονίκη. Καλημεράρες, όπου κι αν είστε. Μετρόπολης ακούτε το πρώτο πρωινό εδώ της πόλης που ετοιμάζει σιγά σιγά να πάει και αυτό το πρωινό όλο να διασκεδάσει λίγο, να χαλαρώσει, να ερεμίζει. Τον Άρη δεν αναφέραμε καθόλου.
1: Το φουγκαρά τον Άρη.
0: Τον Άρη δεν αναφέραμε, όπου σήμερα έχει φιλικό με την Μόντσα στις 7.
1: Με το Μόντσα θα παίξει.
0: Με τη Μόντσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχανε.
1: Ήρθανε. Α, σήμερα.
0: Σήμερα θα παίξουν. Έπρεπε να αναφερθούμε σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό σήμερα. Τι να κάνουμε, αυτοί παίζουν. Είπες, τι βλέπεις, εύκολες νίκες πάλι.
1: Ναι.
0: Πάλι εύκολες νίκες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, ε.
1: Εύκολες. Μακάρι. Μάλιστα. Τι? Και με μεγαλύτερα σκορ.
0: Τι μεγαλύτερα. Α, 2-1.
1: 3-1.
0: Μάλιστα. Βλέπεις δηλαδή νίκες ξανά το μακάρι, μακάρι. Εγώ θα τα δώσω στον Πέτσο λίγο αργότερα.
1: Είμαι αισιόδοξος.
0: Θα τα γράψουμε με όλο το team. Εκεί στο πόδι έχουμε.
1: Πού θα γράψεις,
0: στον Πέτσο.
1: Μετά από εδώ θα γράψεις.
0: Βέβαια, τι, χθες τα μία δεν δώσαμε, προχθές δεν δώσαμε. Τι κάνουμε, δεν έχει μάτσα.
1: Δεν μας έγραψε.
0: Όχι, δεν έγραψε. Δεν έχω γράφει δύο φορές. Όχι,
1: δεν τον έφαγε ακόμα.
0: Γιατί να του φάω, ρε, εσύ.
1: Θα παραμένει.
0: Θα δούμε τώρα. Πάμε
1: το Σεπτέμβριο.
0: Αυτή σίγουρα ο Ντεροβγάλτης. Και ψήνω εσένα, τώρα θα δούμε τι και πώς.
1: Εγώ είμαι ακριβώς.
0: Όσο ακριβώς εσύ. Από παντού ακρίβεια θες. Τι ακριβώς είσαι. Αφού κάνεις εκπομπές εδώ.
1: Διανύω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου.
0: Ναι. Και άρα θες να τα παίρνεις χοντρά.
1: Γιατί.
0: Λοιπόν, Ντίνο μου, πάμε λίγο στον Άρη. Για να υποδεχτούμε Γιώργο Πετρίδη σε λίγο.
1: Υπάρχουν με το μισό θεαματικότητα στο ίντερνετ και παίρνουν εκατομμύρια.
0: Αλήθεια λες.
1: Για από εδώ πέρα.
0: Αλήθεια λες. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ο Άρης παίζει σήμερα στις 7 με τη Μόντσα. Είναι ένα τελευταίο καλό τεστ.
1: Ναι, κανένα στόπερ δεν πήρε ο Άρης βέβαια.
0: Και είναι πάρα πολύ κοντά στο στόπερ τον Σλοβάκο Σάτκα.
1: Αυτό το
0: πολύ
1: μόνιο.
0: Κοντά σε συμφωνία. Λούμπομιρ Σάτκα. 30χρονος, 1,88. Έμεινε ελεύθερος από την τουρκική Σαμσουσπορ ο Σάτκα.
1: Δύο θέλει.
0: Καλά, θα πάρει τώρα λίγο έναν ελεύθερο. Λούμπομιρ.
1: Άμα πάρει δύο στόπερ ο Άρης και ένα αριστερό μπακ, είναι καλή ομάδα.
0: Μια χαρά θα είναι.
1: Αντινές και μπροστά είναι πάρα πολύ καλός.
0: Μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, ο Σάτκα.
1: Πες και δεξί μπακ, ε.
0: Εντάξει. Στόπερ είναι. Στόπερ είναι. 1,88 τώρα τι δεξί μπακ. 1,89. Θηρίο.
1: Περάς, κανονικός.
0: Ναι. Σλοβάκος. Έμεινε ελεύθερος από τη Σαμσουσπορ, την οποία αντιμετώπισε χθες η ΑΕΚ. Είχε περάσει και από Λεχ Πόζναν, από Ντουνάισκα. Και όσο και αν ακούγεται παράξενο, στην αρχή τον είχε τσιμπήσει στα νιάτα του. Η Νιουκάσλ θεωρούσε ότι είναι ένα project τέλος πάντων.
1: Τραυματισμούς δεν βλέπω να έχει.
0: Πού τους είδες, αφού δεν το είδαμε. Δεν γράφει εκεί τραυματισμούς. Οι τραυματισμοί είναι εδώ.
1: Κατευθείαν. Για πάτα.
0: Θα πατήσω. Περίμενε. Θα πατήσω. Αλλά πού τους είδες. Είχε το γόνατό του το 24, έμεινε 3,5 μήνες έξω. Και μετά πέρσι πάντως.
1: Έβγαλε.
0: Έβγαλε 4 τραυματισμούς.
1: Άρα είναι Fiat Ritmo.
0: Αλλά ήταν μικροί τραυματισμοί.
1: Τι μικροί ήταν δηλαδή.
0: Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδων και ενός μήνα. Όπως τα λέω.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, δεν σ' αρέσει και δεν σ' αρέσει. Τώρα άκου κάτι που θα σ' αρέσει γιατί κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού και της καλαθόσφαιρας.
1: Αυτό είναι.
0: Πάμε στα Basket News.
1: Έτσι, τώρα πάει πια.
2: New Basket. Now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε. Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
3: Wow. Εδώ είμαστε.
4: Το γκολ μήπως ήταν λίγο offside.
0: Αυτό είναι όλα τα λεφτά των κόλμων. Λοιπόν, Γιώργο Πετρίδη έχω στο στούντιο. Πάμε για τα μπασκετικά μας. Γιώργο, καλημέρα.
5: Τι γίνεται, παιδιά, καλημέρα.
0: Άλλα καλά.
5: Για να βρείτε ο Χάρης έξω.
0: Ναι.
5: Τώρα που επιστρέφεσαι από το break, μιλάς εσύ και αυτός δίνει ρεσιτάλ.
0: Κάνει το άλογο.
5: Το
0: άλογο του Ιβάν.
1: Ιβάν το άλογο. Πώς το λένε.
0: Επιστρέψαμε, λέει, σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Λέει, μεταδόσεις, ιστορίες.
1: Είμαι σίγουρος ότι το μεσημέρι θα βγάλει ο Μπούζος τον πεταλωτή του αλόγου.
0: Αχ, κλαίω ρε φίλε. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι έχουμε στα μπασκετικά μας. Έλα, σε θέλω ερώτημα τώρα εδώ, καυστικά θέματα. Καταρχάς, η είδηση είναι μία.
5: Εντάξει, το θέμα της ημέρας, από χθες δηλαδή και σήμερα, είναι
0: Φρανσίσκο.
5: Είναι Φρανσίσκο, είναι Παναθηναϊκός, είναι Βιλερμπάν που.
0: Ναι, και μετά τα δικά
5: μας. Σαν χάρτινος πύργος.
0: Και να δούμε τι αποφάσεις θα πάρει και η Euroleague, γιατί εντάξει, σίγουρα δεν θα θέλει μια ομάδα.
1: Θα κάνουμε κανένα μπαν στο παλατάκι τώρα.
5: Σαν να κάνουμε. Παράλληλου μονολόγου.
0: Μαζέψτε τον ρε, εσείς.
5: Μαζέψτε
0: τον τώρα, ρε φίλε. Ευτυχώς φεύγει σε άδεια και θα ρεμίσει λίγο ένα μήνα. Λοιπόν, Φρανσίσκο με τα γραφάρα. Έτσι, τώρα είναι βόμβα. Είναι, είναι μπαμ. Είναι
5: πολύ σημαντική κίνηση.
0: Αυτόν η Βιλερμπάν τον έδωσε 5 για να τον ψήσει.
5: Ναι, θα είχε το συμβόλαιό του, ήταν 5 εκατομμύρια. Ναι.
0: Oh.
5: Στην πραγματικότητα. Τον πήρε από την Ζάλγκυρη και έβγαλε λεφτά χωρίς να του δώσει τίποτα. Αυτή είναι η αξία. Ναι. Αλλά βέβαια αυτό είναι τώρα δευτερεύον για τη Βιλερμπάν. Αλλά
0: τον πούλησε, πήρε buy out.
5: Πήρε, ναι, 450 χιλιάρικα, νομίζω. Εκεί.
0: Εδώ τώρα να καταλάβει ο κόσμος πόσο μεγάλο ήταν το buy out του Πάου για τον Οσμάν.
5: Ναι. Έτσι. Μα δεν είχε buy out ο Οσμάν.
0: Ναι,
5: γι' αυτό πήγε και το ποσό. Γιατί από τη στιγμή που δεν έχει buy out στο συμβόλαιό σου,
0: πρέπει
5: η ομάδα που έχει το συμβόλαιο μπορεί να το συζητήσει ό,τι θέλει.
0: Ο Φρανσίσκο, τον οποίο εμείς τον συναντήσαμε στο Περιστέρι, βέβαια έχει κάνει άλματα από τότε.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εξελίχθηκε πάρα πολύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα το ερώτημα είναι. Βέβαια, αυτό το ξέρει καλύτερα, αυτό το ξέρει καλύτερα ο Μπράντοβιτς. Αν. Ναι, πώς μπάλε
1: τον Μπράντοβιτς. Πώς τον βλέπεις τον Μπράντοβιτς. Πρέπει να κοπανάει 4-5 βότσες το βράδυ.
5: Βότκες,
0: και εγώ θα ρωτήσει τίποτα.
1: Δεν τα αγαπάκια για την πίεση, θα τα παίρνει 2-2 θα τα παίρνει. Δεν βλέπω.
0: Φρανσίσκο Ναν. Φρανσίσκο Ναν. Να ξεπέζουν αυτοί μαζί.
5: Μιλάμε τώρα για του παίκτε που θέλουν μπάλα, που θέλουν χώρο να εκτελέσουν. Είναι σκόρερ δηλαδή. Ο Χέις Ντέιβις. Ναι, δεν ξέρω. Θα δούμε.
0: Είναι ένα μεγάλο γρίφος για τον
5: Όλυμπιακό. Τώρα να σου πω κάτι. Αυτό
0: καλά,
5: αυτό το ρόστερ και του Ολυμπιακού είναι κάτι σαν ρόστερ ομάδων All-Star Game. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκεντρωθεί καν όλοι αυτοί σε μια ομάδα, σου.
0: Ναι.
5: Τώρα βέβαια και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και ο Παναθηναϊκός απέτυχε. Έτσι, δεν
0: πήρε, γιατί
5: το κύπελο μόνο.
0: Ναι, σαν ονόματα ήταν καλύτερο ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είχε ομάδα μου.
5: Βέβαια. Τώρα γι' αυτό λέω ότι ωραία, πολύ εντυπωσιακή έτσι, και επικοινωνιακά και ουσιαστικά η κίνηση του Φρανσίσκο. Τώρα μένα το δούμε και στο παρκέ, έτσι.
0: Ναι.
5: Γιατί αν χρειάζεσαι 5 μπάλες για να παίξεις, δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή το ερώτημα το αν είναι το κατάλληλο fit για αυτό το Παναθηναϊκό Φρανσίσκο υπάρχει. Ή αν θα ταιριάζει. Κάτι άλλο, ας πούμε, καλύτερα.
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση που εδώ στο Περιστέρι, το Περιστέρι τον ανακάλυψε ουσιαστικά και
5: ναι,
0: τον
5: με το Σπανούλι. Με το Σπανούλι,
0: ακριβώς.
5: Έπαιξε και εμφανίστηκε στο προσκήνιο και από τότε βρέθηκε και στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι,
5: και,
0: με Μπάγερ,
5: και στην εθνική ομάδα, ναι, και στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. 4 Γάλλους τώρα θα είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Άρα έχει Γιαμπουσέλε.
5: Έχει Γιαμπουσέλε, Φαλ, Λεσόρ και τον Φρανσίσκο.
0: Και τον Φρανσίσκο. Μικτή Γαλλίας ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτό έλεγε και ο. Η χολύψη, εθνική Γαλλία λέει.
0: Ναι, εθνική Γαλλία. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Πήγε πάρα πολύ καλά στη Ζάλγκυρη τώρα ο Φρανσίσκο. Εντάξει, εντάξει. Έβλεπε και βιντεάκια, το έκανε μαγικά. Ναι.
5: Εμφανίσει MVP έκανε με την Ζάλγκυρη ο Φρανσίσκο και τώρα πάει ένα level πιο ψηλά, σίγουρα με το
0: και σε καλή ηλικία.
5: Ναι, μια χαρά είναι, μια πολύ καλή επιλογή.
0: 3 εκατομμύρια.
5: Το συμβόλαιό του, ναι, από εκεί είναι.
0: Πολλά λεφτά. Αλλά εντάξει,
5: εκεί πηγαίνουν πλέον τα λεφτά. Έχουν πάει, όχι πηγαίνουν, έχουν πάει
0: θα
5: τα λεφτά.
0: Θα έχουμε απάντηση από Ολυμπιακό ή Ολυμπιακός έκλεισε.
5: Ολυμπιακός θέλει, όχι δεν έκλεισε, θέλει να παίχτη στο 4-3.
0: Α, σαν τον Πάο.
5: Ο Ολυμπιακός, ναι.
0: Θεωρητικά, ναι.
5: Ναι, θέλει κάτι σαν αντιπίτερς, ουσιαστικά.
0: Δεν πήρε κάποιον εκεί.
5: Όχι, δεν πήρε παίχτη.
0: Α, δεν πήρε αντιπίτερς.
5: Δεν πήρε ακόμα, όχι.
0: Μεγάλη παιχτούρα αυτός ο Αντιπίτερς.
5: Βέβαια. Και μεγάλη πολυτέλεια το να έχεις backup του Βεζένκοφ ένα τέτοιο παίχτη. Oh. Δηλαδή, θα σου θυμίσω τι έκανε στο Final Four.
0: Ήταν
5: ο ουσιαστικός MVP. Μπορεί να είναι και ο Φουρνιέ, αλλά ουσιαστικός MVP του Ολυμπιακού ήταν ο Πίτερς.
0: Πες μας λίγο τώρα, Σίγουρο, τι γίνεται με τη Βιλερμπάν. Γιατί η Βιλερμπάν, τώρα αυτό το πύργος Βαβέλ που διαλύεται, τέλος πάντων ένας χρυσός πύργος όπως είδε. Ίσως επηρεάσει και ομάδες τώρα και την Ευρωλίγκα. Τι γίνεται.
5: Σε πρώτη φάση μπορούμε να πούμε σχεδόν με βεβαιότητα ότι ο Φρανσίσκο δεν είναι ο μόνος που θα φύγει.
0: Φεύγει ο Μπρουξ.
5: Φεύγει ο Αρμόνι Μπρουξ. Φεύγει πιθανότατα ο Βάλερ Μπαμπ. Φεύγει ο Τάις. Ένα μεγάλο πιάτσικο γίνεται από άλλες ομάδες που ψάχνουν για παίκτες στη θέση τους και με την ποιότητα αυτών των παίκτων δεν μπορεί να τους κρατήσει. Γιατί αυτοί ξεκίνησαν.
0: Και πώς θα παίξει ένα Γιώργο τώρα, Βίλεπε. Τώρα χωρίς
5: να κάνει ένα μπάτζετ αγωνιστικό 25 εκατομμυρίων. Ίσως και περισσότερο, μεγαλύτερο. Ο Πάρκερ. Και τώρα δεν του βγαίνει. Είχε βρει έναν επενδυτή, ο οποίος θα κάλυπτε μεγαλύτερο ποσοστό από το μισό του μπάτζετ.
0: Θα δηλαδή γύρω στα 12-15.
5: Και δεν πήρε έγκριση από μια επιτροπή στη Γαλλία.
0: Και έφαγε φλόκο.
5: Και ακριβώς.
0: Και τώρα η Βιλερμπάν θα πάει να παίξει Ευρωλίγκα με μπάτζετ 10 εκατομμύρια.
5: Εδώ τρώει και μια ήττα και η Ευρωλίγκα, ξεκάθαρα έτσι.
0: Εγώ θα την έδιωχνα τη Βιλερμπάν.
5: Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι υπήρχαν ομάδες που.
0: Θα έδινα μια ομάδα που να έχει πλούτο, ρε
5: φίλε. Εσύ πώς την
0: χωρίς πλάκα τώρα, θα είναι πρόβλημα για την Ευρωλίγκα. Να έχει μια ομάδα.
5: Έτσι πως έχει ανέβει το προϊόν, το επίπεδο. Έτσι πως έχουν ανέβει τα μπάτζετ των ομάδων. Να έχεις μια ομάδα που μπορεί να εξελιχθεί σε σάκο του box, βέβαια.
0: Στις
5: προηγούμενες σεζόν υπήρχαν τέτοιες ομάδες. Αλλά η προσδοκία που δημιούργησε η Βιλερμπάν είναι ότι τουλάχιστον θα έφυγε μια ομάδα που θα πήγαινε μέχρι τα play-in. Θα έπαιζε κατά play-in, δεκάδα δηλαδή, ίσως και
0: play-off. Τώρα, άμα μου λες φεύγουν αυτοί οι τέσσερις που θα έκαναν τη διαφορά, με ποιους οι άλλοι είναι επίπεδου, ούτε καν EuroCup δεν είναι.
5: Ναι, μα τώρα θα αναγκαστεί να βγει στην αγορά σε μια δύσκολη περίοδο. Τώρα μπαίνουμε Αύγουστο, έτσι.
0: Μπράβο.
5: Για να βρει ελεύθερους. Βρίσκεις. Δεν είναι εύκολο.
0: Υπάρχει σενάριο να την αποβάλει και να βάλει κάποιον άλλον.
5: Εντάξει, το διαβάζω σκόρπια από εδώ και από εκεί. Ξύνε το κατάλαβα.
0: Θα ξύνουμε λίγο.
1: Ποιο να βάλει.
0: Να βάλει μια ομάδα η οποία θα πληρεί πρώτη γραμμή. Να βάλει μια ομάδα η οποία θα έχει χρήμα, μπάτζετ, αεροδρόμια, γήπεδα.
5: Και να μην που έχει εκφράσει το ενδιαφέρον να παίξει.
0: Ακριβώς.
5: Εντάξει, και να μην το ξεφεύγουμε. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα δηλαδή έχουν γίνει οι κληρώσεις και στο EuroCup και στην EuroLeague. Έχουν γίνει οι ομάδες. Πάντως τρώει ήττα εδώ η EuroLeague. Ξεκάθαρα.
0: Θα υπάρχει κάθε αγωνιστική ένα μάτσα διάφορα. Λες, α, παίζουμε το λιμό να προχωρήσουμε.
5: Έρχεται και πολύ κοντά σε αυτό που έπαθε και η Μονακό. Δηλαδή βλέπεις τώρα δύο γαλλικές ομάδες και ξεφουσκώνουν.
0: Η Βιλερμπάν του Μεξικού Μιζού έφτιαξε γήπεδο αυτή, έτσι. Είχε κάνει ένα γήπεδο.
5: Όχι, έχει γήπεδο, όχι, μια χαρά είναι. Εντάξει, δεν έχει το
0: πρόβλημα. Εγώ θυμάμαι το παλιό τη Βιλερμπάν Αστρομπάλ που είχαν εκείνο τώρα. Η Μονακό με το γήπεδούλι τη που πάει.
5: Ναι, βλέπει ότι είναι θέμα τώρα.
1: Ενώ οι άλλοι που έχουν γήπεδάρα.
0: Όχι, γήπεδα έχουμε και εμείς θέματα.
5: Και είναι και οι ιδιαιτερότητες της EuroLeague τέτοιες. Δηλαδή, μιλάμε για πρωτάθλημα 38 αγωνιστικών.
0: Πολλά μάτς.
5: Δεν μπορείς να αντέξεις έτσι εύκολα αν δεν έχεις ένα μπάτζετ μεγάλο, με ένα ρόστερ βαθύ.
0: 14 παίχτες τουλάχιστον.
5: Και λίγους λες. Τώρα 16 θα πηγαίνουν πλέον οι ομάδες στην EuroLeague. Με αυτό το φορμάτ για 16. Δεν αντέξεις διαφορετικά.
0: Ρενίκο, πες στον κουμπάρο σου. Αυτό που κάνει με τα άλογα μας τρυπάει τα τύμπανα, λέει. Και δεν μπορούμε να ακούσουμε στο σοβαρό ρεπορτάζ του Πετρίδη.
5: Σαν να του λες κάτω.
0: Σαν να του λες κάτω. Σαν να του λες κάτω.
1: Πριν εδώ έρχεται ο ηγέτης Ιβάν τώρα. Εσείς με μιλάτε για τον Μιστακίδη.
0: Όλα τα λεφτά είναι ωραία που όταν μιλάτε για μπάσκετ, σαν παιδάκι συντάξει που θέλει να διακόψει το μάθημα επειδή βαριέται. Παιδιά, είναι ο γελοτοποιός της τάξης όπως ήταν. Κανονικά θέλει εδώ τον αντικρίτη. Δεν χάνεται με τίποτα σήμερα εκπομπή του Μπούζου. Λέει περιμένω να βάλει το άλογο. Λέει για να μιλήσει για τον μεγάλο Ιβάν.
1: Το πεταλωτή που το πεταλώνει το. Μήπως έχει καμία θλάση το δεξί πόδι του αλόγου.
0: Η Βιλερμπάν έχει κάνει υπεργυπεδάρα πάντως. Είχα πάει στην εποχή Λιόν Πάουκ όταν έπαιζε με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, και εγώ τα πήγα στο Λιόν. Γι' αυτό σου λέω, μου λέει, πέρασα από τον Γιούλιο. Τι είναι αυτό, διασημόπλιο. Το έχει κάνει υπεργυπεδάρα.
5: Εντάξει, είναι μεγάλες αγορές τώρα εκεί πέρα.
0: Πρέπει να χωράει 15 σίγουρα. Ναι. Κάπου εκεί.
5: Γι' αυτό λέμε, φίλε Νίκο και Κωστή, ότι για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο χρειάζεσαι και ανάλογο γήπεδο. Είναι απλό το πράγμα.
0: Ναι.
5: Αυτό ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, ισχύει και για τον Άρη.
0: Ναι.
5: Βέβαια που θα πρέπει με κάποιο
1: γιατί
5: τρόπο.
1: Γιατί ρε παιδιά, του ΠΑΟΚ δεν τηρεί μισό λεπτό. Πόσες χιλιάδες χωράει. 8-9. 8,5.
0: 8,5 άμα πιτάρει, πες άντε 10. Και ο Άρης άμα πιτάρει.
5: Δεν μπορεί να πάει πάνω από 10.000.
0: Πες να πάει 7.
1: Χωράει επέκταση κερκίδα. Όπως
5: λέω, δεν μπορεί να πάει πάνω από τις 10.000.
0: Να πάει δηλαδή 10 νόμιμα, άντε να πέσει. Κοίταξε, για μένα, άμα θες να σταθεί στην Ευρωλίγκα.
5: Και δεν είναι μόνο η χωρητικότητα, συγγνώμη, Νίκο, δεν είναι,
0: είναι
5: μόνο
0: η χωρητικότητα.
5: Είναι, είναι και οι εμπορικοί χώροι. Για να,
0: αλήθεια,
5: η εκμετάλλευση που θα έχει για να αποκομίσει έσοδα.
0: Ο Ολυμπιακός γιατί θέλει τώρα να κάνει το
5: βέβαια,
0: σεφ.
5: Ο Ολυμπιακός θα το σεφ θα το κάνει κάτι σαν το ΟΑΚΑ.
0: Ναι.
5: Ο Παναθηναϊκός εκτιμάται ότι από τους εμπορικούς χώρους και από τα διαρκείας μπορεί να φτάνει και τα 30 εκατομμύρια έσοδα.
0: Ο Παναθηναϊκός πλέον, εγώ που μίλησα με έναν άνθρωπο κάτω που είναι του Παναθηναϊκού, μου λέει πλέον βάζει ελάχιστα ο Γιαννακόπουλος.
5: Έτσι είναι. Έτσι ελάχιστα. Είναι. Τα τελευταία χρόνια το κάνει έχει εξορροπήσει.
0: Το έχει εξορροπήσει 100%.
5: Με τα κασέ που δίνει, έτσι, γιατί πέρσι πήρε στην νέα τη χρονιά το Hayes Davis. Τώρα τον Φρανσίσκο πήρε τον Γιαμπουσέλε με αυτά τα κασέ. Εντάξει, όλο και κάτι θα βάζει παραπάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν τα βάζει σε τρίπιο κούβα. Κάτι βγαίνει.
0: Πες ο Πετρίδη, πώς έπαιξε η Μονακό όμως με τέτοιο γήπεδο, ρε εσύ. Εντάξει, Μονακό.
5: Έπαιξε.
0: Έπαιξε. Ναι. Έχουμε νεότερο.
5: Δεν έχει άδικο.
0: Κάνα γλυκό, τίποτα. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Από τα γλυκά για να κλείσουμε και με τα δικά μας εδώ. Ο Άρης θα περιμένουμε. Ανακοίνωσε θέση τον.
5: Ανακοίνωσε Χαραλαμπόπουλο. Και περιμένουμε τώρα πια να κλείσει στην Ισπανία. Το έχουν τελειωμένο το θέμα του Νουά για τη Μάλαγα. Οπότε θα πάει και στο Θανάση. Υπάρχει ένα θέμα που περισσότερο με τη μορφή φημολογίας προκύπτει από χθες για Μποχορίδη και Ηρακλή. δεν προκύπτει επί του παρόντος.
0: Για αλλά... να μείνει ο Μήτρου Λόγκ, ας πούμε.
5: Δεν ξέρω αν θα το ένα συνδέεται με το άλλο. Mm-hmm. Εντάξει, θα με έκανε υπερβολικό το να φύγουν και οι δύο τώρα, εντάξει, προφανώς. Αλλά είναι αλήθεια ότι έχει αρκετό κόσμο τώρα εκεί στο 2-3 ο Άρης. Έχει, δεν ξέρω πώς θα τους χωρέσει ο Σπανούλης και αν θα τους χωρέσει, βέβαια.
0: Ναι.
5: Αλλά το θέμα του Μήτρου Λόγκ νομίζω το έχουμε συζητήσει. Είναι υπαρκτό. Μένει να δούμε τώρα πώς θα το διαχειριστεί ο Άρης. Γιατί είπαμε δεν είναι εύκολη απόφαση να αφήσει ένα παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μήτρου Λόγκ, έτσι, με την ποιότητα του Μήτρου Λόγκ και με το ελληνικό διαβατήριο που έχει.
0: Ναι. Σωστά μιλάς. Όχι, όχι, εντάξει. Όπως για το κάνουμε, του λόγου είναι.
5: Αλλά και από την άλλη, δεν είναι και εύκολο να του πεις μείνε, ξέρω εγώ, τρίτο διάρη, ας πούμε.
0: Ναι, λίγο χρόνο. Πάρα πολύ λίγο χρόνο. Αυτά πρέπει να τα ξέρουν όλοι.
5: Να παίζει 10 λεπτά, ας πούμε, 12 κι αν.
0: Υπάρχει σενάριο Τάις. Τον ΠΑΟΚ που μένει ελεύθερο Βιλερμπάν, ρωτάνε εδώ τα παιδιά.
5: Παιδιά, αυτού του είδους τα σενάρια θα έχουν λογική αν αποφασίσει ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει σε αλλαγές γενικά.
0: Ναι.
5: Όχι να φέρνει μόνο, αλλά και να διώξει.
0: Και να αποδεσμεύσει.
5: Τι να λέμε τώρα. Αυτό που λέγαμε για τον Ερνάν Γκόμεθ, τον Βίλι Ερνάν Γκόμεθ, ισχύει και για τον Τάις που είναι επίσης πεντάρι. Αν και βέβαια, αν ήταν να διαλέξω ανάμεσα στους δύο, με κλειστά μάτια θα διάλεγα Τάις. Τώρα δεν το συζητώ. Και 100 να ρωτήσουμε στον δρόμο, το ίδιο θα σου πούν. Αλλά παρόλα αυτά, αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, αν έμπαινε ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη διαδικασία, θα έπρεπε να μπει και στη διαδικασία του να αφήσει παίκτες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο ΠΑΟΚ άλλου είδους παίκτη χρειάζεται. Να μου έλεγες Μίροτιτς, θα σου έλεγα ναι, προφανώς, ναι, με κλειστά μάτια.
0: Mm-hmm.
5: Τώρα, Γκατάις, αν υπάρχει τέτοιο σενάριο, προς το παρόν δεν μπορώ να το πούμε. Από ό,τι προκύπτει για τον Γερμανό, ενδιαφέρεται η Χάπουελ Τελ Αβίβ. Ομάδα Ευρωλίγκα.
0: Ομάδα Ευρωλίγκα.
5: Και είναι λογικό να διαφέρθουν ομάδες Euroleague εφόσον έχουν ανάγκη και στο 5.
0: Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Είπες και για τον Ηρακλή. Για τον Άρη περιμένουμε το Θανάση την άλλη εβδομάδα λογικά.
5: Ναι, και είπαμε και για τα δεδομένα για το Μήτρου Λόγκ.
0: Περιμένουμε να δούμε το γλυκάκι πότε θα δέσει.
5: Ναι, εντάξει, πλέον είναι πια σε ένα τελικό στάδιο οι ομάδες. Ναι. Οι περισσότερες ομάδες.
0: Άρα και ο Ολυμπιακός περιμένει να
5: κάνει μεταγραφή. Ναι, δεν έχει κλείσει. Θέλει να είπε κάτι στο 4-3.
0: Ναι. Θα έχουμε πρωταθληματάρα, φίλε.
5: Ναι, και αρχίζουμε και νωρίς, έτσι, μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου μπαίνουμε σε ρυθμούς επίσημων πια αγώνων, έτσι, και με το Super Cup και με την Ευρωλίγκα που αρχίζει νωρίς, mm-hmm, και με το Euro Cup, θα βγει και το πρόγραμμα, έτσι, με τις
0: ημερομηνίες και με τις
5: ώρες, αρχίζει το ποτάλημα. Ωραία πράγματα και θα δούμε φέτος.
0: Τέλεια. Γιωργάρα μου, σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την ενημέρωση γύρω από την Καλαθόσορα, η οποία έχει μπει πολύ δυνατά στη ζωή μας πλέον, έτσι. EuroLeague, EuroCup, μεταγραφάρες, χαμός γίνεται εδώ. Τώρα που πω μεταγραφάρες, πριν πάμε στο διαφημιστικό για να ανοίξουμε και γραμμές, χθες βγήκε το Καντένα Σερ και μίλησε για ενδιαφέρον της Μπαρτσελώνα για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Έτσι. Θα δούμε τώρα. Πάει ουσιαστικά να αντικαταστήσει τον Λεβαντόφσκι με Βαγγέλη Παυλίδη. Θα δούμε. Όσα πάει αυτό, ακούγεται wow.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
6: Σαν διόλε.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πόσες φορές και ανέβηκα εκείνα τα σκαλιά για να τσουλήσω πότε από τις καμικάζ και πότε από τις μαύρες τρύπες. Κανά σας έρε εκεί θα βάλετε, παιδιά, γιατί είμαστε και μια ηλικία, έτσι. Το κάρντιό μου για φέτος είναι να ανεβαίνω πάντως σκάλες για νεροσουλήθρες. Και να μην κάνετε όλες τις δραστηριότητες, μόνο που κάθεσαι κάτω από ένα πλατανάκι, όπως συνήθως κάνω εγώ. Παίρνω τη φρεντάρα, βουτάω, μπαίνω, ανοίγει το μάτι. Αυτά τα κάνω εγώ. Σιγά μην ανεβαίνω σε σκαλοπατάκια. Μία φορά και γεια σας. Waterland.gr. Μπαίνετε για λεπτομέρειες, κλείνετε και τα εισιτηριάκια σας. Είμαστε κούκλοι. Επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό τελευταίο ημίωρο με γραμμούλες μέχρι και τις 11.
6: Πάλι με προσδευτές, μα μέσα σου και
7: η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Το Vision για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Παράθυρο στα σπορ.
13: Καλή σας ημέρα. Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται απόψε στις ευρωπαϊκές ρεβάνς μετά τα θετικά αποτελέσματα των πρώτων αγώνων. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στις 9 παρατέταρτο για το Europa League με το υπέρ του 3-2. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπάξη στο ΑΚΑ για το Conference League με προβάδισμα 2-1. Στο μεταγραφικό στόχαστρο για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας βρίσκεται ο Γουίλιαμ Μικελμπρένσι. Ο 22χρονος Γάλλος αμυντικός έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο, έχοντας καταγράψει πέρυσι 26 συμμετοχές στη γερμανική Bundesliga. Και ο ΠΑΟΚ φαίνεται μια καλή επιλογή. Τη Μόντσα αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 ο Άρης στην Ιταλία, στο δεύτερο φιλικό τεστ προετοιμασίας. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου στοχεύει σε καλή εμφάνιση μετά την νίκη με 3-0 επί της Αταλάντα. Σε προχωρημένες επαφές με τον Ράφα Αμίρ βρίσκεται η διοίκηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν συμφωνία με τον 29χρονο επιθετικό της Σεβίλης. Ισόπαλος 1-1 με την Παλέρμο αναδείχθηκε ο Ηρακλής σε φιλικό στην Ιταλία. Φιλική ήταν με 2-1, γνώρισε η ΑΕΚ από τη Σάμσου Σπορ στην Ολλανδία, αν και προηγήθηκε στο 14 με γκολ του Ελίανσον. Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Άρης η απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου με συμβόλαιο για 2-1 χρόνια. Συμφωνία με τη Βιλερμπάν πέτυχε ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο με 3-4 συμβόλαιο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
14: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
15: Πες μου ρε μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
16: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
17: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
18: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
17: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
18: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
17: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
18: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Hey, ChatGPT.
22: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
21: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
22: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
21: Γυαλιά ηλίου.
22: Το ίδιο.
21: Φακούς επαφής.
22: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
22: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
23: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
24: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
23: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
24: Και?
23: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
24: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
23: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
25: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
29: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
30: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.587.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 195.700 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 129.600 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 436.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Ξέρετε ποιο είναι το ωραίο με τις καλοκαιρινές συνήθειες? Ότι δεν τις βαριέσαι ποτέ. Βαριέσαι τη θάλασσα? Ποτέ. Βαριέσαι τις ψαροταβέρνες? Ποτέ. Βαριέσαι τα live στην πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο? Ποτέ. Γι' αυτό και οι Πέμπτες με τον Ηλία Καμπακάπκη συνεχίζονται όλο τον Ιούλιο. Κάθε Πέμπτη γνήσιο ελληνικό κέφι, street food, κοκτέιλς και η πιο όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της πόλης. Ηλίας Καμπακάκης, live κάθε Πέμπτη στο πιάτσα, στην πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Ελεύθερη είσοδος αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Είμαστε μέσα στο όριο.
0: Τι εννοείς, 21.
1: Ναι, ναι.
0: 21 plus, ναι, είμαστε. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα ο Γκουστάβο Σα στο το μορφόπεδο. Πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, φίλε μου, για τον Ολυμπιακό.
1: Δεκάρι.
0: Είναι ο Κωνσταντέλια Πορτογαλίας, κάπως έτσι να σου το πω.
1: Δεν είναι τόσο.
0: Δεν είναι τόσο καλός.
1: Δεν είναι.
0: Αλλά είναι, ναι, γιατί είναι 21 για αυτός.
1: Στους κλειστούς χώρους δεν είναι.
0: Και έπαιζε στη Φαμαλικάου.
1: Εντάξει.
0: Ναι, οκ, okay, αλλά είναι μεγάλο πρόσπεκτ. Έχω ενδιαφέρον να το δω φέτος.
1: Τον 50.
0: Ναι. Πόσα άλογα θα έχει το νέο αμάξι του Κωστή? Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να βάλουμε στους ακροατές αύριο. Πόσα άλογα θα έχει?
1: 80, 100, 140.
0: Ναι, πόσα άλογα. Λοιπόν, θες να πάμε να ανοίξουμε γραμμές?
1: Νομίζω το κοινό τώρα πρέπει να μας πει.
0: Άντε, να σας ακούσουμε και εσάς. 90, 90, 90. Έχουμε ένα 20 λεπτό μπαμπάτσικο γεμάτο.
1: Σωστή πλευρά της ιστορίας να δούμε. Τα λόγα τα που
0: κουβεντιάζουμε τρέχουν, τα πάντα όλα.
1: Τον Ιβάν που έρχεται την άλλη εβδομάδα, τις εταιρείες.
0: Ναι.
1: Τα λόγα τα να παίζουν.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ εύκολα 4-1 σήμερα.
0: Άντε πάλι
1: το αυτό και ο Παναθηναϊκός.
0: 4 και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, δικαιώθηκες μου μια φορά και δεν θα σε πω πολλά. Είπες θα κερδίσουν και οι δύο.
1: Παναθηναϊκός 3-1.
0: 3-1. Μακάρι να πάνε 3-1, 4-1 να κερδίσουν οι ομάδες μας. Λοιπόν, πάμε γραμμές να ακούσουμε και για τα σημερινά παιχνίδια. Ο Κουλ, γιατί ο Τέλειο είναι εκτός αποστολής.
1: Θέλει να φύγει.
0: Ενδεχομένως, αλλά γιατί ποιος να μείνει, ο Μπάμπα εκτός, ας πούμε. Ή ο Γκόμες, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ καλά προχθές και σίγουρα έχει κερδίσει εμπιστοσύνη του προπονητή. Ποιον άφηνε? Αυτούς τους δύο ή τον Τέλορ που είπε μη με βάζεις γιατί δεν νιώθω καλά?
1: Θέλει να φύγει αυτός, παλιό χαρακτήρας.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω και ποιον να βάλει. Δεν θα βάλει τον Μπάμπα που είναι καλά?
1: Κάτσε να το δούμε τον Μπάμπα.
0: Ή δεν θα βάλει τον Γκόμες που του βγάλε το παιχνίδι?
1: Εγώ τον Γκόμες θα έβαζα.
0: Μάλλον τον Μπάμπα θα ξεκινήσει.
1: Γιατί, ναι. Γιατί έχω μια σταθερά. Ο άλλος δεν ξέρω πώς θα μου πει.
0: Δεν ξέρεις πώς θα σου βγει. Εντάξει, το ακούω. Το ακούω.
1: Δηλαδή είναι ερωτηματικό η κατάστασή του.
0: Το ακούω. Ο Ναΐ πάει να κάνει μεγάλη μεταγραφή. Έτσι.
1: Το έμαθα.
0: 20 εκατομμύρια πάνω τον
1: πάρκο. Μπερδεμένο είναι λίγο στο χαρακτήρα ο Ναΐ.
0: Ο Ναΐ, ναι. Πάει στην άλλη τη χάτ. Εντάξει, ναι. Παχτάρα είναι. Κοίταξε, αυτοί όλοι οι Βορειοαφρικανοί είναι όλοι μπερδεμένοι.
1: Παλαβιάρη.
0: Αλγερινή. Αλλά άμα βρει καλή περίπτωση θα είναι τέλεια.
1: Αλγερινό θα έπρεπε εσύ παίκτη.
0: Έχουν πολύ ταλέντο. Αλλά πρέπει να τον έκανα τουλάχιστον 4 τετατέτ να δω τι χαρακτήρα είναι. Να δω τη συμπεριφορά του, να δω τα στραβά του.
1: Αλγερινός.
0: Αλγερινή, Μαροκινή, Τινίση είναι μπερδεμένη.
1: Μπερδεμένη είναι. Ναι. Πρόβλημα.
0: Πάμε γραμμές. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βίλε.
2: Αλλά τι.
0: Δεν βγήκε φέτος. Δεν βγήκε αυτήν την εβδομάδα. Είναι κύριος.
2: Άμα σας πω.
0: Ναι.
2: Σας αποθύμησα και είπα να τη γοθώ στα ίσια.
0: Εντάξει, μία φορά την εβδομάδα είσαι ο τυπικότερος όλων.
2: Δύο ατάκες και να την πουλέψω.
0: Μπράβο, ρε πουλή. Μπράβο να την πουλέψεις, ναι.
1: Βγήκε από το νοσοκομείο.
0: Βγήκε.
1: Με την κυραδέσπινα μαζί.
2: Με πατάω στην ατσάρο μέσα από την τούμπα. Τρώμε, πίνουμε για αυτό το πάω. Γιατί το βράδυ έχουμε να δούμε άλλα κόλπα να κάνουμε.
0: Μια χαρά, παιδί, καλύτερα και από πριν ήταν.
1: Τα λαρίκια του τα βλέπω έξτρα πρίμα, ναι.
2: Νικόλα.
0: Ναι.
2: Από τις δύο ατάκες.
0: Ναι.
2: Έβαλε τα άλογα του Σαββίδη, το άλογο.
0: Ναι, το έβαλε εδώ ο Ντίνος, γιατί λέει είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας.
2: Και ο Αχιλλέας και ο Βαραβάς, ο Βαρβάτος και η Μάρα, η Μάρο, έχουν αφηνιάσει και δεν μπορώ να τα προλάβω, ρε.
0: Τα άλογα, τα αλόγατα.
2: Αμέ, και εσύ, ρε Κωνσταντίνε.
1: Έλα να τα φέρει ο Σαββίδη, θα ζευγαρώσουν να πούμε τα αλόγατα.
2: Γιατί όχι. Yeah. Και δεν μου λες τις προάλλες, άκουσε κάτι ταυτίμο ότι ο Ηρακλής ο Βόβας πέθανε ή το μαχαιρώσανε, τι κάτι τέτοιο.
1: Στη φυλακή πέθανε, το μαχαιρώσανε.
2: Όχι, φίλε.
1: Τι.
2: Όχι, να σου πω εγώ την αλήθεια.
1: Ε, πες.
2: Ο Ηρακλής ο Βόβας πέθανε από καρκίνο. Με το είπε το τακίμι μου ο Αντώνης που είχε την κάσπα και ήταν τακίμι με τον Ηράκλη.
0: Ήτανε τακίμια, άρα τα με, εντάξει. Να σε καλά τακίμι.
1: Πάντως αυτό ότι του έπιασε τα έντερά του μέσα στη φυλακή είναι αλήθεια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, φιλιά.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ πάει για αριστερό μπακ. Χθες να πούμε ότι
1: άντε, μπράβο.
0: Τραυματίστηκε ο Πεν Ράις.
1: Άντε.

0: Μπράβο, καλύτερα.
1: Βέβαια, Σινάικ λένε ούτως άλλως θα παίρναμε αριστερό μπακ.
0: Μπράβο, πολύ καλή κίνηση.
1: Δεν πήγε καλά βέβαια και χθες, χτύπησε κιόλας ο Πενράης.
0: Δεν καταλάβανε αργά.
1: Εντάξει.
0: Και αυτοί οι τέλεια τα κάναν, δεν καταλάβανε ότι εκεί.
1: Αριστερό μπακ και στο έπρεπε να πάρει οπωσδήποτε.
0: 100%.
1: Οπωσδήποτε. Ο Βόλος φέρνει τον Μανουέλ Γκαρσία. Ο Βόλος πάλι έχει χτυπήσει κάτι φλέβες χρυσού. Έχει πάρει πάλι κάτι παίχτες. Θα λέμε πού τους βρήκε ο Μπέος.
0: Ο Μπέος βρίσκει.
1: Εκεί στην Αργεντινή, από τη Σαρμιέντο τον πήρε. Αυτός είναι εξάρι ο συγκεκριμένος. Πώς θα τέργεζε και στα θέλω του ΠΑΟΚ, αυτό που ψάχνει έναν εκεί τρεχαλατζή.
0: Ο Σαρμιέντο.
1: Ναι. Χαφ, 1,80, καλός είναι αυτός. Καλημέρα, σκληροτράχυλος θα τον χαρακτήριζα.
0: Καρτάκιας.
1: Καρτάκιας είναι, ναι. Καλημέρα. Έλα φίλε.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Καλά, αδερφού, εσύ.
2: Τι έγινε, ρε. Γιατί κράζεται το κόκκινο.
1: Κανένας δεν τον έκραξε. Πότε τον ποιος τον έκραξε.
2: Γιατί κράζει τον κόκκινο,
1: Κουλιανέ. Ήρθε τώρα να κράξω. Δεν τον έκραξε κανένας, αλλά πες τώρα να κάνουν τον Κουλιαμά. Ναι.
2: Βρέτερα το γέννηση η μία και κοντούλα λεμονιά η άλλη.
1: Ο δικός μας είναι.
2: Κοντούλα λεμονιά.
1: Οχ, ναι.
2: Ρε κοντούλα λεμονιά, κράζει τον κόκκινο εσύ.
1: Ναι.
2: Δεν ντρέπεστε.
1: Όχι. Δεν ντρεπόμαστε.
2: Καθόλου. Κοντά τα χέρια σου, κόκκινο.
1: Πότε θα έρθει εδώ να σε δούμε.
2: Πότε θα έρθω, ρε, εσύ θα έρθω.
1: Εάν όλο λε, θα έρθω, θα κάνω. Έλα.
2: Αλλά ένα
1: άμα έχει τα γκάτ, έλα.
2: Σα γουστάρω πολύ όμω.
1: Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε όμω. Και εμεί σε γουστάρουμε.
2: Είναι ψυχοθεραπεία για μένα.
1: Τον τρελό. Είμαστε. Πού να μην το κλείσει.
0: Τον τρελό.
1: Το κλείσε ο μπαγά σα. Τον περιμένουμε εμεί.
0: Τον παλαβιάρι.
1: Θέλω να δούμε και να βγάλουμε φωτογραφία στα social μα να γίνει χαμό. Να δούμε ποιος είναι πιο άσχημος.
0: Ναι, θα κάνουμε διαγωνισμό.
1: Διαγωνισμό ασχημιάς.
0: Ασχημιάς.
1: Ναι. Καλημέρα, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώς ήρθατε.
3: Καλά είμαστε.
0: Μια χαρά εσύ.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι.
3: Λοιπόν, φέτος το πρωτάθλημα βλέπω θα είναι ουσιαστικό και έξυπνο.
0: Δηλαδή.
3: Θα έχει έδρες.
1: Θα έχει έδρες, λες.
3: Έδρες. Έδρα θεωρείται και ο Ηρακλής, έδρα θεωρείται και ο Άρης. Ο Άρης πέσει στον Άρη πέρσι, δεν πέρασε κανένας. Με χάλια ομάδα μιλάμε.
1: Αλήθεια λες, είπαμε, ο Άρης στο Βικελίδης βγάζει άλλη δυναμική. Σε όποια κατάσταση
3: άλλο
1: και
3: σόφι,
1: να είναι.
3: Ευρωπαίος όφι, άλλη
1: Ευρωπαίος,
3: δυναμική εκεί πέρα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή θα είναι λίγο και πιο δύσκολο για τους τέσσερις.
1: Η Καλαμάτα.
3: Η Καλαμάτα, να σου πω
0: κάτι. Με διορισμένο προπονητή από το
3: Ξαμαρά.
1: Περιορισμένη λες,
3: Ναι, και το λέω για αυτό γιατί υπάρχουν δύο project αυτή τη στιγμή και ο ΠΑΟΚ με καινούριο προπονητή project είναι.
1: Είναι, βέβαια.
3: Και ο Παναθηναϊκός με καινούριο προπονητή project. Αλλά τα δύο project διαφέρουν. Ο ΠΑΟΚ έχει κορμό, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κορμό. Είναι σχεδόν καινούργια ομάδα.
1: Αλήθεια λες.
3: Και η ΑΕΚ θα είναι άλλη ομάδα γιατί είναι η ΑΕΚ χωρίς Πινέδα.
1: Λες, λείπει το βασικό γρανάζι, τα υποδύναμη που της έδινε το τούρμπο, λείπει να δούμε τώρα το καινούργιο.
3: Μπορεί να τη στοιχήσει, μπορεί να το κάνει. Αυτή τη στιγμή ο πιο απογοήτευσης από όλους είναι ο Ολυμπιακός, γιατί είναι 20 βήματα μπροστά στο να πουλάει και κάνει 10 με 15 βήματα πίσω στο να κάνει ομάδα, στο να παίρνει παίχτες.
1: Λες δηλαδή ότι παίρνει παιχταράδες, πουλάει, κάνει ράνι, αλλά πότε θα τους δέσει.
3: Πουλάει παιχταράδες, αλλά παίρνει παίχτες με μικρή αξία και η μαγιά που κάνει είναι να τους μοσκοπουλάει ακριβά.
1: Ναι.
3: Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός διηγείται την ομάδα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τέτοια πράγματα δεν έκανε. Έπαιρνε παιχταράδες, τυπούσε. Γι' αυτό σου λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει 2 χρόνια στο μεταγραφικό του κομμάτι στο να κάνει αυτός ομάδα είναι λίγο απογοήτευση.
1: Ναι.
3: Παίρνει ότι είναι, δηλαδή τώρα πήρα πιφά από την Πορτογαλία το Πιτσιρικά project. Πήρε το πέρσι τον άλλο τον Βραζιλιάνο από τον Ασημέντο, όπως λέτε, και εκείνος project δεν του βγήκε.
1: Ναι.
3: Δηλαδή βλέπω τον Ολυμπιακό μόνο να πουλάει, δεν βλέπω να κάνει ομάδα.
1: Παίρνει κιόλας. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σχεδόν 170 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, πες μείον τα 20 του Τζολάκη που δεν τον έχουμε. 150
0: είναι πάνω.
1: Δηλαδή έχει ξεφύγει από τους άλλους που είναι κοντά στο κάτω σάρκο.
0: Το σάρκο πάω Παναθηναϊκό, αυτιά και είναι στο
1: 90. Ναι, κάπου εκεί.
3: Τι δίνει για να κάνει ομάδα. Καλό είναι, ναι, είναι εταιρεία, λογικό, έσοδα έχει, έξοδα έχει. Πρέπει να κάνεις πωλήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που λέμε να μην κάνεις πωλήσεις. Αλλά και τι δίνει για να κρατάει το στόλο του που λέω εγώ. Δεν μπορεί τώρα να έφυγε, λέμε, ένας παίχτης που είχε ένα καλό. Και να μην πάρει στη θέση του όπως έκανε η ΑΕΚ. Έφυγε ο Πινέδα και πήρε το Μάιερ, ο οποίος δεν ξέρει ποιος είναι.
1: Και θα πάρει κι άλλον η ΑΕΚ. Περίμενε, θα πάρει κι άλλον.
3: Θα πάρει, αλλά να σου πω κάτι.
1: Για μένα η ΑΕΚ κάνει τις πιο σωστές κινήσεις. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει, αλλά οι μεταγραφές της είναι στοχευμένες και συγκεκριμένες πάνω σε αυτό που θέλει. Τώρα θα φανεί η συμπορία. Θα δούμε. Θα δούμε.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Να σε καλά, αδερφέ μου.
3: Πάω κανένα αμυντικό ακόμη θέλω.
1: Ο Πάο θέλει στόπερ. Παίρνει το δεξί μπακ το συγκεκριμένο. Θέλει δύο χαφ οπωσδήποτε, το ένα χθες.
3: Και Φορ. Τελευταίο Χατζηδιάκος με Μιχαηλίδης, επειδή είναι δύο αριά κορμιά, είναι αργά κορμιά. Στην πρώτη πάντα πιάζουν το πρώτο κόψιμο, δεν μπορεί να το πιάσει την αντεπίθεση.
1: Εκεί θέλει δηλαδή, ένα γρήγορο να τα συμμαζεύει όλα, να τα παίρνει παραμάζουμε. Συμφωνώ.
3: Το δίδυμα που είχε Κρέσπο Βαρέλα, ο Κρέσπο ήταν αργός, ο Βαρέλα έκοβε σαφηρίο.
1: Θες ένα τέτοιο, ένα Βαρέλα θες. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Ωραίος, ποδοσφαιρικά. Ωραία,
0: θέλει ένα κτίνο εκεί.
1: Θες ένα γρήγορο κτίνο.
0: Χατζηδιάκος σε μένα δεν με γεμίζει το μάτι, ο άλλο είναι καλό, αλλά είναι κοντό. Ο Μιχαηλίδη είναι σταθερή αξία.
1: Και οι τρεις ιστόπεδοι πλέον είναι μπαλάτι. Ξέρουν να κατεβάζουν την μπάλα, σωστές μεταβιβάσεις, έχουν τεχνική, δεν έχει κανένας δύναμη και ένταση. Κανένας.
0: Κοίταξε, αυτό
1: και
0: είναι
1: πρέπει
0: καλό.
1: Να τον πάρει ο Πάκου το στόπερ αυτό.
0: Είναι
1: γρήγορα.
0: Καλό το κατέβασμα γιατί ο Ζαφίρης θα την παίρνει
1: αυτό
0: την μπάλα πιο μακριά.
1: Αυτό είναι καλό για τους μικρομεσαίους. Ναι. Αλλά άμα σου πέφτουν στο αμυντικό τραζίσιο, έχω θέμα όμως. Ποιο θα γυρίζει να κόβει τις κούπες. Πάλι ο Ζαφίρης θα γυρνάει. Τι θα τον κάνει τον Ζαφίρη, τη Ραμόλα, 7 θέσεις θα παίζει.
0: Άμα θέλει ο Ζαφίρης να παρατάει περιοχή, θα γυρνάει και πίσω. Αλλά δεν θα αντέξει όμως.
1: Πού να αντέξει, το λέμε, ρε φίλε. Έχω που έχω 2,5 χαφ. Καλημέρα, πρέπει ο Πάκου να πάρει 2 χαφ θέσεις.
0: Κοίταξε, πήρατε 3 center back, ίδια κοψιά έχετε.
1: Καλά είναι αυτά τα center back που έχω. Εμένα μου αρέσουν γιατί θα έχω κλειστές άμυνες σε πολλά μάτς.
0: Ίδια κοψιά θέλει και τη μακρύ μεταβίβαση, το κατέβασμα της μπάλας, θες ένα κτίνος.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς όνα.
2: Νίκος Ολυμπιακός, τι κάνουμε.
1: Έλα, ρε Νικόλα.
2: Πώς είμαστε.
1: Την παλεύουμε εδώ πέρα. Περιμένουμε τα ματσάκια, περιμένουμε την άδειά μας.
2: Εντάξει, όλοι αυτό περιμένουμε. Ναι. Διούλα μας τώρα.
1: Τι να κάνουμε, ρε Σιλικόλα.
2: Για ακούω όλη την εβδομάδα που έτσι για τον Ολυμπιακό, ότι υπερφορτώνεται παίκτης και αυτά. Εγώ θεωρώ ότι απλά, όχι απλά δεν υπερφορτωνόμαστε, απλά θέλουμε και παίκτες.
1: Δηλαδή, δίνεται κιόλας όμως. Πουλάτε κιόλας όμως. Δηλαδή, δεν παίρνεις μόνο, δίνεις κιόλας.
2: Το Τζολάκι δεν γίνεται να μην δεν το δώσει τώρα.
1: Συμφωνώ.
2: Καταλαβαίνει. Στο τέρμα και άμυνα, ο Ολυμπιακός, αν πάρετε τώρα ένα αριστερό μπακ που θα φύγει κιόλας πάλι ένας, γιατί κακά τα ψέματα και ο Ορτέκα και ο Μπρούνο 2 χρόνια δεν δείξανε και κάτι το τρομερό, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι. Θα κρατήσει έναν από τις δύο ή θα του αλλάξει και του δύο.
2: Νίκο, μάλλον θα φύγουν, δεν ξέρω.
1: Και οι δύο.
2: Θα φύγουν και οι δύο στην τελική. Και οι δύο θα φύγουν, πιστεύω.
1: Γιατί με ροντινέ Σάλια Καμαφέο, από την άλλη πλευρά είσαι κομπλέ.
2: Εκεί είσαι τάξη.
1: Στα στόπερ με Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, Ρέτσο, Πυρόλα είσαι κομπλέ. Τερματοφύλακες έκλεισες. Ψάχνεις δηλαδή το αριστερό άκρο.
2: Μπράβο. Στα χαφ τώρα, ρε μάγκες.
1: Εζέ, Σιπιόνι, Ντάνι Γκαρσία, Μουζακίτη, Τσικίνιο. Έχει πολλού και εκεί.
0: Όλοι μπράβο, μέτρη είναι.
2: Περίμενε, θα σου πω.
0: Ναι. Νίκο, όλοι είναι μέτρη. Όλοι είναι μέτρη.
2: Μπράβο. Αν βάλει το Μουζακί τον πεθαμένο, τον Ντάνι τον Καρσία.
0: Πεθαμένο, όντω.
2: 40 χρονών ο πεθαμένο.
1: Ναι.
2: Να σημαίνω τίποτα. Μηδέν. Άφαντο. Τσικίνιο, οκ, okay, βαρεθήκαμε ένα δεκάρι όλα τα 2-3 χρόνια.
0: Να κάνει πρέσβη.
1: Ήρθε τώρα. Ήρθε. Έχει και τον Καμπελά. Να δούμε και αυτό που θα το δώσει. Έχει και αυτό, έχεις
2: δεν
1: αυτό
2: έχει
1: τον Καμπελά.
2: Καμπελά δεν θα φύγει.
1: Θα μείνει. Θα φύγει. Ναι, εντάξει, το ξέρω. Απλά έχει και αυτό.
2: Θα φύγει ο Καμπελά. Μάγκε, η ΑΕΚ έκανε όλο το παιχνίδι πέρυσι που έβγαζε τον ένα παιχταρά και έβαζε τον άλλον παιχταρά. Έτσι πέρυσι το πρωτάθλημα.
1: Αλήθεια λε. Αλήθεια λε, φίλε. Αλήθεια λε. Η ΑΕΚ βέβαια πέρσι ήταν και τυχερή γιατί στην άμυνα που είχε δύο πολύ καλού δεν είχε κανέναν αντικαταστάτη και άντεξαν όλο το πρωτάθλημα.
0: Εγώ διαφωνώ ότι η ΑΕΚ είχε.
1: Ήταν τυχερή που δεν είχε πίσω κανένα θέμα.
2: Αλλά από τα χαφ και πάνω έβγαινε ο καλός και έμπαινε ο καλύτερος. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό.
1: Ω, ναι, πληρώτε 100%.
0: Πάλι το ίδιο πάει να κάνει. Άμα από τη μέση και μπροστά ποικιλία και από τη μέση και πίσω, άμα δεν τραυματιζόταν ο Μπακ, θα παίρνανε λέει. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα παίρνανε.
2: Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει και άλλους παίκτες. Και Νίκο, αυτό που είπε για το αριστερό, τον Μπακ δυστυχώς αρνήθηκε ο παίκτης.
1: Α, ναι.
2: Με τη Ρώμα, αλλά ο παίκτης. Ναι, δεν θέλει να έρθει. Δεν θα έρθει.
1: Πάρα πολύ καλός παίκτης ο συγκεκριμένος.
2: Το ξέρω.
1: Για Ελλάδα θα κάνει διαφορά.
0: Γιατί τρελαθήκατε να πουλήσετε τον Ορτέγα, για ποιο λόγο.
2: Έλα ρε Κώστη, ποιος Ορτέγα τώρα, δεν κάνει τίποτα.
1: Μέτρος,
2: δεν έχει άμυνα, μόνο γρήγορα.
1: Συμφωνώ φίλε, αν δεν ήταν Αργεντίνος, σιγά τον Ορτέγα τώρα ρε φίλε, βρίσκεστε με τη σέσουλα.
2: Ναι. Βρήκα μια μέρα το Γιαννούλη στο Κάγιο. Πάω τον πιάνω, λέω: έλα ρε, στον Ολυμπιακό. Ρε, αφού οι άλλοι δεν έχουν 400 χιλιάρικα να σε δώσουν, έλα στον Ολυμπιακό. Μπα, αυτό είναι άλλο.
1: Είναι κολλημένο εκεί, έχει πάρει την απόφαση.
2: Ένα τελευταίο
0: ξέρει τι κάνει ο Γιαννούλης.
1: Ναι.
4: Και ένα τελευταίο για τον μπάσκετ.
1: Ναι.
4: Μάγκες, πιστεύω ότι Φραντσίσκο και αυτά πραγματικά εμένα δεν με τρομάζουν. Έχω τους δύο καλύτερους άσους στην Ευρώπη αυτή.
1: Αλλά Μοντέρο, ειδικά Μοντέρο. Ναι, δεν υπάρχει.
4: Τέλος.
1: Ναι, ναι.
4: Δεν υπάρχουν, ρε, σου λέω, άσο. Ναι.
1: Είναι,
4: θα
1: είναι.
4: Τα δούμε όλα. Και υπομονούμε το Γενάρη να κατέβουμε και στο καινούργιο το σεφ, μάγκες.
1: Γενάρη θα είναι έτοιμο.
4: Έτσι λένε. Φεβρουάριο, Γενάρη θα είναι έτοιμο.
1: Νικόλα, θα έχουμε πρωταθληματάρα φέτος, γιατί φέτος θα προβληματίζεσαι όταν θα ανεβαίνετε Θεσσαλονίκη, να ξέρεις. Δεν θα λέτε πάμε, Νικόλα, πάμε να πάρουμε ένα εύκολο μάτς. Είτε στον Άρη είτε στον Πάο.
4: Χωρίς να θέλω να πικάρω,
1: ναι.
4: Σίγουρα δεν θα είναι αυτό που ερχόμουν, γιατί έχω πάει και σε μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 30 πόντους.
1: Για
4: σίγουρα
1: πλάκα.
4: Δεν θα είναι αυτό.
1: Για πλάκα.
4: Αλλά πιστεύω, Νίκο, πάλι είναι χαώδης η διαφορά.
1: Χαώδης δεν είναι, όχι, διαφωνώ. Γιατί προφανώς σε πιο μικρή ηλικία, και εγώ έτσι νόμιζα το 91 ότι ήταν χαώδης που είχα πρέλβει σκόρφα και σε μια χρονιά πήρε Πάσπαλι, Τόμισε, Τάρλατς, Έβρες και Μπέρι και πήρε το πρωτάθλημα.
0: Θα αρχίσουν να κλαίνουν για τη διαιτησία τώρα. Τα θέλουν τα πρωτοσέλιδα με τη διαιτησία. Σε βάρος του μεγάλου ΠΑΟΚ.
1: Φιλιά Νικόλα, να σε καλά.
0: Θα αρχίσει το κλάμα τώρα.
1: Να σε καλά.
0: Δεν θα έχουμε κλάμα για διαιτησία στο ποδόσφαιρο, θα έχουμε για τον μπάσκετ τώρα.
1: Μπάσκετ είναι και πιο εύκολο να σε
0: καλά. Θα έχουμε κλάματα τώρα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλώ το να.
0: Έλα, έλα.
5: Εγώ μιλάω.
1: Εσύ, παππούλη μου.
0: Παππούλη.
5: Αφού με γνώρισε, βρε.
1: Αφού πήρε και προχθέ, είπα να παίρνει να σ' ακούμε.
0: Είναι το μασελάτο το σίγμα.
5: Δεν τερβίσει, δε.
1: Μασελάτο, σ' αγαπάμε, μωρέ. Ναι, σ' αγαπάμε. Ναι.
0: Από εκεί σε πήρε γραμμή.
5: Σ' αγαπώ. Ναι. Καλιάνο, μέσα στην καρδιά μου σε έχω και σένα και το ραπ. Α με, ναι, με εκνευρίζει μερικέ φορέ.
1: Σε εκνευρίζει, λίγο, αγαπώ. Αλλά, εντάξει, εντάξει, εκνευρίζει λίγο.
5: Λοιπόν, εύχομαι στην Παοκάρα μα σήμερα να περάσουμε, ρε παιδί μου, γιατί. Αν δεν περάσουμε να τριλαθώ, δεν ξέρω να μου.
1: Ένα, θα δω. Να περάσουμε. Σήμερα το μάτι είναι πολύ κωβικό, παππούλη μου. Πολύ κωβικό. Να περάσουμε, να ηρεμήσουμε.
5: Ο 80χρονος ο Ρένος, να το λες το ράπ. Το ράπ, ο Καραζαφέρη, ακού. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Συνέχεια, δεν το χάνω.
1: Α, είναι σχεδίγμα στο Ρένο, ρε. Σ' ακούει.
0: Τώρα έχουμε άδεια. Τώρα έχουμε άδεια,
5: 23, 24 να περάσετε ωραία με τις διακοπές σας και να γυρίσετε δυνατή και γυρί και πάνω απ' όλα Παοκάρα και τα μυαλά στα κάγκελα.
1: Παππούλη μου, Ρένο, σε περιμένω όταν γυρίσουμε από την άδεια, σε ξανακούσω.
5: Θεσσαλονικιός είμαι, ρε παιδί μου, τι νομίζεις
0: εκεί. Από μένεις, ρε παππού.
5: Ο αδερφός μένει στην Αμπελοκήπος, στην Νεάπολη. Εγώ έχω Θεσσαλονίκη από τον αγώνα, όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ο Γιούτσι μας έβαλε 4 γκολ σε τούμπα μέσα, πήγα να σκάσω να μου. Σε λέω πόσο καιρό είμαι εκεί.
0: Λυμμένο ήταν το μάτς εκείνο.
1: Τώρα, σήμερα που μας ακούς, από την Εύβοια.
5: Από τη Βόρεια έχω ένα ψυχικό εδώ.
1: Ναι, να τους.
0: Από τη Βόρεια Εύβοια πήρε Εύβοιας.
5: Ψυχικό μόλις σου άλλα έχεις τράβει και σε μετραλιά μας σας ακούω.
0: Πολύ ωραία είναι εκεί, πολύ ωραία είναι.
1: Την αγάπη μας, παππού Ρένο, την αγάπη μας.
0: Ευλογημένο μέρος
1: φιλιά, είναι ωραία.
5: Να είστε καλά, να παιδιά μου, να είστε καλά.
1: Την αγάπη μας, φιλιά.
0: Την όποια θέλεις για να πας.
1: Α, πας είναι διψό, πού να πας.
0: Και διψό πάω.
1: Έλα, διψό πάω είναι για πάνω. Τα παππούδια, δεν είναι για μας τώρα.
0: Και κάτι μασάζ, ωραία.
1: Α, μασάζ. Πάμε, καλημέρα.
0: Ναι.
6: Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Εσύ, φίλε μου, ναι.
0: Μάλιστα.
6: Έλα, καρδιτσάρα, καρδιτσάρα.
0: Έλα, ρε κουμούνα.
1: Έμορε κουμούνα.
0: Έλα, κουμούνα, πού είσαι.
6: Είμαι στον δρόμο, πάω για Αμουλιανή με κολλητό Παοκτζή.
1: Αμουλιανή, φίλε, για μένα ό,τι καλύτερο έχει η Χαλκιδική, να ξέρεις.
0: Ποια Χαλκιδική, κύριε Αμουλιανή, δεν είσαι Χαλκιδική.
1: Εντάξει, το νησάκι της Χαλκιδικής είναι. Θα πας από εκεί, από την Ουρανούπολη και θα πάρεις το καραβάκι και θα πετάξεις.
0: Και να πας στη μισή παραλία που έχει η Αμουλιανή.
1: Συντριπητή, συντριπητή, μπράβο.
6: Βασικά με Παναθηναϊκό τώρα πιστεύω θα περάσει, ας πούμε και λίγα παιδικά, και σκέφτομαι. Να μπας και πεταχτώ και στη Πίστριτσα εκεί με ΤΣΣΚ 1948, αν και δεν ξέρω αν θα πάρω εισιτήρια, είναι μικρό το
1: κήπεδο
6: εκεί.
1: Στη Σόφια θα πας.
6: Νομίζω είναι παρακάτω από ό,τι είδα. Η έδρα είναι στη...
1: Α, παίζουν λίγο πιο κάτω.
6: Ναι,
1: εντάξει,
6: ναι,
1: γιατί νομίζω είναι ΤΣΣΚ 1948, μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω, ναι, μπορεί να έχεις δίκιο, ναι.
6: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, θα περάσεις.
6: Είναι μικρό το κήπεδο. Και τώρα δεν ξέρω, επειδή ο Κωστής ασχολείται λίγο και με Β' Εθνική. Τώρα,
0: θα είναι μια Β' Εθνικάρα αυτή.
6: Και λίγο και καμπανιακός μέσα, ο πρώην πρώτος του Καμπανιακού, μια εφορούμενη διοίκηση. Δεν ξέρω, ξέρεις τίποτα για μας, αν θα...
0: Δεν πρόκειται να ανέβει, ρε κουμούνα, ποτέ. Δεν θα ανέβει ποτέ. Η καρδίτσα ποτέ. Είναι σαν εκείνο το κογιότ που ψάχνει το φουντούκι εκεί πέρα όλο το έργο.
1: Ο Ροντράνερ. Να περάσετε τέλεια, Μουλιανή. Μάλλον θα έρθω και εγώ κανένα διήμερο εκεί κάποια στιγμή.
6: Καλές εκπομπές, καλές θάλασσες και τα ξαναλέμε προεκλογικά με τον Κωστή τώρα.
0: Έχει τώρα δημόσιες σχέσεις, έχει προώθηση προϊόντος.
1: Εμείς πότε θα προωθήσουμε τις πίνακες, ρε. Φιλιά, κουμούνα, καρδίτσα μου. Φιλιά, την αγάπη.
0: Καπακάπα, ναι.
1: Ναι. Κουμούνα.
0: Κουμούνα.
1: Τους πίνακες πώς θα τους κάνουμε τώρα, πότε θα τους πάμε σλαϊκή.
0: Τώρα, σήμερα θα δω τον Ανδριάδη.
1: Άντε, δες να το οργανώσουμε. Όχι, λαϊκή, δεν φέτε πρέπει να σας μαζέψω, σας οργανώσουμε.
0: Απαγορεύεται, λαϊκή.
7: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Σαν διόλε.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
8: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Προλάιν, διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
13: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
15: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
16: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
15: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία. αξία και οι καλύτερες τιμές.
16: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
15: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
17: Πού πας?
18: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Πέτσα από 88.gr.
19: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
20: Μπαίνεις τσουλώντα.
21: Βγαίνεις περπατώντας.
22: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme.
23: Νέες water slides τώρα στη Waterland.
24: Φαν σε άλλη διάσταση.
25: Waterland. Ιδέα.
26: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
27: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
26: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
27: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
26: Αισθάνεσαι σπίτι.
27: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
28: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
29: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
30: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι.
31: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
32: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
33: Ο Δίας σε καλεί.
34: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
35: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
36: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
37: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
38: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
37: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
39: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
37: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: μέσα μου.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει σε κακομοίρα από τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού στο αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνή στο 18133. Έχοντα την άδεια κυκλοφορία σα και αφήστε τα υπόλοιπα στου ειδικού. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή τη αγορά. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσά κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνή στο 18133 ή επισκεφτείτε το axe.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σα δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 κενό, το μήνυμά στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να συμμετέχετε στα όσα θα συζητήσουμε με τον Κωστή, να εκφράσετε απορίες, να σχολιάσετε ό,τι θέλετε εσείς στο επόμενο δίωρο. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώστε το σπίτι σας με Vitex. Από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά, ποιον άλλον, τον Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε μάλιστα εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Τώρα στην Ευρώπη, λίγο πριν στο Μουντιάλ, πολλοί παίζατε φουλ επίθεση στα σουβλάκια ή κάποιοι άλλοι κάνατε πάση τη γυρλού. Ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Πες τη φάση, κατέβασε το Σαβίκο Σαπ και βρες τις άπεκτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά, 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου να δεις το παιχνίδι. Σαβίκο σε 3 καταστήματα στα Λαδάδικα, στην Αριστοτέλους και το One Salonica, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43. Ανατολικό ζήτημα κάναμε τις ταυτότητες, φίλε μου Κωνσταντίνε. Τι είναι αυτοί οι ψεκασμένοι, γιατί δεν θέλουν να βγάλουν ταυτότητες, γιατί τρέχουν να βγάλουν διαβατήρια? Αν δεν κάνω λάθος, δικαίωμα του καθενός είναι να βγάλει ή και να μην βγάλει καινούργια ταυτότητα. Αυτός ο χλεβασμός, το ότι περιπέζουν πολλοί ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες αντιλήψεις, από τη στιγμή που αυτοί δεν θίγουν.
2: Καλησπέρα. Δεν πειράζει.
1: Έχει γίνει ολόκληρο θέμα.
2: Για ποιο πράγμα?
1: Έχουν χαθεί άνθρωποι στις φωτιές. Έχουμε πράγματα σοβαρά. Και ασχολούνται όλοι με το πώς είναι αυτοί οι οποίοι περιμένουν να βγάλουν διαβατήριο και γιατί δεν θέλουν να βγάλουν την καινούργια ταυτότητα. Είναι δικαίωμά τους.
2: Κοίτα να δεις, με έδωσε τρίπιο αυτό.
1: Εγώ τι να κάνω? Πρέπει να έχω εικόνα για αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν υπάρχει. Παιδιά, αυτό που βλέπω, αυτό που ζω είναι κάτι μοναδικό. Θανάση, βλέπεις τι γίνεται? Έβαλε να πιει ξινό νερό. Το μισό νερό το έχει πιει το γραφείο, το άλλο μισό το ήπιε η φάση των καφέδων και κάτι λίγο ήπιε και αυτό.
2: Ναι,
1: δηλαδή οι πιθανότητες να πάρεις τρίπιο ποτήρι ποιες είναι?
2: Όσο να ανέβεις ένα αεροπλάνο και να πέσεις το αεροπλάνο.
1: Φίλε, τι τύχη είναι αυτή που έχεις, λεβέντη μου? Πήρες ποτήρι να απολαύσεις το ξενό. Ωραίο νερό είναι.
2: Ποιο?
1: Το ξυνενωνό. Πολύ ωραίο.
2: Δεν έχει ζάχαρη, γι' αυτό το πήρα.
1: Βρεωρίο είναι.
2: Ναι.
1: Χωνευτικό είναι, βοηθάει.
2: Δεν έχει ζάχαρη, κατάλαβες, γι' αυτό. Γιατί απειλώ
1: από κακόλες και τέτοια. Ναι.
2: Ναι.
1: Καλά, κοίταξε, καταρχήν σε συγχαίρω. Γιατί έκοψε τα αναψυκτικά που σε κάνα κακό. Γιατί κάνεις γυμναστική και με τη ζάχαρη που έχουν τα αναψυκτικά είναι λογικό να επιβαρύνεις τον οργανισμό σου παραπάνω.
2: Σωστό.
1: Καλά κάνεις και τον γύρισες, όχι σουρωτή, όχι ξένο νερό, ό,τι σε ευχαριστεί. Αλλά ρε φίλε.
2: Από σήμερα σουρωτή.
1: Να ενισχύσουμε.
2: Δεν τα ξέρεις τα νέα.
1: Γιατί?
2: Δεν ξέρεις τίποτα, εσύ έτσι κι αλλιώς. Πάμε παρακάτω.
1: Τι να ξέρω εγώ τώρα.
2: Σουρωτή θα λες από σήμερα.
1: Έχω εσένα και θα μιλήσω.
2: Θα λες από σήμερα σουρωτή, δεν θα λες ξέρω.
1: Εγώ δεν λέω σουρωτή.
2: Δεν λες σουρωτή.
1: Όχι.
2: Όταν ακούσεις τον Ζαΐρη σήμερα κάνει ένα μετάδοση, από την Τούμπα θα λες.
1: Καλά θα κάνει.
2: Ναι. Δεν παίρνει το μυαλό σου στροφή.
1: Πήρανε.
2: Πήρε στροφή. Κύριε,
1: τα βρήκαμε, τα βρήκαμε.
2: Έλα, πάρε παρακάτω. Ξινό νερό. Βλάκα.
1: Η σουρωτή προσφέρει τον αγώνα.
2: Βρετελείωνε.
1: Είναι χορηγός σου σουρωτή.
2: Είναι, ναι. Αλεξάνδρ the Great.
1: Τα δικά μου. Συγγνώμη τώρα, δεν είσαι εντάξει. Τα φέρνεις εδώ στον κύριο, τα δικά μου που είναι.
2: Εμένα τα φέρνει, δεν.
1: Και για μένα.
2: Θα σου δώσω τα δύο, εντάξει. Σαν να τα φάω κομπόστα νομίζεις.
1: Τρώω εγώ.
2: Τρώς.
1: Όχι, ρε.
2: Εδώ το μικρό.
1: Εδώ φρούτα δεν τρώω. Κομπόστα αυτό.
2: Τώρα που είναι ο πισινός σου έτσι, θέλει να τρως φρούτα, να είσαι πιο μαλακός. Πάνε στα θέματα τώρα, λέγε.
1: Τώρα θα σου λέει θέλει πισινός, αλλά.
2: Έλα, άντε.
1: Έχει χάρη. Λέω. Έκαναν ολόκληρο θέμα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ποιο πράγμα.
1: Αυτό με το ότι κάποιοι δεν θέλουν να βγάλουν τις καινούριες ταυτότητες.
2: Ναι.
1: Και πάνε και βγάλουν διαβατήρια.
2: Δεν είναι φελή.
1: Όχι.
2: Γιατί δεν είναι φελή.
1: Με συγχωρεί.
2: Δεν είναι φελή, δηλαδή αυτή που
1: καθόλου,
2: δεν πάει. Θα σου πω εγώ γιατί είναι φελή.
1: Καθόλου.
2: Θα στα πω εγώ. Ελαφρύ μυαλή. Θα σε πω γιατί. Δεν φωνάζανε ρε, για τον 666 με τα λεφτά. Ηλεκτρονικό χρήμα. Στα διόδια τους βλέπεις. Αυτοί που πάνε να βγάλουν τώρα τα διαβατήρια, στα διόδια δίνουν την κάρτα για 1,5 ευρώ να πληρώσουν τα διόδια. Δεν είναι φελή.
1: Αυτό στέει.
2: Άντε πάλι τα ίδια.
1: Στη Λαϊκή για 50 ευρώ το ένα μαϊντανό.
2: Φωνάζανε. Ο 666 μας κατασκοπεύουνε. Και τώρα δεν θέλω να βγάλουν ταυτότητες. Έχουν μυαλό.
1: Αυτή είναι μία οπτική.
2: Άντε, βρεφή.
1: Η άλλη
2: οπτική.
1: Η άλλη οπτική λέει.
2: Ναι. Τι λέει.
1: Αν εγώ δεν θέλω να βγάλω, λέμε, ανήκω, πες ότι ανήκω σε αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να βγάλω.
2: Ωραία. Δεν παίρνει σύνταξη, δεν κάνει τίποτα.
1: Ερώτηση. Ναι. Τίγω σε κάτι τη ζωή τη δική
2: σου. Όχι, ρε παιδί μου.
1: Μπράβο.
2: Απλά στην τράπεζα όταν πας δεν έχει συναλλαγή.
1: Είναι δικαίωμά μου να το κάνω.
2: Ναι, αλλά είναι δικαίωμα και του κράτους να σε έχει στο κομμάτι να σε ταλαιπωρεί.
1: Ούτως ή άλλως ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα παρακολουθούνται, κατασκοπεύονται, ξέρουν τα πάντα.
2: Δηλαδή πόσο μυαλό μπορεί να έχει κάποιος να στηθεί 10 ώρες να βγάλει διαβατήρια.
1: Είναι θέμα μυαλού.
2: Δεν έχει μυαλό.
1: Δεν θέλει, είναι επιλογή του, ρε φίλε.
2: Εντάξει, ας κάτσει 10 ώρες τότε, όρθιος θα περιμένει.
1: Όταν δεν σε θίγει,
2: ναι.
1: Όταν δεν επηρεάζει τη δική σου ζωή. Είναι δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει. Σε απασχολεί αυτό, το είπε στον Μπούζο πριν.
2: Εμένα δεν με επηρεάζει τη ζωή που θέλω να βγάλω την καινούργια ταυτότητα και περιμένω άλλοι 200 απ' έξω.
1: Δεν μου λες.
2: Ναι.
1: Λέμε ότι σου δίνει χρόνια η ζωή, ο Θεός, ό,τι θες πες.
2: Η φύση, ναι.
1: Λοιπόν, και έρχεται ένα γονάκι μεθαύριο.
2: Ναι.
1: Και συμβαίνει ότι συνέβη σε μια κοπελίτσα πριν μια εβδομάδα.
2: Τι έπαθε.
1: Την έβαλε 700 ευρώ σε διάρκεια ενός-δύο ετών ο παππούς της για χαρτζηλίκι στην τράπεζα.
2: Ωραία.
1: Και φορολογήθηκε.
2: Ποιος φορολογήθηκε?
1: Η κοπέλα.
2: Γιατί δεν τα έδωσε μαύρα ο παππούς?
1: Γιατί δεν απαντάς στην ερώτησή μου?
2: Εγώ μαύρα να τη τα έδινα.
1: Γιατί δεν απαντάς στην ερώτησή μου?
2: Ναι, τι.
1: Γιατί πρέπει
2: πώς
1: να
2: φορολογήσεις? Πόσα τη φορολογήσαν δηλαδή?
1: Ρε φίλε, και ένα ευρώ να την πήρες. Τα 700 ευρώ δεν την έδωσε κανένα.
2: Πόσα την? Την πήρε ένα ευρώ.
1: 70 ευρώ και 35% πρόστιμο.
2: Για ποιο λόγο? Επειδή την έκανε δωρεά ο παππούς?
1: Όχι, δεν επιτρέπεται.
2: Τι δεν επιτρέπεται?
1: Δεν επιτρέπεται να μετακίνει σε βαθμού πρώτη συγγενεία.
2: Ναι.
1: Έχει 10%,
2: ναι.
1: Δεύτερη 20% και ξένος είναι 40%, αναλόγως το ποσό, αν ξεπάρει 45.000 είναι και
2: 50. Βάλει και το όνομα της γονής στην κάρτα να μην υπάρχει πρόβλημα.
1: Ρε φίλε, είναι σωστό ότι φορολογήθηκε?
2: Ρε σωστό, ξέρω σωστό τι να κάνω.
1: Έχεις άποψη γι' αυτό?
2: Έχω.
1: Είναι σωστό ή όχι?
2: Όχι. Μπράβο. Τα δίνω μαύρα. Τα βγάζω λίγα και τα δίνω έτσι.
1: Πόσοι μπορεί να τα δώσουν μαύρα?
2: Ή τα στέλνω με το ταχυδρομείο. Τα βάζω σε ένα φάκελο, σε μια κούρια και τα στέλνω. Έχει λύσεις δηλαδή να την γλιτώσεις.
1: Για ταχυδρομεία, ρε. Πού ζεις?
2: Τι που ζεις, ρε.
1: Πάντα χρόνια ρε, προερχόταν ο ταχυδρόμος και περιμένανε οι ταξιούχοι.
2: Γιατί δεν μπορεί να με στείλει ένα σε μένα μαύρα λεφτά μέσω του ταχυδρομείου σε ένα.
1: Και αν δεν φτάσουν.
2: Αν δεν φτάσουν, δεν φτάσουν. Σε ποια κούτα?
1: Δεν είναι ασφαλισμένο.
2: Δεν είναι ασφαλισμένο, τίποτα. Δική ζωή σου δεν είναι ασφαλισμένη. Βγαίνει από εδώ, έρχεται ένα βόδαρο με ένα φορτηγό, σε πατάει να πούμε.
1: Θεωρητικά.
2: Ναι.
1: Σου λέει, έχει την κάρτα.
2: Ναι.
1: Έχει το πιν.
2: Ναι.
1: Έχει τα βιομετρικά, έχει το touch. Δεν μπορεί να στα πειράξει κάποιο.
2: Και σπίτι, άμα θέλω να πάρω εγώ, για παράδειγμα. Θα πάω στην τράπεζα, θα έχω 200 χιλιάρια και πει πού τα βρήκε. Ενώ αν τα βγάλω σιγά σιγά μαύρα, του τα δώσω του εργολάβου κτλ. Τα παίρνει. Θα μου πει, θα βγάζει κάθε μέρα 600 ευρώ, θα βγάλω. Θα τα βάλω σε ένα σεντούκι εκεί πέρα. Θα πω, πάρε τα εργολάβου, γιατί έχει ρε λύσει ρε κόκκινε τώρα με τον παππού τώρα. Μάθετε να ρωτάτε.
1: Ο παππού δεν που δεν ήξερε.
2: Άμα δεν ήξερε ο παππού, ζει σε ένα κράτο που δεν ξέρει. Δεν ξέρει.
1: Ζει σε ένα κράτο το οποίο είναι.
2: Δεν ξέρει ότι είσαι αντίπαλο. Ναι, είναι αντίπαλο.
1: Και αντί να ασχοληθεί
2: ναι.
1: με αυτό το σκανδαλώδε γεγονό. Που φορολογεί τη γονή.
2: Δεν θα πρέπει να το ξέρει. Δεν έχει λογιστή. Εμείς πληρώνουμε κάθε μήνα το λογιστή αυτός. Δεν έχει λογιστή ο παππούς.
1: Ο παππούς παίρνει, λέμε, ένα χιλιάρικο σύνταξη.
2: Ναι. Έχει ένα λογιστή. Δεν έχει λογιστή. Δεν έχει.
1: Γιατί πρέπει να έχει λογιστή.
2: Γιατί δεν πρέπει να έχει λογιστή.
1: Αν ξέρει να την κάνει τη δήλωση μόνος.
2: Τι να κάνει, λέει.
1: Μια φορολογική δήλωση. Αν δεν έχει σπίτι και κάνει μια απλή φορολογική δήλωση.
2: Εγώ πλήρωσα την. Πώς τη λένε. Η λογίστριά μου να μάθει την κόρη μου 2 ώρες φροντιστήριο.
1: Έχεις τα δικαιώματα σου.
2: Καμιά εταιρεία δεν έχω δικιά μου. Έχω δικιά μου, ναι, έχω. Το Ρευτόπουλο σε πέφτει, έφτιαξα μια εταιρεία για τον εαυτό μου και εκμεταλλεύομαι τη μάπα μου.
1: Έχεις κανάλι δικό σου.
2: Τι να λέγει, λέει.
1: Έχεις κανάλι δικό σου.
2: Κανάλι.
1: Στο YouTube.
2: Ναι, και.
1: Πρέπει να έχει λογιστή.
2: Είναι, έχω.
1: Πρέπει να έχει.
2: Ναι.
1: Ο παππούς παίρνει μια σύνταξη και δεν έχει ούτε καν σπίτι δικό
2: σου. Ο Πασόκο παππούς. Έπρεπε να ξέρει και αυτός τους νόμους και πώς το κράτος αυτό είναι αντίπαλός του και πώς το κράτος αυτό είναι εχθρός του.
1: Το δικαιολογείς δηλαδή το κράτος.
2: Το τι είναι εχθρός μου το κράτος. 40 χρόνια το ξέρω τι είναι.
1: Δικαιολογείς δηλαδή τον φορολογεί για κάτι τέτοιο.
2: Ναι, το δικαιολογώ. Ότι είναι δηλαδή, απάνθρωπο.
1: Άκουλικο.
2: Ότι είναι απάνθρωπο.
1: Άκουλικο.
2: Κάτσε. Λέει.
1: Το να βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών.
2: Ναι.
1: Και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος διοικεί αυτόν τον τόπο.
2: Ναι.
1: Και να λέει ότι υπάρχουν αυτοί οι νόμοι και αυτή η φορολόγηση για την ατομική επιχείρηση.
2: Ναι.
1: Αυτή για την ΕΠΕ, αυτή για την ΝΙΚΙ, αυτή για την ΑΕ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εσύ να κάνεις λάθος επιλογή.
2: Ναι.
1: Το δέχομαι. Λάθος θα πω.
2: Ναι.
1: Λάθος. Αλλά το δέχομαι γιατί είναι αυτά τα δεδομένα.
2: Ωραία. Δεν πρέπει να ξέρω τον αντίπαλό μου που είναι το κράτος.
1: Μισό λεπτό.
2: Παρακάτω, ρε.
1: Κάνεις μια επένδυση και πρέπει να ξέρεις τι επιπτώσεις έχει κάθε σου κίνηση.
2: Ναι.
1: Όταν ο άνθρωπος αυτός
2: ναι.
1: δούλευε σαν το σκυλί μια ζωή.
2: Ναι.
1: Πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του για να πάρει σύνταξη.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν τα παίρνει τα λεφτά αυτά που έδωσε ποτέ.
2: Τα κλέβουν οι άλλοι. Ναι, ωραία. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
2: Ναι.
1: Τα έχουν κλέψει κιόλας.
2: Τα έχουν κλέψει, ναι.
1: Και το φορολογούν και από πάνω.
2: Ναι.
1: Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε.
2: Να μάθει να ελύσεται ο κάθε παππούς.
1: Αυτή
2: κάθε...
1: είναι η απάντησή.
2: Αυτή είναι, ναι. Όταν έχω αντίπαλο το κράτος.
1: Άμα σου έρθει καμιά γρία με κανένα. Πώς το λένε, και σου πει δεν τρέπεσαι λίγο και στραβήξει τα φτάκια.
2: Η γριά πέρασε καλά με τον Πασόκ. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να μου έρθει με τη μαγκούρα εμένα.
1: Ποια μαγκούρα, στραβήξει.
2: Πόσο χρόνο είναι η γριά δηλαδή.
1: 80.
2: Πέρασε μπέικα χρόνια με χούντα, καραμαλή. Βρεάκουσε σε τσιλό. 20 χρόνια με Πασόκ πέρασε μπέικα η γριά. Η κόρη μου δεν περνάει καλά, η γριά περνάει.
1: Γιατί κόρη δεν φοβάμαι και εσένα.
2: Δεν φοβάμαι,
1: ναι. Είναι και έξυπνο παιδί.
2: Θα με έστελνε ο γιατρό. Τι έχει εμένα. Δεν θέλει πολύ να. Τι έχει εμένα.
1: Αυτό είναι
2: δεν είναι δεδομένο τίποτα.
1: Η κόρη δεν είναι γιατρό. Άμα είτε γιατρό, καλύφθατε και
2: εκεί. Ναι, ναι. Α έχει εμένα τώρα.
1: Δική σου επιλογή ήταν.
2: Δική μου επιλογή ήταν με πετσοκόψερο νεκόκκινε.
1: Όχι, δική σου επιλογή ήταν γιατρό.
2: Άντε, τελείωνε. Τελείωνε.
1: Δευτερό.
2: Τον έκανα τώρα τον παππού. Α πρόσεχε ο παππού.
1: Α πρόσεχε ο παππού.
2: Πα στο λογιστή και
1: του
2: λε. Του λε του λογιστέ. Έλα εδώ, τι έχουμε εδώ, τι γλιτώνουμε. Πώς μπορούμε να κλέψουμε από εδώ.
1: Εσύ ξέρεις.
2: Πώς μπορούμε να κάνουμε από εκεί.
1: Γιατί
2: βράσει την επιχείρηση και ατομική αυτή, τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Ατομική τι, δεν είναι επιχείρηση.
2: Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τις τράπεζες. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από το.
1: Πολύ όμορφο μιλάς.
2: Πώς μπορούμε να προστατευτούμε και να την γλιτώσουμε.
1: Τι τον χρειάζεται ο ταξιούχος. Αυτός που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ πρωί βράδυ.
2: Ναι.
1: Στο κατάστημα υποδημάτων.
2: Ναι.
1: Σε κάποιο άλλο κατάστημα το οποίο κλέβει πραστό ωράριο. Τι να το κάνει το λογιστή.
2: Τι να το κάνει.
1: Πού είναι υπάλληλο και παίρνει 800 ευρώ.
2: Τι να το κάνει το λογιστή.
1: Τι να το κάνει.
2: Όλο και κάποιο παππού θα έχει που έχει λεφτά, όλο και κάποια φιλινάδα θα έχει που θα έχει ο μπαμπάς
1: τη
2: λεφτά.
1: Πολλοί που δεν έχουν.
2: Άσασε. Όσοι δεν έχουν, βρίσκουνε. Μη στεναχωριέσαι.
1: Βρίσκουν παππούδες.
2: Βρίσκουν παππούδες, βρίσκουν γυναίκες με λεφτά, βρίσκουνε. Ο καθένας βολεύεται, μη στεναχωριέσαι. Θα βρει έναν τρόπο Έλληνα να βολευτεί.
1: Τι λες τώρα.
2: Μου είναι μια χαρά. Μια χαρά. Εφευρετικότατη. Εφευρετικότατη.
1: Δηλαδή, όλες αυτές οι κατασχέσεις ακινήτων που γίνονται και αυτή η παινία που υπάρχει στον κόσμο έξω. Όπου...
2: Ποια είδες καμιά παινία εσύ εδώ έξω. Πού είδες την παινία εσύ.
1: 15 του μηνός έχεις δει πολλούς να έχουν λεφτά.
2: Βρε, ποια παινία, έχεις δει κανέναν άστεγο στον δρόμο?
1: Δεν μου λες.
2: Ναι.
1: Πού έχεις πάει για μπάνιο?
2: Πού έχω πάει για μπάνιο?
1: Ναι.
2: Σε κάτι γούρνες πάω.
1: Κάνε κανένα βόλτα.
2: Πού να πάω?
1: Κατερίνη, Καβάλα,
2: ναι.
1: Αλκιδική, οπουδήποτε.
2: Ναι, ναι.
1: Και δες, η αναλογία Ελλήνων ξένων ποια είναι?
2: Πολύ ξένοι.
1: Η αναλογία ποια είναι, επί της 100?
2: 8-10. 8-2.
1: 8 ξένοι, 2 Έλληνες.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Τι, γιατί έχουμε τουρισμό, τι γιατί.
1: Όχι.
2: Τι.
1: Γιατί ο Έλληνας προφανώς δεν έχει να μπορέσει να πάει και
2: στα νησιά γεμάτα Έλληνες είναι.
1: Τι είναι?
2: Γεμάτα Έλληνες.
1: Σε άλλο κόσμο είσαι.
2: Άμα πας στη Μύκονο, ξέρεις πόσα γεμάτα δεις εκεί. Ξέρεις πόσες γκόμενες ψάχνουν να βρουν κανένα σε ήχη εκεί πέρα.
1: Και στα γήπεδα πάνε να βρουν κανένα ποδοσφαιριστή.
2: Να βρουν.
1: Και στο μπάσκετ πάνε.
2: Άρα βρίσκουν.
1: Πόσοι πάνε.
2: Η φτωχή γυναίκα, η όμορφη βρίσκει.
1: Ρε φίλε.
2: Θα το βρει τον Αγκώστα.
1: Κεφάλα.
2: Ναι.
1: Κεφάλα.
2: Ναι.
1: Όπως δεν δέχομαι κανέναν να γκρινιάζει για τις τιμές Μυκόνου, γιατί πρέπει να ξέρει πού πάει και ότι εκεί, άμα θέλεις, θα το πληρώσει.
2: Λυπήθηκε στον παππού εσύ, 80 χρονών. Έχει φάει με το Πασόκ ο παππούς.
1: Η εγγονή λυπήθηκε.
2: Πρέπει πια εγγονή
1: λυπήθηκε.
2: Έπαι ξυζάρια ο παππούς. Έχει πάει στα μπουζούκια ο παππούς. Έχει ρίξει λουλούδια ο παππούς. Έχει φάει ρωσίδες ο παππούς. Το λυπήθηκε στον παππού. Τον εαυτό σου να λυπάσαι και το γιο σου, ρε σαχλαμάρα.
1: Ο πατέρα μου που δεν έπαιξε ποτέ ζάρια.
2: Ο πατέρα θέλει να κάνει 6 παιδιά, ρε φίλε. Τι ζάρια να παίξει.
1: Που δεν... Και τον είχαν σκίσει τη φορολογία, τι να πει δηλαδή.
2: Και να μην έκανε 6 παιδιά, αυτό του λέω. Α, έκανε 2.
1: Τώρα που το λες, επικοινωνεί μέσα με τον άλλο κόσμο.
2: Έκανε 6 παιδιά και κλαίει. Να μην έκανε.
1: Δεν κλαίει.
2: Εσύ κλαίς.
1: Δεν κλάφτηκε.
2: 6 παιδιά, πού τα κάνεις?
1: Ήταν δίκαιο αυτό που γινόταν. Υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα.
2: Α, και ο μπαμπάς τι έκανε, τον ήρωα?
1: Δεν κατάλαβα.
2: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Ήταν και άξιος και ήρωας.
2: Ας μην κλαίει.
1: Και άξιος.
2: Κεφάλι κάτω και μεγάλωστα.
1: Ήταν επέτης?
2: Όχι.
1: Ήταν ζήτουλας?
2: Όχι.
1: Ήταν.
2: Εσύ γιατί γκρινιάζεις?
1: Αναξιοπρεπής?
2: Όχι.
1: Τον σκίσαν φορολογικά?
2: Να μην τα έκανε τα παιδιά τα 6.
1: Δεν απαντάς την
2: ερώτηση. Έπρεπε να λύσει το δημογραφικό ο μπαμπάς ο δικός.
1: Ήθελε και τα έκανε.
2: Άμα ήθελε και τα έκανε, τα φορτώθηκε και τα χρέη.
1: Εσύ θες και να τρως, αυτός θέλει και κάνει παιδιά.
2: Μπράβο.
1: Μπορεί να κατηγορήσει εσένα?
2: Γιατί εγώ. Όχι.
1: Γιατί κατηγορείς τον πατέρα μου?
2: Γιατί κλαίγεσαι, ρε.
1: Ποιο κλαίγεται, ρε βλάκα.
2: Ο πατέρα μου έκανε 6 παιδιά.
1: Κι άλλοι είναι.
2: Ας έπαιρνε από το βενζινάδικο δίπλα προφυλακτικά να μην τα έκανε τα 6 παιδιά, ρε κόκκινε.
1: Δεν ήξερε τι είναι το προφυλακτικό μπαντ.
2: Παρά...
1: Εσύ το
2: αναγκάζει. Δεν το λέω τώρα, δεν κατάλαβες. Μεταφορικά το λέω.
1: Μεταφορικά, εσύ.
2: Μεταφορικά.
1: Μια μεταφορά γενικώ εσύ.
2: Για να κάνει εξπαιδεία ευημερία υπήρχε.
1: Όχι, άλλο πρόβλημα.
2: Πασόκ ήταν εκεί, μια
1: άλλο πρόβλημα υπήρχε σπίτι μα.
2: Τι είχατε?
1: Δεν
2: είχατε τηλεόραση.
1: Είχαμε...
2: κάτι δεν θα είχατε.
1: Αυτό. Αν είχαμε τηλεόραση, θα
2: είχαμε. Τον κόκκινο μα τρελάνε να πούμε.
1: Αλήθεια, αν είχαμε τηλεόραση σε μένα θα φτάνε ή θα σταματούσε τα δύο?
2: Λε αυτή τη. Αυτή την ομορφιά να μην τη χαιρόταν ο κόσμος, άμα είχατε τηλεόραση στο σπίτι.
1: Δεν συνέβαινε αυτό το δεκτυρό να
2: μην... Ξέρω, φινηρότατο.
1: Να μην χαρίζει
2: η κοινωνία και η παγκόσμια μάθα. Όρεξε, σημεριάδια. Δεν αγάσα να πούμε. Τι, από γυμναστική μετά.
1: Καθαρή κάλτσα έβαλες.
2: Γιατί, πότε είχα βρώμικη κάλτσα?
1: Τρίπιες έχεις συνήθως.
2: Τρίπιες τρυπάνε, αφού κάνω τζόκινγκ, να πούμε σπριντ. Τρυπάει κάλτσα, γιατί την πετάξω την κάλτσα?
1: Από το σπριντ τρυπάνε.
2: Ναι. Αν είσαι καλό εραστή, δεν κοιτάζει η άλλη. Αν έχει τρύπη για κάλτσα ή όχι.
1: Δεν λύσει απτάλη.
2: Απτάλη είμαι, να τα έριξα εδώ, τα έκανα.
1: Δεν φταίει. Αυτό δεν ευθύει. Αν το ρίχνε, θα έλεγε απτάλη. Τσαπατσούλη, ό,τι να είναι. Αυτό σου δώσανε τρύπιο ποτήρι.
2: Εντάξει. Έτυχε ένα ποτήρι στα 5.000, ήταν τρύπιο.
1: Πώ έγινε και πέσει.
2: Το πει σε μένα.
1: Αυτό πώ έγινε. Και αυτό τι γίνεται.
2: Δεν βαριέσαι. Από το να χαλάσει ο κινητήρα στο αεροπλάνο, καλύτερα να τρυπήσει το ποτήρι για να γυθεί το νερό έξω. Το σπάνιο που θα σε τύχει. Αντί σε πετσοκόψει ο γιατρό ένα στου χίλιου, καλύτερα να το ποτήρι να πούμε. Τι έγινε. Κύθηκε το νερό, φωνάζει ο κολλήτη. Έβαργε.
1: Αντί να μακαρίζει την τύχη σου που σε φώτισε ο καλό Θεό η φύση το υπερπέραν να ψαχθεί να δει τι γίνεται.
2: Ήθελε μυαλό δηλαδή.
1: Αποδείχθηκε τι ήθελε. Τόσο καιρό παιδευόσουν, δεν αποδείχνει ότι θέλει μυαλό.
2: Διαβάζω βιβλία ιατρική τώρα.
1: Καλά κάνει.
2: Οπότε έχω λίγο χρόνο να πω, μου αρέσει.
1: Καλά κάνει.
2: Γελάνε οι φίλοι μου οι γιατροί, βέβαια.
1: Γιατί γελάνε?
2: Συλληδόν, συνάδελφο με λένε, εντάξει με.
1: Ο Μπανιάτης
2: θα λέει. Ναι, κύριε συνάδελφε. Ναι.
1: Θα το σκίσω το γιατρό, πες το.
2: Όταν λέω καλά ιατρικό, αρχίζουν πέφτουν κάτω. Καλά εξειδικευμένο.
1: Για πες λίγο.
2: Ξέρω εγώ. Όταν λέω, ξέρω εγώ, για την ισοφαγική παλινδρόμηση, ότι όταν το αναλύω, ξέρω εγώ, τα λοιπά, πώς υπάρχουν. Κύριε συνάδελφε, έχετε δίκιο. Κύριε συνάδελφε, έχετε δίκιο.
1: Θα αρχίσει να γράφει και συνταγές τώρα.
2: Να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια. Αν μπορούσαμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω.
2: Ναι.
1: Θα σκεφτώσουν να γίνεις γιατρός.
2: Έτσι, σαν πατσούλης που είμαι. Μπορεί να έβγαζα το έντερο έξω και να το ξεχνούσα να μην το βάζει μέσα.
1: Εσύ όμως θα κρίνω τον άλλο για αλλαγή, φίλε. Ναι. Και το δέκα σκολκοειδείτε. Θα αρχότανε να κάνει σκολκοειδείτε και να τον έκανε.
2: Αγί φίλε.
1: Μαστεκτομή.
2: Καλύτερα.
1: Να σε δω. Ο ντόκτορ Αυτόπουλος.
2: Θα γινόμουν οδηγός αγώνων. Αν γίνωσα τον χρόνο πίσω.
1: Θα μπορούσε να γίνει.
2: Ναι. Θα γινόμουν οδηγός αγώνων. Λατρεύω τα αυτοκίνητα.
1: Άνε πλάκα.
2: Ναι.
1: Αν και είσαι γουρσούζης, θα σου ήταν αποτυχημένος οδηγός αγώνων. Γιατί αποκλείεται να συμβαζόσουν. Έχεις δει πώς δουλεύουν.
2: Ναι.
1: Παρακολουθείς. Έχουν ολόκληρο team, μηχανικούς, λένε τι να κάνουν. Δεν θα μπορούσες.
2: Γιατί?
1: Δεν θα άκουγες. Δεν ξέρω, και αν ξέρεις και δεν ισχύει, διόρθωσέ με. Αυτοί οι αγώνες που βλέπουμε από μικρή που γίνονται Χαλκιδική, το Ράλι Ακρόπολη κτλ.
2: Ράλι Μαύρο Ρόδο παλιά και τέτοια. Ναι.
1: Αυτοί έχουν team ή είναι μόνοι?
2: Έχουν κάποιο team, εντάξει, οπωσδήποτε.
1: Όλοι
2: το μηχανικό του βέβαια έχουν, πώς δεν έχουν. Το λαστιχά του έχουν.
1: Δεν τους λένε όμως. Το
2: αμορτισερά.
0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Come on.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Που διαρκεί.
5: Μετρόπολης τελειώνομαι.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
4: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τάφινα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
15: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνω 109 και Μάρκ Μπότσαρ γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτε του, ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε το 2310 85 27 27, γιατί πολύ απλά μπορεί να το χρειαστείτε και αν και εφόσον, τότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox

0: Εγώ από κάτι θα φύγω, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν ακούσετε τι έγινε με τοπική σε στούντιο, μη σε φάνει παράξενο.
1: Κάθισα πάνω στο παλούκι και με πήγε η ρόδα πια πέρα να πούμε.
0: Κοιτάξτε, δεν δικαιούμαι να σε κοροϊδεύω. Πες εδώ, το βλέπεις?
1: Ναι. Τι έπαθες, πτώσεις?
0: Το βλέπεις?
1: Α, έπεσες κάτω, εντάξει. Α, εντάξει, χθες θύματα, εντάξει. Συμβαίνω.
0: Στο Ισιά. Το Ισιά είναι μια κυρία 70 από 80 εκεί μέσα. Δεν μπορεί να προγειώσω πριν από μια εβδομάδα. Με βλέπει φαρδί παραδικά. Και τι μπορεί να είπα?
1: Δεν κάνεις βάρη στα πόδια γι' αυτό?
0: Όχι, γεράματα.
1: Γεράματα,
0: ε? Έχω γίνει οριζόντιος. Και γελάω με σένα που έπεσε στο στούντιο. Παιδιά, αυτή η πτώση ήταν θεαματική. Μου θύμισε τις ένδοξες εποχές του θανατοφύλακα που έκανε τα μπλοζόν. Έκανε μπλοζόν στη καρέκλα, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό που ζω. Λοιπόν, 9.55 και το μήνυμα στο 54.301 με την καμιλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολη 95.5. Σε λέμε στο Facebook, στο inbox, στο αδμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Μαζί μας η Banana Doll. Το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Και όταν λέμε για όλους, για όλους. Λοιπόν, ένα στέλνει μηνύματα. Εγώ γελάω μαζί του. Γελάστε κι εσείς. Κόκκινε δημοσιοσχετίστα.
1: Όπα.
0: Φοβάσαι να πεις ότι η μεταγραφή του Βραζιλιάνου στην Αμερική έγινε με μη ποδοσφαιρικά κριτήρια. Τον είδε εσύ να αξίζει 20 εκατομμύρια π.χ. ή παίζουν άλλα πράγματα. Μη φοβάστε, λέει. 2026.
1: Για ποιον λέει?
0: Για του Λουίς, το Βραζιλιάνο.
1: Ναι.
0: Αν κάποιο κάνει την Τακότα, λέει, κουράσετε. 47. Θα πάρει τηλέφωνο, θα δώσει όνομα επίθετο και σου δίνω το λόγο μου δημοσίως. Θα πω μαζί με σένα ότι αυτή η μεταγραφή.
1: Ο λογιστής έκανε απάτη.
0: Είναι. Αλλά θέλω να έχει τα άντερα.
1: Τι ομάδα είναι ο φίλος?
0: Παναθηναϊκός. Όχι, να βγεις να το πεις όμως.
1: Εντάξει.
0: Θα δώσει όνομα επίθετο.
1: Εντάξει.
0: Και εγώ θα μαζί σου.
1: Μπορείς να πεις, μου φαίνεται υπερβολικό το ποσό. Μπορείς να πεις.
0: Δηλαδή, ότι είναι έχετε κάτι απαιτήσεις όρες. Δηλαδή,
1: να πούμε ότι είναι απάτη η μεταγραφή στα. Δεν γίνεται. Είναι μηνύσιμο. Θες να το πεις με άλλο τρόπο,
0: φίλε,
1: ότι το θεωρώ υπερβολικό και ότι δεν το πιστεύω.
0: Ερώτηση κάνω και το απαντώ τώρα ευθέως. Ναι. Γιατί τώρα ειλικρινά, η τυρόπιτα που έχεις φινωμένη, εντάξει, μπορεί να μην είναι και τυρόπιτα. Το να πεις ότι εμένα αυτό μου φαίνεται υπερβολικό είναι λογικό. Να πεις εμένα μπορεί να μην είναι και τυρόπιτα. Το να πεις ότι εμένα.

0: 12.000. Μπράβο τον Παναθηναϊκό, αλλά εκεί υπάρχει τεράστιο όραμα. Μπορώ να σου πω τον ακριβή αριθμό του ποδοσφαίρου του διαρκέως του Ηρακλή. Είναι 2.280 τώρα που μιλάμε. Δεν είναι πολλά. Από του Παναθηναϊκού πιο φθηνά είναι πάντως, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Σωστά κύριε Κώστα.
1: Σωστά. Είναι λάθος η τιμή. Σωστά.
0: Λοιπόν. Και άκου τώρα έρχεται και πατάει μπανανόφλουδα. Γιατί δεν ξέρεις και σε ποιον μιλάς. Δεν είναι δικαίωμα να βγει η νέα ταυτότητα. Είναι υποχρέωση. Σε περίπτωση ταξιδιού, παραδείγματος χάρη, από εκεί και πέρα κόκκινε εσύ και η κουβελόπληκτη φίλη σου. Δώστε 80 ευρώ για διαβατήριο, 100 κάνει φίλε μου και χώρη και φωτογραφίες. Και μεθαύριο θα δώσετε άλλα τόσα αναγκαστικά για την ταυτότητα, μια τρύπα στον όρο κάνετε.
1: Ρε.
0: Περίμενε. Εσύ τώρα περνιέσαι για έκφυγε. Εσύ λες εγώ να μην έχω φροντίσει.
1: Ρε, εσύ τώρα περίμενε.
0: Ερώτηση το κάνω. Εσύ 487 πιστεύεις δεν έχω φροντίσει.
1: Αυτός τα έχει στο τηλέφωνο του άλλο.
0: Σκάσε ρε.
1: Πιστεύεις
0: δεν έχω. Δεν υπάρχει το GovWallet.
1: Τα έχει όλα στο κινητό του.
0: Τα έχω όλα στο κινητό. Δεν χρειάζεται να βγάλω τίποτα.
1: Του κλέψει κανένα γύρω στο κινητό, δεν θα έχει τίποτα. Οφελώς.
0: Τα έχω.
1: Τι τα έχει.
0: Σεταρισμένα, μισά.
1: Άμα τα έχει σεταρισμένα, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλησπέρα, Γρηγόρη μου. Αφού κάποιο δεν μπορεί να κάνει πλωζόν στο κρεβάτι, ότι μπορεί να κάνει πλωζόν στι καρέκλε.
1: Όπου θε καλό πλωζόν.
0: Αντιαιρετικό σφού, λέει η Ελένη από το Ρεόκαστρο και συμπληρώνει. Αμά.
1: Σε ποιον το λέει.
0: Σε σένα.
1: Η Ελένη από το Ρεόκαστρο.
0: Για τον πλωζόν.
1: Για τον πλωζόν.
0: Αμά. Τα βατουσάκια όμως τα χάρηκε.
1: Νομίζω ότι η Ελένη από το Ρεόκαστρο το βράδυ τα κοιμάται. Μάλλον με φαντασιώνεται έτσι για να την απαντήσω.
0: Σε βλέπεις
1: το YouTube. Ασχολείται κάθε μέρα.
0: Μη ποδοσφαιρικά κριτήρια, λέω μωρή. Άκου λίγο τώρα, επειδή βγάζει και γλωσσίτσα. Έλα να μου την πεις από κοντά τώρα αυτά που λες.
1: Σταμάτα ρε τα μάγκικα, σταμάτα. Έλα. Να την πεις από κοντά.
0: Έμαθα από σένα.
1: Σταμάτα να πούμε.
0: Έλα στο ένα μέτρο.
1: Άστε τις βλακίες.
0: 90 πόντους.
1: Άστε τα σαχλαμάρες.
0: Καλησπέρα, επειδή τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο προγνωστικά για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Προτείνατε κάτι.
1: Ναι, η φίλη.
0: Εγώ συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο. Γκολ γκολ και over και τα δύο.
1: Εγώ πιστεύω σε μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. 4-1 σκορ. Και πιο χαμηλό σκορ τον Παναθηναϊκό.
0: Και θα βάλει και θα φάει.
1: 4 γκολ θα τη βάλει.
0: Και θα βάλει και θα φάει.
1: Αυτή τη δυναμό Κιέβου που είδα εγώ εκεί απάνω.
0: Περίμενε. Βοήθησε με λίγο τώρα να καταλάβω κάτι, γιατί με έχει μπερδέψει τώρα.
1: Σαν παιδάκι, δεκαετία 80, έβλεπα τη δυναμό Κιέβου όταν ήταν η Ρωσία.
0: Η ομάδα στρατού.
1: Ναι, ομαδάρα. Τι σχέση έχει αυτή η δυναμό Κιέβου με αυτό το πράγμα
0: να παίρνει. Με τη ΣΕΣΕΚΑ Μόσχας.
1: Ναι, αυτές οι δύο ήταν. Του στρατού, κομμουνιστικό. Χούντα είχα δηλαδή.
0: Αφού διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση.
1: Αφού διαλύθηκε η
0: στην
1: Χούντα.
0: Στην Ουκρανία έκανε ο Αχμέτοφ την Σαχτάρ.
1: Έτσι.
0: Λίγο πριν τα τέλη της δεκαετίας του 2000, για να μαθαίνετε και μπαλίτσα. Εντάξει, έκανε ομαδάρα και έκανε όργια. Έχουμε μετάδοση του ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Ελληνικά μιλάω, ρε. Ξύπνησες το μεσημέρι να πούμε.
0: Ποιο μεσημέρι, από το πρωί τρέχω, ρε.
1: Εντάξει, τρέξα.
0: Δύο φορές πήγα, ήρθα χαλκιδική.
1: Είχε κίνηση.
0: Είχε.
1: Είχε. Ωραία. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Τι έγινε, ποιο θα κάνει τη μετάδοση.
1: Ο Σαΐρης δεν θα κάνει, κανονικά.
0: Και όχι ο Κουλιανός.
1: Ο Κουλιανός θα κάνει στο κανάλι του.
0: Γιατί όχι.
1: Δεν ξέρω, τα συμφωνήσαμε αυτοί, τα κάνανε. Ενημερώθηκα εγώ, λέει εντάξει. Μόλις ενημερώθηκα, έρχεσαι να κάνω το άλογο του Σαββίδη.
0: Το άλογο που έχει στο Ροστόφ, γιατί και εδώ άλογο.
1: Γιατί θα έρθει την άλλη εβδομάδα ο Σαββίδης, τώρα έχουμε και ρεπορτάζ από εκεί.
0: Προχωράει το Ξενία.
1: Ναι, προχωράει το Ξενία, είναι υπογεγραμμένα τα πάντα, έρχεται εδώ. Θα μείνει στο Πόρτο Παλάς. Όχι, το Πόρτο Παλάς είναι του Μαμαδά. Στο Πόρτο Καράς θα μείνει. Μια εβδομάδα έμαθα. Και θα συμπέσει και συνέντευξη τύπου που θα κάνουν για το κομμάτι.
0: Κάτσε εδώ.
1: Των τεχνικών εταιριών. Ναι.
0: Έχουμε μετάδοση σήμερα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ρε. Γιατί.
0: Σου ρωτή. Κακώς πήρες το άλλο.
1: Δεν είναι, εντάξει, δεν είχε. Δεν πήγε ο πολιτής της ουρωτής εκεί πέρα που πουλάει τα αυτά, δεν πήγε στο συγκεκριμένο
0: κατάστημα. Όχι, με το που ανακοινώθηκε η συμφωνία, εξαφανιστήκανε από την αγορά, πες το.
1: Ναι, ρε, φύγανε, τελείως.
0: Φύγαν όλοι και δεν είναι για να του πάει άλλες.
1: Εδώ στο, πώς το λένε.
0: Σταμάτα, δεν χρειάζεται να πεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μην εκθέτεται.
1: Όχι.
0: Εντάξει, δεν είχε. Λοιπόν, 4-1 βλέπεις.
1: 4-1.
0: Τα ειστήρια πώς πάνε, πουληθήκανε.
1: Όλοι οι Λαζογερμανοί θα την γεμίσουν την τούπα. Πάει πάνω από 20.000
0: ευρώ. Ενώ οι Έλληνες εδώ πέρα έχουν φύγει όλοι. Είναι διακοπές.
1: Ενώ αυτός που είναι Λαζογερμανός.

0: έχει μεγαλύτερο πάθος και δίψα να δει τον ΠΑΟΚ. Άλλος τον έχει δίπλα. Δεν θα το δει πολλές φορές ο άνθρωπος.
1: Σωστό.
0: Ενώ εδώ τον έχουμε.
1: Και πολλοί εξ αυτών, αν δεν κάνω λάθος. Κάποιοι.
0: Το αγόρι της Ευγενίας από πάνω της Σουντάρη. Δεν γίνεται εδώ να μείνει. Τον ΠΑΟΚ.
1: Κάποιοι εξ αυτών.
0: Ναι.
1: Που έχουν την οικονομική δυνατότητα, παίρνουν διαρκείας και δεν πάνε.
0: Δεν πάνε.
1: Εκεί δεν πρέπει η κάθε.
0: Το έκανε.
1: Α, κάνουν κάτι.
0: Το έκανε. Θα ειδοποιήσουν αν δεν είναι να το δώσουν το εισιτήριο αλλού. Μια μέρα πριν.
1: Οπότε και
0: η ΠΑΟΚ είναι πανέξυπνη. Πώς θα γίνει, δηλαδή το διόρθωσε.
1: Λέγε. Ναι. Κάνει και το άλογο. Όχι, ρε, είμαι άλογο.
0: Είμαι άλογο. Είμαι το Σαββίδι το άλογο. Έρχομαι την άλλη εβδομάδα.
1: Το πόδι ήδη κλωτσάει.
0: Δεν θυμάστε πώς θα τάρω στην ταινία. Στο ύφος ενός αλόγου. Πήγαμε εκδρομή στο Πήλιο. Το ύφος ενός αλόγου. Και χλιμίντρισες και εσύ, του λέει ο Παπαγιανόπουλος. Όταν έβλεπε καμιά ωραία γυναίκα, έγινε το άλογο. Μπαμπά!
1: Αργήσαμε.
0: Μπαμπά!
1: Να τα!
0: Μπαμπά! Έτσι.
1: Δεν μου τα έλεγε, Θανάση.
0: Πάμε. Μπαμπά.
1: Δηλαδή όλα καλά.
0: Θες φασαρίες στη ζωή σου.
1: Θες
0: σαματάδες.
1: Την ησυχία μου.
0: Άμα θες την ησυχία σου. Τελείωνα. Παρακάτω.
1: Επανήλθε η Ελένη.
0: Τι θέλει αυτή.
1: Του τη λέει και άσχημα.
0: Διάβασε την.
1: Γρηγόρη μου.
0: Ναι.
1: Το είδες το μου.
0: Ναι.
1: Πες το ότι δεν χρειάζομαι φαντασιώσεις. Ο άντρας μου είναι ταύρος κι εγώ. Και με ικανοποιεί πλήρως. Οπότε πες του όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια.
0: Είμαι σίγουρος αυτή, πώς τη λένε, ότι την ώρα που κάνεις σεξ με τον άντρα σου θυμάσαι εμένα. Άντε. Πολλοί το κάνουν και πολλές. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν κακό.
0: Πράστη να τώρα έχει στραβώσει το μυαλό της, έχει μείνει τώρα αυτή εδώ πέρα. Έχει καλώσει.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, είναι λογικό να συμπαθούν όλες οι γυναίκες? Τι απέτησε να την πει.
0: Άσε εμένα, τις ξέρω τις γυναίκες, κόκκινη.
1: Εννοείται, δεν τις ξέρω.
0: Άσε, και εσύ.
1: Είναι όλες να είναι, εντάξει, τι καλός και τι άγιος.
0: Άμα ήταν καλυμμένη αυτή με τον άντρα της, θα ακούγε 3-5 Μετρόπολης. Πες μου εσύ, δηλαδή, μια γυναίκα που είναι καλυμμένη από τον άντρα της, θα ακούει 3-5 Μετρόπολης. Όχι να είναι στο αμάξι η γυναίκα και να ακούει ο μαντράχαλος δίπλα.
1: Εύκολη είναι απάντηση.
0: Άσε, ρε, πάνω.
1: Έχει την Γρηγόρη δίπλα της.
0: Όχι. Τελείως.
1: Ξαναπέζω από την καρέκλα. Κάνε δεύτερο πρόβλημα.
0: Τι καινούργιε καλέκλε είναι και γρήγορε οι ρόδε. Βλέπω. Έφυγα από την γωνία. Πα στα θέματα.
1: Αυτό το βιντεάκι να το κάνουμε βίντεο να παίξει.
0: Δεν πάει να κάνετε ό,τι θέλετε. Έχετε κάνει εδώ να κάνετε τα βίντεο.
1: Η μεγαλύτερη επέμβαση που έγινε στα τούντιο του Μετρόπολη.
0: Τα τούντιο.
1: Στούντιο είπα. Γιατί άλλα είδη.
0: Ναι.
1: Αισθάνθηκε στιγμένο.
0: Παρακάτω. Προχώρατο.
1: Δεν μου λε.
0: Ναι.
1: Έκλεισε το παλτό.
0: Ποιο παλτό?
1: Αυτός που έριξε την πόλη.
0: Δεν σου είπα ότι είναι παλτό, αλλά την έριξε.
1: Την έριξε, ναι. Τώρα.
0: Αν την έσωνε, θα ήταν τα ίδια τα λεφτά, λες.
1: Πόσα παραπάνω θα ήταν?
0: Ξέρω κι εγώ.
1: Δηλαδή για στόπερ πόσα λεφτά να δώσει μια ομάδα?
0: Πόσα έδωσε, δηλαδή?
1: 15.
0: 15.
1: Πόσα
0: λεφτά? 25 έδωσε για άλλη για τερματοφύλακα, δηλαδή. Πόσα έδωσε για τον Τζολάκι?
1: Μπερδεύει το αγγλικό πρωτάθλημα με το ιταλικό.
0: Γιατί?
1: Πασκάλα.
0: Πιο κάτω είναι, ωραία. Εντάξει.
1: Δηλαδή η μεγαλύτερη μεταγραφή της ΑΕΚ ήταν του παίκτη που πήρε με 6 εκατομμύρια. Οι Ιταλοί δίνουν άλλα.
0: Τρίχες είναι, άσε τώρα. Σε αγοραστική αξία του μαύρου είναι που την έκανε ο Μπάρλος στη δεκαετία του 70, του 76. Άσε τώρα που γράφουν αυτοί. Τα λεφτά που έδωσε ο Μπάρλος έπαιρνε πολύ περισσότερα πράγματα από όσες έπαιρνε με 6 εκατομμύρια.
1: Κράτα δύο πράγματα.
0: Άμα συγκρίνουμε.
1: Κράτα δύο
0: πράγματα. Τι αριθμούς και τέτοια, ναι.
1: Κράτα δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Λογικά δεν παίζει με τρεις στόπερ η Ρώμα.
0: Το ρώτησα, παίζει με τρεις.
1: Κακό αυτό.
0: Παίζει με τρεις στόπερ. Και θα παίξει τρίτος αριστερός στόπερ. Έξυπνη κίνηση του μάνατζερ του Κουλιαράκη να το στείλει σε τριάδα. Και όχι σε ευθεία τέσσερις.
1: Γιατί?
0: Γιατί αν πάει σε μια ομάδα με τετράδα ψηλά.
1: Στον ΠΑΟΚ πώς διακρίθηκε? Στην Αθήκη πώς διακρίθηκε?
0: Στον ΠΑΟΚ πώς διακρίθηκε?
1: Σε διάδα στόπερ. Σε τετράδα
0: άμυνας, ναι. Εκεί το συμφέρει καλύτερο όπως η τριάδα.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Αφού τον είδαμε να κάνει πράγματα και θάματα και μάλιστα έβγαινε και μπροστά, έβαζε και γκολ.
0: Και τώρα σε οποιοδήποτε φάση άμυνας κατεβαίνει αυτός.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Τα πρώτα δοκάρια είναι σημείο κατά τεθέν του
1: Κουλιαράκη. Εγώ τον είχα δει ένα βιντεάκι.
0: Ναι.
1: Εκτέλουσαν φάουλ οι άλλοι και ναι. Τα φάουλ του Κουλιαράκη δεν τα είχε κανείς.
0: Ναι.
1: Δεν το είχα.
0: Όχι, όχι, καλά πόδια. Καλό κεφάλι.
1: Στημένα, ρε.
0: Ναι, ρε. Ναι. Καλά πόδια.
1: Ποιο τερματοφύλακα είχε ασύλληπτα που τα φάουλ.
0: Βαρούσε φάουλ.
1: Ναι.
0: Όχι, Γκίτα.
1: Όχι.
0: Ποιο.
1: Ο Σιλαβέρτ.
0: Α, ναι, ο Σιλαβέρτ.
1: Σιλαβέρτ.
0: Ο Σιλαβέρτ. Έγινε σαν γουρούνι ο Σιλαβέρτ. Τον είδα σε μια φωτογραφία πριν 15 μέρες.
1: Θα θυμάσαι που έκανε δηλώσεις στο Μουντιάλ για την Γαλλία.
0: Έκανε και δηλώσεις.
1: Την περνούσε για νέες 14. Θα σου μοιάζει περισσότερο και βάρη ποινή της παρά για τον τερματοφύλακα. Έχει παραβατική φυσιογνωμία.
0: Είναι παραβατικός.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι. Δεν έχει δώσει δικαιώματα ποτέ.
0: Η μάπα του είναι.
1: Δεν έχει δώσει δικαιώματα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ούτε ποτέ χτύπησε κανέναν, ούτε κάρτες δεχότανε. Εκτελούσε φάουλ.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι το ιταλικό ποδόσφαιρο τον ταιριάζει τον Κουλιαράκη.
0: Το.
1: Τον ταιριάζει.
0: Ποιο ποδόσφαιρο. Το ιταλικό. Πεσμένο είναι.
1: Περίμενε. Πρώτο είναι το αγγλικό.
0: Ναι. Δεύτερο είναι το ισπανικό.
1: Δεύτερο είναι το ισπανικό.
0: Τρίτο ποιο είναι.
1: Τρίτο είναι το γερμανικό.
0: Σωστό.
1: Και μετά είναι Ιταλία-Γαλλία.
0: Σωστό.
1: Μετά είναι Πορτογαλία.
0: Μετά είμαστε εμείς, έβδομο.
1: Όχι, ρε.
0: Έχει το Βέλγιο καλύτερο από εμάς.
1: Πορτογαλία πολύ καλύτερη από εμάς.
0: Άσε μέρα.
1: Πορτογαλία.
0: Δύο ομάδες, τρεις είναι.
1: Θα κάνεις το μάτι και θα πάρει το ταξί και θα έρθει εδώ πέρα σε σκοτώσει τώρα.
0: Πες μου μια ομάδα μεσαία της Πορτογαλίας.
1: Μια ομάδα μεσαία.
0: Εγώ κάθισα, είδα Πορτογαλία. Καταρχήν γήπεδα, μάπες στην κερκίδα και θέαμα μηδέν.
1: Τώρα με δουλεύει.
0: Τι έχει θέαμα η Πορτογαλία, θεαματικό ποδόσφαιρο. Μια ομάδα δύο.
1: Λες είναι καλύτερο το ελληνικό πρωτάθλημα από το πορτογαλικό.
0: Άμα θέλαμε και είχαμε 18 ομάδες και τα λοιπά.
1: Άμα θέλαμε.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ θέλω να πάω CNN, δεν μπορώ.
0: Εντάξει.
1: Το θέμα δεν είναι τι θέλουμε. Πορτογάλοι προχωρήσανε.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Είναι δυστυχώς για μας καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Το τουρκικό που το βάζει δηλαδή.
1: Πολύ καλύτερο από το,
0: λοιπόν,
1: από το δικό μας.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως.
0: Πέσανε φράγκα, κύριε.
1: Όχι.
0: Τι όχι. Γήπεδα κάνα.
1: Μπράβο. Αρχίζει και είσαι to the point. Εκεί που πρέπει.
0: Πήρες χαμπάρι.
1: Γιατί ο Σουλτάνος.
0: Πώς. Ο Σουλτάνος.
1: Ο Σουλτάνος.
0: Πάλι,
1: την έχει πάρει χαμπάρι τη δουλειά. Σου λέει τι θέλει ο κόσμος. Άρτο και θεάματα.
0: Ενώ εδώ δικός μας, δεν πήρε χαμπάρι. Άρτο και θεάματα. Πρώτος το κουμάρι.
1: Άργησε.
0: Πρώτη στο κουμάρι. Έχουν πλακώσει εδώ οι στοιχηματικές. Έχει γίνει πανδαιμόνιο να πούμε. Κουμάρι και Άγιος ο Θεός είστε.
1: Δεν μου λες. Έβλεπε.
0: Μένα με συμφέρει βέβαια.
1: Έβλεπε παγκόσμιο κύπελο.
0: Είδα αρκετά μάτς.
1: Στα κανάλια του εξωτερικού τι διαφημίσεις είχαν.
0: Στοιχηματικές εταιρείες.
1: Γιατί.
0: Τι γιατί. Για να...
1: Πού είναι η βιομηχανία, η αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας που
0: κάνουν. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Τι να πουλήσουν στην
0: Ελλάδα. Τι να πουλήσουν τα BMW. Τι να πουλήσουν. Η Citroën έκλεισε. Τι λες τώρα, κάτι ηλεκτρικά πουλάνε. Έχουν τρελαθεί κάτι παλαβιάνες.
1: Είχαν ευθυνή ενέργεια από τη Ρωσία.
0: Έτσι.
1: Τις κλείσαν τη στρόφιγγα, κάναν μαγκές. Παίρνουν πανάκριβοι από την Αμερική και από όπου αλλού βρούνε. Και λένε πώς δεν τη βγάζουν. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο εμείς.
0: Γερμανία.
1: Η λάθος.
0: Σε 10 χρόνια, αν ζούμε και είμαστε καλά και είμαστε στο πόδι.
1: Θα είμαστε καλύτερα από τη Γερμανία.
0: Θα σου πω τώρα. Θα πλακώσουν
1: ειδικά
0: όλοι.
1: Αν έχουν Μητσοτάκι.
0: Θα πλακώσουν όλοι οι λαζογερμαναράδες, θα γυρίσουν πίσω. Κράτα το αυτό. Αν ζούμε.
1: Προφήτης Ραπτόπουλος. Θα μεταναστεύσουν οι Γερμανοί και να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Μα το 60% δουλεύουν από το σπίτι είναι περισσότερο.
1: Κάνεις ένα λάθος. Σοβαρά τώρα. Οι Γερμανοί κάνουν κουμάδους στην Ευρώπη, φίλε.
0: Τι αγιά, τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί για τους Έλληνες.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Γερμανία-Γαλλία.
0: Εγώ τώρα δεν το γενικεύω, το λέω. Το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων δεν είναι όπως ήταν πριν 10 χρόνια στη Γερμανία. Έχει πέσει.
1: Η Γερμανία.
0: Ναι, έχει πέσει.
1: Καταρχήν έχει ανέβει φορολογία.
0: Έχει πέσει αρκετά.
1: Δεύτερον, κάνουν κάτι άλλο. Και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και σε άλλα κράτη. Γιατί κάποτε γελούσες. Είχαμε την ακριβότερη βενζίνη και το ακριβότερο πετρέλαιο.
0: Είχαμε πολύ, ναι.
1: Τώρα ποιοι το έχουνε.
0: Πάνω.
1: Οι Ολλανδοί. Γιατί.
0: Πάνω.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω γιατί, πάντως εδώ καλά είμαι εγώ.
1: Υπάρχει
0: ακόμα.
1: Απάντηση.
0: Αν και έχει μια τάση να ανέβει και σε εμάς.
1: Υπάρχει μια απάντηση.
0: Για ρίξε την φιλοσοφία σου.
1: Παίρνουν ηλεκτρικά.
0: Τι ηλεκτρικά.
1: Το 80% των οχημάτων στην Ολλανδία είναι.
0: Αυτή η μόδα πάει και εδώ να γίνει.
1: Δεν είναι μόδα.
0: Εντάξει.
1: Ρε φίλε, σου λέει 2,70 η βενζίνη. Σου λέω, πάρε ηλεκτρικό.
0: Ξέρεις τι θα γίνει σε δύο χρόνια, τρία, μόλις πάρουν σχεδόν ηλεκτρικά, γιατί θα φτηνίνουν. Θα τα πάρουν εδώ τα ηλεκτρικά. Το τραβήξει μια φορολογία, να πούμε, ο κυβερνήτης.
1: Αν δεν είχαν
0: τα ηλεκτρικά.
1: Αν δεν είχαν τους δασμούς οι Κινέζοι, τα παίρναμε. Με 10.000 κατάφερες ηλεκτρικό.
0: Όλα δεν είναι για να παίρνεις ηλεκτρικό.
1: Λέω, αν δεν είχαμε. Αν δεν είχαν οι Κινέζοι τους δασμούς, θα τα παίρνεις με 10.000 αυτοκίνητα.
0: Ναι, οι περισσότεροι κινέζικα ηλεκτρικά παίρνουν, ρε. Εδώ πέρα στην Ελλάδα.
1: Κάποτε το κινέζικο.
0: Κινέζικα παίρνουν.
1: Τι λέγαμε κινέζικο κάποτε. Κάτι για να το
0: λιγορήσουμε. Κάτι για να το υποβαθμίσουμε, ρε.
1: Τώρα τι λέμε. Αμαξάρα.
0: Ναι.
1: Κάτσε καλά.
0: Θα παίρνεις ρε κόκκινες τώρα στο Θεό που πιστεύεις, έχουμε δύο λεπτά. Θα παίρνεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Αν είχα πολλά λεφτά, ναι.
0: Θα παίρνες.
1: Αν είχα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αν είχα πολλά. Για δεύτερο.
0: Θα ήθελες δηλαδή 40 και 50 χιλιάρικα.
1: Όχι.
0: Για να πάρεις λαμπόν ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Όχι. 25 χιλιάρικα.
0: Θα δίνεις 25 χιλιάρικα, ναι, να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Αν είχα πολλά λεφτά, ναι.
0: Ναι.
1: Θα.
0: Και θα καθόσουν δύο ώρες να το φορτίζει και με την μπαταρία.
1: Πόσο θέλει δύο ώρες.
0: Πόσο θέλει.
1: Όταν έχει φορτιστεί, κάνει 40 λεπτά.
0: 40 λεπτά. Ένα ημίχρονο. Ναι. Απεριμένει ένα ημίχρονο.
1: Κυκλοφόρησε όλη. Καταρχήν, όταν πατά φρένο, φορτίζει.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, σου είπα, το θέλω για μέσα στην πόλη. Δεν το θέλω για. Έχει θέση πάρκινγκ.
0: Και αν δώσει 25 χιλιάρια για να πάρει ένα μάξι μέσα στην πόλη.
1: Για θέση.
0: Να σου δώσω το ματίζει τη Τζέννη με 3 χιλιάρια, 2,5 να το πάρει.
1: Ματίζει κάθε
0: γάμο. Κάσε με τώρα να πάρω στην πόλη μέσα 25 χιλιάρια να πάρω αμάξι. Αυτό ποιος το κάνει? Το κάνουνε?
1: Όλοι.
0: Άμα το κάνουνε, ευημερία έχουμε.
1: Έχουμε
0: βέβαια. Βέβαια. Άμα θέλω εγώ να αμάξι 25 χιλιάρια για μέσα στην πόλη, ευημερία έχω. Τι έχω? 25 χιλιάρια αμάξι. Κάτι ματιζάκια. Με 2 χιλιάρικα, 2,5 πας και τα παίρνεις. Άρα έχετε λεφτά κουφάλες. 25 χιλιάρικα πάρεις αμάξι ηλεκτρικό. Για το έχεις μέσα στην πόλη. Για το έχεις 45 λεπτά εκεί πέρα, ένα ημίχρονο να το ταΐζει εκεί πέρα. Ρεύμα.
1: Διάλειμμα.
0: Να χαθείτε από εκεί.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Και ξέσπασε και στην Παλαιόπολη Άνδρου. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Παλαιόπολης να εκενώσουν προς Μπατσί. Εκκίνησε και επίσημα ο διεθνής διαγωνισμός για την ανάπλαση της έκτασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνει πράξη η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα φτάσει τα 204,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρωτοφανές επεισόδιο εκτυλίχθηκε στους διαδρόμους της Βουλής με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ζητά τη σύλληψη της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για την παρουσία της στο κηλικείο των αστυνομικών. Στις 7 Αυγούστου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» όσον αφορά το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2026 ως το Δεκέμβριο του 2027, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και του vouchers.gov.gr, ενώ για όσους πολίτες δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ηλεκτρονική διαδικασία θα μπορούν να το κάνουν μέσω των ΚΕΠ. Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ενώ τέλος στο διεθνή χώρο τους 28 έφτασαν νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση σας στις 6. Καλό σας απόγευμα.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
5: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
13: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
14: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με Θανάση Πολίτη. Το παρετούμε από εδώ και ως εξής. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντα την αδερφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά σου στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού, με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο πρασιτευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, και πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται.
1: Τιμάσαι. Θυμάσαι μια αεροπορική εταιρεία που έφυγε το παράθυρο, πήγε ο κινητήρας, ένα κομμάτι από τον κινητήρα και έσπασε το παράθυρο και βγήκε ένα σέρβος.
0: Η Ryanair.
1: Άσε ρε, μη τι λες.
0: Α, συγγνώμη.
1: Τι έκανε αυτή η εταιρεία?
0: Δεν ξέρω.
1: Τους λέει η Μέλη αν θέλει να ξανακρατήσει, να κάνει κράτηση, να πάρει εισιτήριο.
0: Αυτός είχε κάνει δικαστήριο.
1: Αυτός είχε κάνει δικαστήριο, εκεί στο γυμναστήριο που δουλεύω, είναι ο γιατρός στο αεροδρομίο. Το γυμναστήριο που πηγαίνω και τώρα που θα πάω μετά, κάνει προπόνηση ο γιατρός του αεροδρομίου.
0: Περιμένε. Είναι γενικός γιατρός?
1: Είναι καρδιολόγος.
0: Μάλιστα.
1: Έχει σώσει πολλούς με κάρπες και τέτοια. Τέλος πάντων, άνθρωπος.
0: Γερός να είναι.
1: Μου είπε, έπαθε μεγάλη ζημιά στον αυχένα αυτός. Ο Σέρβος.
0: Τον είδαμε. Πώς λέγονται, φοράει στο λαιμό.
1: Φοράει αυτό το.
0: Κολάρο.
1: Το κολάρο άνθρωπος. Στον Κασιαμπή.
0: Σταμάτα, ρε. Εσύ.
1: Λέγε. Λοιπόν, και μπορεί να του φυσάει και ένα εκατομμύριο. Αλλά δεν είναι δικαστήρια το ένα το άλλο.
0: Και αυτοί του ενεστήριο του είπαν.
1: Αυτοί του είπαν άμα θέλει να ξαναταξιδεύει μαζί του. Του στείλαν email.
0: Το χάσανε το δικαστήριο.
1: Ναι. Λοιπόν. Εγώ είσαι εκείνη την εταιρεία είχα κάνει τον καυγάκι με την κιθάρα να πούμε. Είναι εταιρεία για να ταξιδεύω εγώ αυτή. Του κουτρούλου το πανηγύρι. Δεν ξέρω κι εγώ. Ο Κουγιανός με τον ονό μας εκεί, με ποια θα με πάει. Ζήτησα ειδική εταιρεία.
0: Νονό σας.
1: Ναι, έτσι το λέει ο Κουγιανός.
0: Ένας νονός.
1: Ναι.
0: Ένας νονός. Ναι. Δεν θέλω γάζα.
1: Δολάρια έχετε. Παρακάτω.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Φέτος όλη η Ευρώπη, όπως και το Μουντιάλ, έπαιξε και παίζει στο Σαββίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντζ για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπαξες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Σαββίκο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Μετάδοση κανονικά σήμερα. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου από το Μετρόπολη σε 95,5 των FM με Γιώργο Ζαΐρη.
1: Θα έρθει ο Ιβάναρος με το αλόγατο.
0: Ο πολιτής θέλει μήνυμα.
1: Τι θέλει?
0: Κόκκινη ισχύ, τον Αύγουστο θα σε διώξει ο Κούλ, ο ΣΕΟ από τον Bet Show. Γιατί τσακωθήκατε? Μπράβο στον Κούλ που έβαλε φόρο στην εγγονή για τη φοροδιαφυγή.
1: Τι έβαλε?
0: Για τον φόρο που έλεγε για την εγγονή.
1: Ναι. Για τη φοροδιαφυγή.
0: Για τα 700 ευρώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Όταν κάνετε δώρο στα εγγόνια σας, θα τα δίνετε.
0: Εύχομαι να αξιωθείς να κάνεις εγγόνια. Δεν ξέρω ποιος θα κυβερνάει τότε.
1: Ναι.
0: Να σε δω τότε τι θα λες. Αν ισχύουν.
1: Θα του τα δίνω μαύρα κόκκινα. Τα εγγόνια.
0: Εσύ έχει κάλτσε.
1: Δεν ξέρω τι έχω.
0: Δεν τι φορά.
1: Α ψάξει να βρει η τράπεζα πώ του τα έδωσα. Πάμε παρακάτω.
0: Παρακάτω, παρακάτω. Δεν ξέρω, τα άλλα είναι δυσάρεστα.
1: Πες καλά, δύο δυσάρεστα και άνοιξε γραμμές.
0: Είναι τραγικότατο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό με τους πυροσβέστες γενικά με τις απώλειες.
1: Μην το πιάνεις αυτό.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Αυτό είναι άστο, άστο. Αυτό είναι πολύ κακό. Είναι δύο νέα παιδιά και ένα συνομήλικός μου. Τρία άτομα. Άντε αυτός 58 σαν και εμένα. Έχισε τη ζωή του. Α, τα πιτσιρίκια. Πιτσιρίκια. Είναι αυτές οι απώλειες μέσα στις πυρκαγιές. Το καλοκαίρι είναι αυτός ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι θάνατος. Αέριδες να πούμε. Κάφροι πετάν τσιγάρα. Δεν το ξέρω κάποιοι αν το κάνουν και επίτηδες για χωράφια και τέτοια. Αυτά δεν τα ξέρω. Το άλλο δυσάρεστο ποιο είναι.
0: Το άλλο.
1: Ναι.
0: Ένα παιδάκι που την έπεσε το Βόλο ένα σκυλί. Αδέσπο.
1: Δεν φταίει το σκυλί.
0: Φταίει ο άνθρωπος.
1: Φταίει το κράτος.
0: Που είναι αδέσποτο
1: το σκυλί. Το οποίο είναι αδέσποτο το σκυλί. Δεν φταίει το σκυλί.
0: Συμφωνούμε.
1: Καθόλου δεν φταίει το σκυλί.
0: Αν ήσουν ο πατέρας του παιδιού.
1: Ναι. Δεν θα ζητούσε να θανατωθεί το σκυλί.
0: Περίμενε. Και ορμούσε το παιδί το σκυλί στο παιδί σου.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε να κοιτάξει με κάποιο τρόπο το απομακρύνει.
1: Αν και. Πάρα πολύ φιλόζωος, θα πλακωνόμουν στο ξύλο με το σκύλο. Ναι.
0: Πιθανότητα να το έκανε ζημιά.
1: Ναι.
0: Θα αισθανόσουν ενοχές. Αλήθεια πες μου.
1: Όχι, θα στεναχωριόμουν. Δεν θα αισθανόμουν ενοχές όμως.
0: Από το να στεναχωριέσαι και το παιδί σου, καλύτερα και το.
1: Τι να κάνω τώρα, πρέπει να διαλέξω τώρα. Το παιδί ή το σκύλο.
0: Αλλά συμφωνώ σε αυτό που λες ότι φταίει ο άνθρωπος.
1: Εγώ πήγα σε όποιες πόλεις πήγα στο εξωτερικό, στη Γερμανία, κανένα δέσποτο δεν έχω δει. Κανένα. Ούτε είδα στον δρόμο να κοιμάται κανένας. Υπήρχαν ειδικά σπίτια, ειδικά αυτά που τους είχαν μέσα εκεί. Στο νομό Θεσσαλονίκης έχουμε 20.000 αδέσποτες γάτες. 20.000 αδέσποτες γάτες. Τις οποίες φροντίζουμε εμείς.
0: Πλάκα μου.
1: Φροντίζουμε εμείς, ναι.
0: Δεν είχα ιδέα. 20.000
1: αδέσποτες γάτες στο νομό.
0: Έχεις μάθει πού οφείλεται αυτό.
1: Κάνω πολύ σεξι γάτες. Ξέρω εγώ ρε κόκκινε.
0: Όχι, να
1: ξέρω.
0: Άλλο ρωτάω.
1: Να ξέρω.
0: Είναι γιατί δεν τις φροντίζει ο Δήμος.
1: Ποιος Δήμος ασχολείται με τις γάτες.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Ή γιατί όπως τα σκυλιά κάποτε παίρνουν κάποιοι και τα παρατάνε μετά. Τα αφήνουν στους δρόμους.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι. Τώρα και να αφήσεις στον δρόμο κάποιον.
0: Γιατί
1: να έρχεται το μαζεύει κάποιος άλλος.
0: Για το έχω ακούσει από όλους. Δηλαδή ότι.
1: Ναι.
0: Είναι οι ιατροί άνθρωποι οι οποίοι είναι φιλόζωοι και ασχολούνται. Λένε ότι πολλοί άνθρωποι παίρνουν ένα ζώο ζωντανό για το παιδί του, για του ίδιου.
1: Και το πετάνε μετά.
0: Και το αφήνουν.
1: Γαϊδουράδε είναι.
0: Πώ το κάνει αυτό,
1: Γαϊδούρια είναι. Πώ το αφήνει μια ψυχή έξω στον δρόμο, να πούμε. Γαϊδούρι.
0: Έχει κάποιου τύπου, φίλε.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά του τα βάζω που έχουν κάποιο χρόνο, αφιερώνουν κάποιο χρόνο τη βδομάδα, το μήνα. Και πηγαίνουν σε μέρη που έχουν σκυλιά.
1: Τα ταΐζουν.
0: Τα ταΐζουν. Πάνε τροφές και τα λοιπά.
1: Πολλοί είναι, ευτυχώς. Έχει από τη μια γαϊδούρια και καλούς ανθρώπους.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ναι.
0: Να δεικνύουμε όλα.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Δεν θα ανοίξουν γραμμές.
1: Και τι να πούνε.
0: Και τη μετάδοση του αγώνα. Κάτι μου έλεγες έξω.
1: Ό,τι.
0: Εσύ κάτι έλεγες.
1: Τι έλεγα.
0: Για τις μεταδόσεις κάτι έλεγες.
1: Τίποτα δεν είναι.
0: Κάτι έλεγες.
1: Α, ναι.
0: Κάτι έλεγες τώρα τι.
1: Η πόρτα της Τούμπας άνοιξε. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Η πόρτα της Τούμπας άνοιξε. Χαριλάω θα ανοίξει.
0: Πού να ξέρω.
1: Ε.
0: Πού να ξέρω.
1: Καφταντζόγλιο, πάμε.
0: Γιατί δεν πάμε, γιατί δεν πάμε.
1: Πάμε ή δεν πάμε, πού να ξέρω. Αυτό είναι καλό.
0: Κοίταξε, κακό είναι να μην έχουμε μετάδοση. Εμένα μου αρέσουν οι μετάδοσεις. Έχουμε και καλούς podcaster.
1: Φυσικά έχουμε καλούς podcaster. Βγάζουν και πάθος και γνώση και καλή αναμετάδοση και τον αντίπαλο δεν τον γουστάρουν. Εντάξει.
0: Σε αυτό διαφωνώ.
1: Διαφωνείς, δεν διαφωνείς.
0: Έχω άλλη φιλοσοφία.
1: Τέλος πάντων. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα.
0: Αλλά γενικότερα ευνηδιάζομαι.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Και πιστεύεις δηλαδή
1: οι διευθυντές ότι θα κάνουν.
0: Πρέπει να γίνουν τα επόμενα βήματα με Άρη και Ηρακλή.
1: Ναι, να κάνουν και κέρα μετάφραση. Με τον Ηρακλή δεν ξέρω τι σχέση υπάρχει με το. Εδώ με τους ρεπόρτερ δεν γνωρίζω. Με τον Άρη ξέρω δεν τα πάνε καλά. Δεν τα πάνε καλά και κάποιους ρεπόρτερ. Και οι ρεπόρτερ αυτοί, οι δημοσιογράφοι δεν είναι ούτε ο Στράτζαλης ούτε ο Χατζάκης.
0: Ξέρω ποιοι.
1: Είναι άλλοι. Ας τα βρούνε και ας κάνουν και ένα μετάθεση από εκεί. Καλό θα είναι. Χορηγίες θα πέφτουνε. Πάμε.
0: Πάμε. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε.
1: Υπάρχουν, ξέρεις, αρκετοί παοξίδες που φοβούνται το μάτι σήμερα.
0: Άντε ρε τώρα.
1: Ναι, ναι. και ένας από αυτούς ξέρεις ποιος είναι. Ο Κουλιανός.
0: Γιατί.
1: Και το 1-1 το παίρνω. Δεν ξέρω. Το φοβάται το μάτι.
0: Τι φοβάται.
1: Είδε ένα μάτι που ανατράπηκε χθες με την Άρχους, θα πούμε. Και σου λέει με την πατήση.
0: Το
1: 1-4, ναι.
0: Και.
1: Φοβάται, δεν ξέρω γιατί. Εγώ εντεκάδα καλή βλέπω στον ΠΑΟΚ.
0: Καταρχήν, έχει φάει.
1: Ξέρω την εντεκάδα.
0: Πολύ πινελίκη από έναν άνθρωπο που δεν ρίχνει.
1: Ποιο είναι,
0: ο Γιώργος ο Μάρτιος.
1: Τι είπε,
0: η τέταρτη ομάδα της Πορτογαλίας, η Μπράγκα, έχει χρηματιστηριακή αξία μεγαλύτερη του Ολυμπιακού. Η έκτη Φαμαλικάο έχει χάφει τον Γκουστάβο στα 25 εκατομμύρια ευρώ αξία. Η έκτη Ελλάδα δεν έχει όλη η ομάδα ούτε τα μισθά του Γκουστάβο Σά. Που έκανε σύγκριση.
1: Δεν με έβρισε ο άνθρωπος.
0: Φίλε, είπες ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι καλύτερο από το
1: πρωτάθλημα. Δεν έχω θέαμα, λέω.
0: Έχουν. Έχουν.
1: Ούτε εκεί παιδάρες έχουν οι μεσαίες και οι μικρές ομάδες.
0: Η Sporting, η Πόρτο και η Μπενφίκα έχουν.
1: Έχουν.
0: Η Μπράγκα τώρα αυτό δεν έχει γήπεδο.
1: Εντάξει, αυτό σε λέω. Ναι.
0: Σαν να βλέπεις το, πώς λέγονταν το εθνικό αστέρα.
1: Ύστερα βλέπεις κάτι μάπες εκεί πέρα, θα και βλέπεις το δεδροπότομο δεκαετία του 50 να πούμε.
0: Είναι μελαψή.
1: Είναι δύσκολη τύπη.
0: Είναι μελαψή.
1: Είναι δύσκολη τύπη.
0: Ο καλός λαός. Τάβας καφέ, δεν θυμάσαι.
1: Έχεις δει ένα όμορφο άντρα Πορτογάλο, μια όμορφη γυναίκα Πορτογαλέζα.
0: Βλέπω ένα ωραίο Έλληνα δίπλωμα.
1: Βράσε με ένα Έλληνα. Έχεις δει έναν ωραίο άντρα Πορτογάλο.
0: Ναι.
1: Το Μουρίνιο.
0: Το πιο ωραίο από όλους.
1: Ποιον.
0: Το Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Το Κριστιάνο Ρονάλντο. Με 300 πλαστικές. Έχεις δει Πορτογαλέζα να πεις τι ωραία γυναίκα είναι αυτή, να την ποθήσεις. Μια ωραία Πορτογαλέζα. Άντε στο Κιλκής μια θα βρεις που δεν είναι πόντια.
0: Η Φέη Σκορδά.
1: Η Φέη Σκορδά που δεν είναι πόντια, είναι μισή. Ωραία. Εντάξει.
0: Ας μην μιλάω εδώ.
1: Τι μιλάς δηλαδή. Ο Μπάτζος δηλαδή πάει, βλέπει. Στην Κερκίδα. Ο σκηνοθέτης θα παραδείξει μια ωραία γυναίκα. Στην Κερκίδα. Στην Ελλάδα δεν βρίσκεις 100. Στα γήπεδα, ας πούμε, στο Χαριλάο βρίσκεις ωραία Ελληνίδα. Στο Αγρίνιο βρίσκεις ωραία Ελληνίδα.
0: Χαριλάω και λεωφόρο έχει.
1: Λεωφόρο Αλεξάνδρας, βρίσκεις κούκλες.
0: Τώρα θα βλέπεις και Καφτατζόγλιο.
1: Καφτατζόγλιο δεν ξέρω. Θα δω καμιά αναρχική. Θα
0: έχει,
1: δω.
0: Έχει.
1: Με το σήμα του Άλφα στο κούκλο. Πού να τις βρίσκεσαι.
0: Έχει βρεσού.
1: Πού να τη βρει εσύ και ο Πάο Κορέα γυναίκα.
0: Έχει βρεσού.
1: Πού να βρει εσύ και ο Πάο Κορέα γυναίκα.
0: Έχει, έχει.
1: Χαριλάω είναι κούκλες. Λεωφόρο, κούκλες. Καραϊσκάκι έχει. Στην ΑΕΚ λίγα πράγματα.
0: Έχει.
1: Αγρίνιο, πολύ ωραίες. Άντε πάρε δύο γραμμές για να
0: πει. Πέφτει χρήμα, έχει και ωραίες γυναίκες.
1: Α, εντάξει, ναι. Πάνε και κάνουν κοσόπα. Ναι, εντάξει.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Ο ραπ είναι εκεί.
0: Δεν το διώξω ακόμα.
2: Έλα ραπ.
1: Δεν ακούω τίποτα από εδώ. Κάτσε να πάρω ραπ, λίγο το ακουστικό μου.
2: Έλα ραπ.
1: Ακούω.
2: Έλα. Είδα το βίντεο που ανέβασες με την Κρίστη. Ωραίο.
1: Ναι.
2: Το Instagram. Απλά ρε φίλε, δεν αναρωτιέσαι τι ένιωσε η κόρη σου και η γυναίκα σου όταν είδαν αυτό το βίντεο.
1: Ναι, ένιωσαν.
2: Ναι, για...
1: Ξέρουν τι έχουν. Και η κόρη μου.
2: Εύλογη πορεία το είχα. Ναι. Εύλογη πορεία.
1: Κοιτάξτε τις κόρες και τις γυναίκες σας, εσείς να τις έχετε καλά. Και ας τη δικιά μου την κόρη
2: εσένα,
1: και τη δικιά μου την γυναίκα.
2: Εσένα,
1: εγώ δουλειά είναι, κάνω. Είναι... Ας τα ηθικά σε μένα. Ενάκετε καλά τις γυναίκες σας. Άκου εμένα, ρε. Την κόρη σας. Την πρώην γυναίκα σας, τη γυναίκα σας, τους συγγενείς σας να τους έχετε όπως τους έχω εγώ. Και άσε τώρα πώς ένιωσε η δικιά μου η κόρη που είναι κολλητή μου. Ηθικολόγοι διθενάκηδες. Ρουφατράβες όλοι. Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Έλα.
1: Πάμε.
2: Τι μια χαρά.
1: Ξέρουν και τη σχέση που έχουμε, μια χαρά είναι. Χαϊβάνι. Έλα φίλε.
2: Καλά τον είπες.
1: Α, Χαϊβάνι.
2: Καλά τον είπες.
1: Παρερώτατες. Έλα, φίλε.
3: Καλά τον είπες.
1: Καλησπέρα το. Έλα.
3: Ακούς?
1: Ακούμε, ναι.
3: Άντε, ωραία, ωραία, ωραία. Γιατί μιλάς πάνω σε μένα και μπερδεύομαι. Λοιπόν, τι έγινε, θα κάνετε μετάδοση?
1: Μάλιστα.
3: Μπράβο. Τι έγινε, βάλανε χαλινάρι στο γύλο και στο θαμόνα του Χαγιάτ, να μην κράζουν τον κύριο Ιβάν μας.
1: Ο Ιβάν μας είναι καλός πρόεδρος και...
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, τα συγχαρητήριά μου. Λοιπόν, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Χθες πήρε ένας κακομύρης ο παδός του Μαχαλά.
1: Ναι.
3: Και έκραζε δυο παιδιά από την Τούμπα, λέει, και που είχαν πάει στη Θάσο, στη Λίμνο. Και λέει, εκεί πέρα, αυτά είναι κίτρινα, λέει, τα νησιά. Αυτοί είναι, ζουνε σε κόσμο παράλληλο δικό τους, δεν ξέρω.
0: Για το πετρέλαιο της Θάσου εννοούσε.
1: Όχι, ρε, δεν έχει
0: πολύ θιάφη γι' αυτό.
1: Αθιάφη,
3: όπου έχει πάνω από 3-4 άτομα που δηλώνουν ότι είναι οπαδοί του Μαχαλά, νομίζουν ότι είναι κυρίαρχοι. Άνθρωποι δεν πάνε.
0: Δεν σε αυτό τώρα, 2 μέτρα είναι.
1: Γιατί να μην είναι?
3: Είμαι κοντά.
1: Είσαι υπέρ του Μετρόπολης εδώ που τα βρήκαμε.
3: Ποια?
0: Σε χαροποίησε αυτό.
3: Εγώ χάρηκα. Χάρηκα. Ο Γύλος, δεν ξέρω, που ακολουθεί μετά, τι έκανε. Στεναχωρέθηκε, θα πάει ή θα πάει μόνο ο Ζαΐρης?
0: Ποιος είναι μετά?
3: Κατάλαβε ο Ραπτόπουλος. Ο Ραπτόπουλος είναι γάτα, τα πιάνει με τη μία. Εσύ δεν το πιέσες γρήγορα.
0: Εγώ είμαι σκύλος, ναι. Για τον Πετροτό μιλάς.
3: Το πιέσες Ραπτόπουλος.
0: Για τον Πετροτό μιλάς. Για δεν λες όλο.
3: Ναι, για ποιον?
0: Γιατί μιλάει ο Γύλος?
3: Στην ταινία Σπανοκάδο. Άρα δεν είναι όνομα αυτό, ρε. Αυτό είναι το κανονικό μου, ρε. Το κανονικό δεν είναι όνομα, του λέει. Θυμάστε, ρε, τι τον είπε, ρε, στο δικαστήριο.
0: Έχεις εμάθει.
3: Λοιπόν, σήμερα εύχομαι στη μεγάλη Παοκάρα να κερδίσει. Δυστυχώς απουσιάζω εκτός και δεν μπορώ να... Θα είμαι στο επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στο Μαχαλά. Χαιρετώ.
1: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
1: Ο κόκκινος δεν πήρε χαμπάρι?
0: Όχι, μου τη δίνει που δεν λέει όνομα και τον είπε Γύλο. Γιατί μου την έδωσε και δεν απάντησε, γιατί το λες Γύλο? Δεν λέει. Σαν Λουκριτία τώρα κράζει τον επόμενο. Δεν το παίρνει εκτός του πει κάτι. Δεν λέει το όνομα. Μας βγάζει και στόκους. Δεν πήρε χαμπάρι, λέει. Ναι, από σένα περίμενα. Που σήμερα έχεις πάρει απουσία. Παρακαλώ. Όχι, εγώ άδικο, πες μου ειλικρινά.
1: Όχι, γι' αυτό γελάω.
0: Ναι.
4: Γεια σου, Γρηγόρη. Κώστας από Μόναχο.
0: Καλώς τον.
4: Τι κάνουμε? Άκουσα λίγο τη συζήτηση λίγο για τα ηλεκτρικά λίγο που λέγατε και έλεγε ο Ραπτόπουλος δεν παίρνω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Απ' την άποψή μου είναι και καλά θα κάνει προς το παρόν, έτσι. Ο λόγος δεν είναι ότι η οικονομία ή δεν είναι ασφαλές. Το θέμα είναι η συντήρησή του. Εσύ έχεις γρηγόρη ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έτσι.
0: Δεν έχω.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Οδηγώ ηλεκτρικά όμως.
1: Οδηγεί κατά καιρούς. Ναι.
4: Αγοράζει ένα
1: υποθετικά, ρε παιδί μου, ναι, ωραία.
4: Υποθετικά, έτσι. Και χαλάει, όπως έγινε ένας γνωστός μου εδώ στη Γερμανία, χάλασε από ποντίκι, τον έκοψε κάτι στην πλεξούδα, στο ρεύμα. Κανένας μηχανικός δεν το αναλαμβάνει. Δηλαδή να πας ότι να πάω στο φίλο μου τον Γιάννη, στο φίλο μου τον Ντάκη, στο φίλο μου τον Ραπτόπουλο να το κάνει.
1: Πάω στο Μπεντμεζά, φτιάξτε, δεν το φτιάχνει. Ναι.
4: Πάσε αντιπροσωπεία. Έτσι, πάσε αντιπροσωπεία. Η αντιπροσωπεία μετά, για μια μπλεξούδα έκανε ένας, τον έκουψε ένα κομποντίκι και τον δάγκωσε στο καλώδιο, τον έβγαλε τα ρήφα 1.800 ευρώ.
1: Οχ! Ναι.
4: Εσύ πες μου, ναι.
0: Γιατί δεν μου λες, δεν μου λες.
1: Απάντα.
0: Ένα αυτοκίνητο μηχανή πετρελαίου, όταν πηγαίνει...
4: Εσύ, θα πάσεις, ναι.
0: Ερώτηση. Ένα αυτοκίνητο μηχανή πετρελαίου.
4: Ναι.
0: Έχει τα ίδια πλέον στο σέρβις ή αν πάθει ζημιά με τις βενζίνες. Ή πολλά παραπάνω.
4: Όχι, λίγο περισσότερα.
0: Πολλά παραπάνω.
4: Γλιτώσε την άλλη μεριά από άλλα.
0: Πολλά παραπάνω.
4: Ναι, ωραία. Πολλά παραπάνω.
0: Και από το ηλεκτρικό γλιτώνεις πολλά παραπάνω από αλλού.
1: Από πού γλιτώνεις?
0: Στο ηλεκτρικό, φίλε, ουέ και αλίμονο αν πάθει κάτι μπαταρία.
4: Ναι, γι' αυτό όλοι περισσότεροι τα έχουν όλα με λύση και εδώ. Δεν τα αγοράζει κανένας. τα αυτοκίνητα.
0: Λάθος κάνει.
1: Σωστά μιλάει.
0: Λάθος κάνει.
1: Όχι, σωστά μιλάει. Με leasing τα έχουν.
0: Το leasing. Πισό λεπτό, αν μου επιτρέπει. Το leasing.
4: Ναι, σε επιτρέπω.
0: Είναι μια πολύ καλή προοπτική να πάρει κανείς αυτοκίνητο.
4: Όχι, το leasing, να σου πω τι γίνεται. Εδώ, τι γίνεται. Έχουν το κάνουν leasing 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια σου λέει, θες να το αγοράσεις. Δεν έμενε.
0: Φίλε μου, καλέ, άκου λίγο. Επειδή έχω φίλους στη μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία ασχολείται με πολλές αυτοκινήτων, και βλέπω τη λογική του leasing και τη βλέπω και στην πράξη, πολύ καλά κάνουν και τα παίρνουν με leasing. Δεν δεσμεύονται με ένα αυτοκίνητο. Το βαρέθηκαν, το αλλάζουν.
4: Ναι, ωραία, καλά το είπες. Το αλλάζει. Δηλαδή, συνεχίζει να πληρώνει.
1: Πληρώνει συνέχεια.
4: Πληρώνει ένα.
0: Γλιτώνει και πολλά όμω.
4: Δεν το θέλω.
0: Σέρβις, πολλά γλιτώνεις. Ασφάλειες.
4: Δεν είναι όλο ασφάλειες και τέτοια. Γιατί εσύ μπορεί να έχεις ένα αυτοκίνητο για να πεις ότι δεν θέλω να του κάνω πλήρη ασφάλεια. Πρώτον, έτσι. Δεύτερον, ότι το leasing, αυτό που λες εσείς, άμα θα το πεις ότι θέλω να το γυρίσω πίσω, θα αρχίσει αυτός που έχει την εταιρεία. Αφού είναι λίγο γρατζουνισμένο από εδώ, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα μας προστάσει κιόλα.
0: Όχι. Είναι τι υπογράφεις, φίλε, και σε ποια εταιρεία το κάνεις.
4: Ναι. Και δεύτερον, τέλος πάντων, τα ηλεκτρικά είναι αυτό το θέμα, ότι πρέπει να προσέχεις, γιατί σε λίγο καιρό θα δεις ότι θα αλλάξει και το δίπλωμα. Γιατί σου λέει το δίπλωμα αυτοκινήτου που γράφει μέχρι 3,5 τόνους, τώρα θα αλλάξει και θα ανεβεί η κατηγορία. Γιατί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Εδώ στη Γερμανία το 70% της πυροσβεστικής είναι θελοντές. Δηλαδή δεν πληρώνονται. Έχουν τις δουλειές τους και με το που το χτυπάει το σήμα ότι πήραν φωτιά, παρατάνε τις δουλειές και τρέχουν για να ζήσουν φωτιά. Δεν πληρώνονται την πυροσβεστική από το κράτος.
1: Δεν αυτό. Το ξέρω αυτό.
0: Άμα στη Γερμανία δεν έχω ακούσει πολλές φωτιές.
1: Ναι, γιατί.
0: Πλημμύρες έχω ακούσει.
4: Να πω κάτι. Και με ατυχήματα που γίνεται και με τέτοια, έχουν αυτοί που δεν πληρώνονται, τους χτυπάνε και κατευθείαν τρέχουν να πάνε να βοηθήσουν. Τους έχουν έτσι. Αλλά έχουν συμβάσει με τις εταιρείες. Δηλαδή, δουλεύω στο κανάλι, με το που θα με χτυπήσει, εγώ θα φύγω οπωσδήποτε. Δεν θα πει ο αφεντικό, πρέπει να κάτσει υποχρεωτικά εδώ. Εγώ είχα αφεντικό το οποίο περνούσα με σωλήνες. Και με το που χτύπησε αυτό, κατευθείαν παράτησε τις σωλήνες όλα και έφυγε. Για να τρέξει για να πάει για ένα ατύχημα. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Διάλειμμα.
7: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. πιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
12: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Μυρίζει λουκουδιά!
18: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
17: Πού πήγε πάλι!
18: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
18: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
7: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
19: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
20: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
19: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
21: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
22: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, γεμάτο τηλεφωνικό κέντρο για άλλα 20 λεπτά το 23, 10, 30. Για πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Ρε, κοσμοκαλόγερε.
0: Πού σε ρε κουμούνα. Από το Ιόνιο
1: Πέλαγος. Ο Αμαρτωλός. Αλλού.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι. Τι κάνει ο κολλασμένος, είναι καλά.
0: Εδώ είναι ο Αμαρτωλός.
1: Ωραία, μια χαρά. Κοίταξε, κοσμοκαλόγερε. Είμαι στο ιδιαίτερο μου πατρίδα. Θα πω δύο πραγματάκια, ντοκουμέντα και επώνυμα. Παραθερίζω στο χωριό μου, στο Πόρτο Αθέρα.
2: Πού είναι το χωριό, ποιο χωριό είναι, ποιο χωριό?
1: Αθέρας, Πόρτο Αθέρα.
2: Α.
1: Λέγεται το μέρος που είναι η παραλία μας. Είναι μια παραλία,
2: ναι.
1: 500 τετραγωνικά, κάθε μέρα είναι 500 άτομα εκεί. Δεν υπάρχει, φυσικά δεν υπάρχει υποδομή καθόλου, δεν υπάρχει τουαλέτα, δεν υπάρχει ντουζιέρα, τίποτα.
2: Βρωμιάριδες δηλαδή.
1: Το κακό ποιο είναι? Είναι ένα νέο ΜΑΤ. Είναι μέσα στο καταπράσινο. Υπάρχει νερό κάτω, δεν υπάρχουν κουρνοί. Υπάρχει μία πρόσβαση, μπορούμε να φύγουμε. Είναι σαν το ΜΑΤ η ιστορία. Δηλαδή αυτοψία, και προκαλώ την περιφέρεια ή το Δήμο Παλική, δεν ξέρω ποιοι είναι υπεύθυνοι, να μα αντικρούσουν. Υπάρχει ένα αγροτικό δρόμο παλιό, τον έχουν εγκαταλείψει. Κι αν συμβεί κάτι, θα καούμε σαν τα ποντίκια, σαν το ΜΑΤ.
2: Περιστορίσκος, εντάξει.
1: Από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσο ή από το Δήμο Παλικής να μαντουκρίσουν.
2: Ναι.
1: Το κάνω καταγγελία.
2: Μόλις καείς θα το κάνουμε.
1: Άμα υπάρχει νερό κάτω, υπάρχει ιότρηση και δεν έχουν δύο κρουνούς βάλει. Άστο, εντάξει, άστα τα κατουράμε μέσα στη θάλασσα. Τα κάνουμε μέσα στη θάλασσα. Δεν πειράζει αυτό. Αλλά το άλλο είναι, θα κάνουμε σαν τα ποντίκια συμβεί κάτι. Και ακούω τώρα για πικραγιές. Σε προκαλώ αυτοψία. Είτε την περιφέρεια, δεν ξέρω, η περιφέρεια Ιωνίσου είναι υπεύθυνη. Ο Δήμος Παλικής που ανήκουμε είναι υπεύθυνος, δεν ξέρω.
2: Μόλις καείτε θα τα φτιάξουν.
1: Τότε θα μπουν στα καρδάκια, θα πούνε και στην Ισπανία έχει φωτιά και στην Γαλλία έχει φωτιά.
2: Ναι.
1: Δεν μου λες τι άλλα, ρε, αρεκολασμένης καλά.
2: Μια χαρά είμαι.
1: Όλα καλά, ε.
2: Μια χαρά. Τη γλίτωσα.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Ο κοσμοκαλόγερος, εντάξει. Θα πάει καλά, μαθαίνω. Θα επανέλθω Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα τα πούμε.
2: Τι, δύο μήνες διακοπές δεν κάνεις?
1: Ρε, εγώ είμαι καταγωγή από εδώ, από το χωριό μου είμαι, ρε. Εγώ δεν έχω ανάγκη τώρα. Τι να τα κάνω τα λεφτά, δεν θέλω λεφτά.
2: Και πώς ζεις?
1: Εγώ θέλω να περπατάω στα βουνά, να βλέπω φεγγαράδα να περπατάω. Δεν χρειάζομαι πολλά να ζήσω.
2: Δεν έχεις το κεφάλι που φέρνει κανέναν αυτό.
1: Έχω ζήσει Αμέρικα, έχω ζήσει παντού. Δεν θέλω λεφτά.
2: Μάλιστα. Ωραίος.
1: Αλλά αυτό που είπα τώρα είναι σοβαρό. Και παρακαλώ. Αν ακούει κάποιος από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσο ή από το Δήμο Παλκής, να αντικρούσει αυτά που είπα.
2: Οπωσδήποτε ακούει.
1: Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχει, ναι, αυτοψία. Να έρθουν να δουν.
2: Φύγε, το πες.
1: Η περιφέρεια για μας είναι νατούρα. Είναι νατούρα και είναι ένα από τα μνημεία που υπάρχει.
2: Είναι νατούρα και εσύ στη θάλασσα κατούρα. Φύγε, βρε. Επόμενη γραμμή. Είναι νατούρα. Και εσύ στη θάλασσα κατούρα. Αυτό είναι. Μολύνει στο περιβάλλον εκεί, δεν σας εφυλάξουν κιόλας. Καλησπέρα.
3: Εγώ?
2: Εσύ, ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα, φίλε.
3: Πριν που λέγατε για τα ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα, ναι, ακούσα να πω μια ιστορία πριν ένα μήνα. Μένω έξω από τη Θεσσαλονίκη.
2: Με τι αμάξι?
3: Έχω ένα φίλο. Ορίστε, εγώ τι αμάξι έχω?
2: Όχι, όχι. Με ηλεκτρικό έμεινες?
3: Δεν έμεινα. Ένα φίλο, θα πάρω ηλεκτρικό, θα κάνω θαράνο. Εσύ το λέω, μην μπλέξει. Τέλος πάντων, το παίρνει, παιδιά, που λέτε. Μια χαρά, δεν καίει τίποτα, ωραία, οικονομία και αυτά.
2: Ωραία.
3: Ήταν όλη μέρα στη γύρα, γυρίζει σπίτι, δεν έχει μπαταρία τα μάξι.
2: Ναι.
3: Το βάζει να φορτίσει, μέχρι να μπει στο σπίτι, έχει δύο παιδάκια, μπαμπά το ένα, μπαμπά το άλλο, τραβάει τώρα μια σάλτα, χτυπάει το κεφάλι στο τραπέζι, τράχα. Πού να τρέξω, τα μάξι δεν έχει τέτοιο.
2: Ναι.
3: Τώρα, με παίρνει τηλέφωνο, τρέχα, πού, το παιδί, να το πάμε στο Παγιοργείο. Μακριά το Παγιοργείο. Ούτε ταξί, ούτε τίποτα. Έμεινε χωρίς αμάξι. Δεν το πάμε στο Παγιοργείο. Μακριά το Παγιοργείο.

0: 300 χιλιόμετρα, μου λέει, είσαι για δύο γύρω. Για δύο γύρω παίρνω ένα Ήπιζα 20 ετία και γυρίζω.
1: Άσε ρε φίλε τώρα. Ναι. Για να είμαι για δύο γύρω, αυτό ακριβώς.
0: Αυτά είναι. Ο Ελληνάρας, άνθρωπος 30-40 χιλιάρικα για πάρει αμάξι πόλης. Αυτό μας λέει ουσιαστικά. Τι είναι 40 χιλιάρικα, 50, 45 για να έχει αυτοκίνητο πόλης. Αυτό κάνει.
1: 40 χιλιάρικα και 50 παίρνεις, όπως είπε και ο προηγούμενος, υβριδικό, πετρέλαιο, αμαξάρα. Ό,τι θες, ό,τι γουστάρεις. Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Πάρα πολλά τα λεφτά.
2: Εσύ μου παίρνεις.
0: Και μικρή αυτονομία. Πάρα πολλά λεφτά και μικρή αυτονομία.
1: Ε, αυτό ακριβώς. Ακόμα είναι πίσω.
2: Παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
2: Εσύ στο αυτοκίνητο με το ανοιχτό παράθυρο.
0: Μπράβο, τον πήρες χαμπάρι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, Κωστή.
0: Το είπαμε.
2: Μοιάζει λίγο στο Στεφανίας.
3: Θέλω μία ερώτηση να σε κάνω, Κωστή.
0: Μάλιστα.
3: Καταρχήν να σου πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε μία άλλη συζήτηση, βέβαια για τα αυτοκίνητα, που λες για τα χειροκίνητα. Εγώ τα Λικέρι, είμαι πανηγυριώτη από Γερμανία.
0: Ναι.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αυτοκίνητο, χειροκίνητο 100%.
0: Ελέγχω το αυτοκίνητο και όχι αυτό εμένα.
3: Έτσι, μπράβο. Στην Ταλίκα όμως που έχω, προτιμώ το αυτόματο, Κωστή όμως.
0: Εντάξει. Εντάξει.
3: Χιλιόμετρα, ξέρεις.
0: Έχει πολλά τα χιλιόμετρα, ναι.
3: Κωστή, μια ερώτηση να σε κάνω, που είναι άσχητη βέβαια, αλλά έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Εσύ την Εθνική Ελλάδος τώρα.
0: Ναι.
3: Με τον Γιοβάνοβιτς.
0: Ναι.
3: Σαν προπονητή. Βλέπεις να έχει όραμα.
0: Όχι. Τώρα έχει ταλέντα, έχει ταλέντα ο Ατάλαντος. Εγώ αν είχα, εάν μου δίνανε μολύβι να γράφω καθημερινά πρωτοσέλιδα, τα ταλέντα του Ατάλαντου θα έγραφα.
3: Ωραία, και κάτι άλλο. Είδαμε το Μουντιέλ τώρα. Και είδαμε ομάδες που φτάσανε στις 8, στις 16, 32 και δεν τα καταφέρανε και διώξανε τους προπονητές τους, Κωστή.
0: Ναι.
3: Διώξανε γιατί το θεωρήσαν αποτυχία.
0: Βέβαια.
3: Αυτό που έγινε με την Ελλάδα, που ήταν με το μισό πόδι στο Μουντιέλ και τα καταφέραμε να μην περάσουμε. Δεν θα έπρεπε να έχει φύγει αυτός.
0: Χθες έπρεπε να έχει φύγει. Χθες.
2: Και ποιος να έρθει.
0: Όποιος θέλει.
3: Αυτό ήθελα να έρθει.
0: 500.000 προπονητές όλο τον κόσμο έχει. Ποιος να έρθει.
3: Ποιος
0: να έρθει. Τι
3: θα έπαιρνες τώρα.
2: Δηλαδή, ρε φίλε, αν κάνουμε εμείς ίδιο σωματά στην Ιταλία που δεν πήγαν σε τρία συνεχόμενα μουντιάλ, τι πρέπει να κάνουμε.
3: Συμφωνώ.
0: Εγώ τώρα.
2: Που πάνε ξαναπάρουν το Μαντσίνι.
0: Εγώ τώρα θα έλεγα το Δόνι. Αρκετά λεφτά μάζεψες, τα πούμε, φτάνει, θησάβρισες. Έλα 3-4 χρόνια να μπας και ανεβάσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Και πιστεύεις ότι τον έπιθες.
0: Δεν τον έπιθα, αλλά από Έλληνες θα έπαιρνε αυτόν.
3: Ναι ρε παιδί μου, γιατί εγώ το σκέφτομαι, είμαι εγώ Έλληνας ποδοσφαιριστής τώρα. Και πάω στην Εθνική και βλέπω τον Γιοβάνοβιτς. Μου δίνει
0: κίνητρο. Καταρχήν θέλω 3 αντικαταθλιπτικά, γιατί δεν θέλω να βλέπω τη μάπα του, να πούμε. Με πιάνει κατάθλιψη.
2: Παίρνεις ούτως ή άλλως.
0: Δεν παίρνω.
3: Αυτό.
2: Άκουψες.
0: Πήρα 3-4 μέρες. Μέχρι να φτιάξει η ανάσα μου. Μόλις το δεις τον Γιοβάνοβιτς, θα ρίξει και βλέπεις τον Πέτρο Φυσούν πριν πεθάνει, να πούμε.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Πριν πεθάνει ο Φυσούν, ο Γιοβάνοβιτς.
2: Θα πεθάνει στον πολίτη, ρε.
0: Ναι. Εγώ τον είδα. Εγώ, να σε καλά. Εγώ το Φυσούν. Να σε καλά. Ναι. Θα έρθω Γερμανία, κολονία.
2: Θα πάρει και αμπουρνούς μαζί του.
0: Και μετά θα πάω στη Φεσταρλία θα πάω.
2: Θα πάρει και ένα μπουρνούζι μαζί του, κάτσε.
0: Στη Φεσταρλία, πού είναι εκεί το γήπεδο
2: του. Φεσταρλία, ρε.
0: Ναι.
2: Στην κοιλάδα του Ρούρε.
0: Στη Φεσταρλία, στο Ρούρε.
2: Φεσταρλία,
0: ναι, εκεί. Γελάει.
2: Άκου τι είπε, ρε βλαμμένο.
3: Εσύ γελάω, είμαι 33, θα ακούω από μωρά, ρε. Είσαι απίστευτο.
2: Μα ακούσω από μωρά.
0: Από μωρά όταν ήταν μωρά αυτή.
2: Μπερδεύτηκε. Ο είναι ωραίο μπερδεμα, ρε. Εντάξει, τον πειράζω.
0: Θέλει ο Κουλιανό να πάμε στα μπουρνούζια να πούμε, κατάλαβε. Ναι.
2: Να το κάνει μπανάκι μανάκι.
0: Ναι.
3: Όταν έδινε εξετάσει και άκουγα.
0: Ο άλλος εκεί που είναι και αυτός παντρεμένος 40 χρονών λέει: κάθε όροφο έχει λέει και κάτι διαφορετικό στο σεξ, να πούμε. Ναι. Λέω: θα μου τα μάθετε εσείς που ξέρετε, ναι. Λέω.
2: Ναι. Ξέρεις ποια ήταν η πρώτη ερώτηση του Κωστή, ε?
3: Ποια?
2: Πατουσάκια εκεί.
3: Είδα και το βιντεάκι με τα πατουσάκια καλά. Να έχει πάει σε άλλο επίπεδο το
0: πατουσάκι. Αυτό τώρα δεν το ξέρω.
2: Ξέρεις τι έχει γίνει, ε.
0: Τι.
2: Το βλέπει το βίντεο ο Σιρινάκης και τον παίρνει τηλέφωνο και το σηκώνει όλο το.
0: Δεν ξέρει ο Σιρινάκης ότι υπάρχει.

0: κύμα ποδολάγνων και ποδολάγνησων. Αφού ούτε η άλλη γυρίζει ταινίες πορνό στην Αμερική και δεν το έχει κάνει. Κατάλαβε πόσο πίσω είναι οι άνθρωποι εδώ πέρα. Η χριστιανοδεξιοσύνη του σε στείλει 400 χρόνια πίσω.
1: Προσπαθεί να μας εξηγήσει και να μας πείσει ο Ραπτόπουλος
0: ναι.
1: για ποιο λόγο είναι τρελά ερωτευμένη η Κρίστη
0: Κουέιμα. 400 χρόνια πίσω είστε, ρε. Αυτές οι θρησκείες σας έχουν φτιάξει το μυαλό να μου.
1: Από τα πατουσάκια, κατάλαβε. Είδε τι κάνανε τα πατουσάκια.
2: Γρηγόρη, και εγώ είμαι φαν, να σου πω την αλήθεια.
0: Να το, θα υπάρχουν πολλοί.
1: Τη πατούσα.
0: Βέβαια.
2: Είμαι φαν. Άμα δω γυναίκα χωρίς. Πειμένα κι αυτά, μπορεί να ξενερώσω να ξέρω.
0: Τώρα περπατούσα να πάω στη γειτονιά μου να
1: και,
0: πάρω.
1: Και του φύγει πατούσα.
0: Άκουρε, και κατεβαίνει μια από πάνω μια γύφτισα με κάτι σανδάλια και ήταν οι φτέρνες τις μαύρες βρώμικες. Απ' πάλι πρωί-πρωί μεσημεριάτικα. Α το καλό σου, τι λέω να πούμε.
1: Γιατί μα θα το βρει πριν.
0: Απεριποίητη να πούμε. Απεριποίητη. Τα λέμε. Βεσφαλία.
1: Να είσαι καλά.
0: Τα λέμε. Βεσφαλία, έτσι δεν λέγεται. Φεσταλία, πώς
1: λέγεται. Βεστφαλία.
0: Βεστφαλία. Θέλει να δει Μπάγερν Ντόρτμουντ. Μάλιστα. Καλησπέρα.
2: Κουτενάμπεν.
0: Καλώς τον.
1: Κουτενάμπεν.
0: Κουτενάχτεν.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά, εσεί.
2: Βρε Ραπτόπουλε, γιατί ρε σε κράζει τον κόκκινο συνέχεια. Το ξέρει κόκκινο που σε κράζει ο Ραπτόπουλε.
0: Ψέματα λέει.
1: Και ο άλλο, και ο άλλο.
2: Βρε τι. Βρε Ραπτόπουλε, βρε Μπεκάτσα.
1: Και ο άλλο, και ο άλλο.
2: Βρε Τηγανομούρη, βρε Σαρανταποδαρούστα, βρε Φλίνστόουν, βρε Κάσπερ, βρε μωρό του Κινγκ Κόγκ.
0: Μωρό του Κινγκ Κόγκ.
2: Βρε Τεραϊκογέννη.
0: Μωρό του Κινγκ Κόγκ.
1: Ξέρεις τι είπε ο μητέρας του όταν γεννήθηκε ο Ραπτόπουλος, ο μικρός. Αποκλείεται, δεν δικό μου.
0: Είναι ο κύριος Ιταμπούκλος.
2: Όχι, ναι, χωρίς πλάκα, ρε φίλε.
1: Και η πλάκα ποια είναι. Δεν το είπε μόνο ο Μηταράς, και Ευγενία το είπε. Ούτε δικό.
2: Κόκκινε, εντωμεταξύ, ρε φίλε, γελάω γιατί σε κράζει ο Κουλιανός. Με το που λέω, ρε φίλε, το μωρό του Κινγκ Κόγκ και κοντούλα λεμονιά, ρε φίλε.
1: Είσαι κακός.
0: Το μωρό του Κινγκ Κόγκ.
1: Έλα, πάρε το βράδυ ο Σάρικος.
0: Έχει τους τρελούς, ρε. Καλησπέρα.
1: Παρακαλώ, ναι.
3: Ναι.
1: Ναι,
0: φίλε. Έλα, φίλε, καλησπέρα.
3: Έλα, από το Λεκανοπέδιο.
0: Όπα.
1: Καλό στο Νεκτάριο.
0: Σάββατο πρωί, μεσημέρι.
1: Θέλει να έρθει να σε γνωρίσει, να ξέρεις.

0: Ναι, ναι. Απλά θέλω να πω, γιατί είχα, μια φορά είχα ψηθεί και εγώ για ηλεκτρικό και ο γιος μου και μα είμαι και γκατζετάκιας, λέω θα έχει παιχνίδι, θα είναι παιχνίδι πιο πολύ αυτό. Λοιπόν, και τι έγινε, μια μέρα έβρεχε πάρα πολύ, όχι ότι είχαν πλημμυρίσει δρόμο, αλλά ήταν καλούτσικα. Λοιπόν, αν ακούει κανένας οδηγός από οδική βοήθεια, θέλω να μας πει, γιατί αυτό μου λένε εδώ τα παιδιά, 3-4 τουλάχιστον οδηγοί, ότι όταν βρέχει, είναι για αυτούς ο καρκίνος είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Παίρνει υγρασία ο εγκέφαλος, τρελαίνεται και έχουν βαρεθεί όλο το βράδυ να φορτώνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αν ακούει κανένα
2: παλικά. Νεκτάρι, θα μάθω. Πρώτη φορά το ακούω.
0: Όλοι αυτό μου λένε. Τα μόνα που τη γλιτώνουν λίγο είναι τα υβριδικά. Παρεμπιπτόντως, πιστεύω ότι το υβριδικό είναι το καλύτερο. Δηλαδή, αυτό ελέγχει μόνο του πότε θα μπει η βενζίνη, πότε το ρεύμα. Άμα έχει αυτονομία εκεί 40-80 χιλιόμετρα για την πόλη, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και μετά να μπαίνει η βενζίνη και να πηγαίνει όπου θέλει το πετρέλαιο. Αλλά αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση και θα ήθελα σήμερα ή αύριο μέχρι την Παρασκευή. Προλαβαίνουμε. Αν ακούει κανένα παλικάρι που είναι οδηγός σε οδική βοήθεια να μας πει όταν βρέχει καλά, αν έχει βαρεθεί και αυτός να φορτώνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Άντε, καλή συνέχεια.
1: Να μας έχει πολύ χρήσιμο αυτό. Γιατί αυτή είναι καινούργια.
2: Θα πάρω τον κόσμο στη χέρια του, θα μάθω.
1: Τι να μάθει, αυτό τα πουλάει, δεν σε
2: πει. Θα μας πει, όχι, ρε, τα λέει όλα.
1: Ποια λέει όλα, ρε.
2: Τα λέει όλα, ρε.
1: Όχι, ρε, θα πάρει από αυτού που τα μαζεύουν, ρε, σαν χλαμάρα. Τον άλλο που τα πουλάει, θα πάρει.
2: Εσύ
1: θα πάρει αυτό που τα μαζεύει.
2: Όχι, για άνθρωπο που λέει ψέματα.
1: Άντε πάλι τέλειο. Ρε, αν πουλάω εγώ να πούμε κάτι, θα σε πω.
2: Θα μου πει ότι ξέρετε ότι με το υβροχή υπάρχει θέμα. Θα μου το πει.
1: Και γιατί να μου το πει αυτό που είναι στην Θεσσαλονίκη ή κάποιο που είναι, ξέρω εγώ, κάποιο που είναι σε μια άλλη εταιρεία. Άμα είναι κανένα τέτοιο που τα μαζεύει. Το πολιτή θα ρωτήσει άλλο. Έλα, θα εθέ και κύριε, άμα τρελά.
2: Δεν είναι πολιτή, δε. Σέο είναι.
1: Σκέο.
2: Σέο. Κανονικό μου.
1: Α. Όχι σαν τον άλλο, ε. Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Θα πάθω κατάθλιψη όταν θα φύγω με άδεια από εδώ πέρα. Τι πλάκα, ρε. Κανονικός λέει είναι, λέει. Σαν να λέει δηλαδή ότι η άλλη ΣΕΟ εδώ πέρα δεν είναι κανονική. Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας. Πάμε στον επόμενο κύριο, μάλιστα. Γελάω, κόκκινος. Καλησπέρα, κύριε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλώς το να.
1: Έλα.
3: Λοιπόν, πριν πω στο κύριο θέμα, ήθελα να σα πω κάτι. Όχι, άκουσα που με έφυγε το γήπεδο τη Μπράγκα. Ότι είναι εκείνο κόκκινο, ξέρει και κοστί και φίλοι του ακροατέ, είναι εξ επιτού του κατασκευασμού.
2: Ξέρω, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει όμω αυτό λέω.
1: Τι βαράει αυτό, γιατί είναι εξ επιτού. Γιατί είναι εξ επιτού.
2: Είναι τέτοια η ρημοτομία,
1: ναι,
2: που δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
1: Και είναι εξ επιτού.
2: Ναι. Αλλά δεν μ' αρέσει.
1: Εντάξει.
2: Να βλέπω μια κερκίδα, το λόφο, την άλλη κερκίδα και πάλι λόφο.
1: Δύο λόφους.
2: Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Κάτσε,
2: σε λάθος σημείο είναι.
1: Κάτσε, δες το Ελπάσο στην Καλυθέα που έχει τρεις λόφους.
2: Είμαι λάθος.
1: Όχι, ρε. Και εγώ μαζί σου.
2: Δεν μ' αρέσει, δηλαδή. Δεν είπα ότι το γήπεδο είναι της πλάκας. Ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν δουλειά. Αλλά δεν μ' αρέσει.
1: Πάμε.
2: Αν δεν σας αρέσει.
1: Έλα.
2: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλώς το Βαθύ Πασό.
2: Που σε ρε Πασό κάρα, ρε, άντε να ανοίξει η ψυχή μας.
4: Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήματα.
1: Ερωτήματα, να μας κάνεις.
4: Ναι. Αυτό το σίρελ, τα δύο σίρελ του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
4: Γιαννούλη και γήπεδο, τι γίνεται.
1: Το γήπεδο δεν είναι σίρελ, αλλά έχει μπει σε
2: το
1: δρόμο.
2: Το γήπεδο θα γίνει.
1: Έχει μπει σε δρόμο.
4: Πού θα γίνει.
1: Τρούμπα, τούμπα.
2: Στην Τούμπα.
4: Γιατί λέγεται στη Θέρμη.
1: Όχι. Στην Τούμπα θα γίνει.
2: Άλλο γήπεδο θα γίνει στη Θέρμη.
1: Ναι.
4: Λοιπόν,
2: άλλη ομάδα.
4: Αυτό που λέει.
1: Μάλιστα.
4: Εμεί θα κάνουμε
2: γήπεδο. Η εξαγγελία θα γίνει το Σεπτέμβριο.
4: 32.000.
2: Στην έκθεση.
4: 32.000 θα κάνουμε το γήπεδο.
2: Ναι.
1: 32, ναι.
4: Λοιπόν, ο Μαρινάκης το έχει 32, το κάνει 50.
1: Ο Μαρινάκης έχει πιο, έχει πιο πολύ κόσμο αυτό. Εντάξει.
4: Το ΣΕΦ, το Ειρήνης και Φιλίας, το κάνουμε. 15.
1: Δεν μπορούμε στην Τούμπαρε να κάνουμε μεγαλύτερο γήπεδο.
4: Γιατί δεν πάμε στη Θέρμη.
2: Και εμείς τι είμαστε, αυτοί οι οποίοι αποφασίζουμε που θα γίνει το γήπεδο.
4: Τέλος πάντων, απλώς αυτό. Και κάτι άλλο είναι αυτό που λέει.
1: Μάλιστα.
4: Μπορείς να μου πεις πότε πέθανε ο Ανδρέας.
1: Ναι.
2: 1994.
1: 23 Ιουνίου του 1996.
2: 96. Νομίζω.
4: Πότε πέθανε ο Μητσοτάκης.
1: Δεν θυμάμαι.
4: Ε.
1: Δεν θυμάμαι.

0: Αυτή είναι η διαφορά του Ανδρέα με τον Μητσοτάκη.
1: Γίγαντας.
0: Δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
1: Γίγαντας είσαι.
2: Τι πράγμα είσαι, με έκανε σκόνη τώρα.
1: Είσαι γίγαντας.
2: Με έκανε τα λατιούτα.
0: Τώρα με έκανε σκόνη.
1: Πέντε παραδιό τον έξι.
2: Με έκανε τώρα κομμάτι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Όλους τους Αγίους θα ξεχάσουμε τον Ανδρέα.
2: Ποιους Αγίους μπροστά στον Ανδρέα.
0: Ε?
2: Τι να. Να μην πω οι Άγιοι μπροστά στον Ανδρέα.
1: Μαζί σου, Ανδρέα, για μια Ελλάδα νέα.
0: Ναι, ναι. Η Ελλάδα δίκη στους Έλληνες.
1: Πες τον Άρε, ποιος άλλος Έλληνας πρωθυπουργός κατέβαινε στη Βασιλή Σόλγα να χαιρετήσει διαχειραψίας τον κόσμο. Το έχει κάνει άλλος.
0: Όχι. Όχι.
1: Και χωρίς αστυνομικούς και βράβους.
0: Σας άκουγα μια μέρα που κάνατε ένας 23-26 τον Ιούλιο εσύ κόκκινε έλεγες μια άλλη ημερομηνία.
2: Ο κόκκινος δεν ξέρει τι του γίνεται. Είναι παπαντριακός και δεν ξέρει τι ύψος είχε ο Ανδρέας. Ποιες είχε εγκόμενες ο Ανδρέας. Τίποτα δεν ξέρει. Τα ξέρω εγώ.
1: Ξέρω το πιο σημαντικό.
2: Πιο σημαντικό ξέρεις.
1: Τι ουίσκι.
2: Α, αυτό ναι, σωστό. Πάμε τελευταία γραμμή.
0: Κάτι άλλο. Λέγεται ότι έφαγε και έφαγε και έφαγε.
2: Ναι.
0: Τι περιουσία έχει ο Ανδρέας, τι περιουσία έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Καμία σχέση, σε παρακαλώ. Η Ιερουσαλήμ, όπως λέγεται, περιουσία.
2: Περιουσία.
1: Μιλάμε για έναν από τους 5 κορυφαίους οικονομολόγους όλου του πλανήτη.
0: Ο οικονομολόγος ήταν στο Κέννεδι και το έφερε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην Ελλάδα να φτιάξει την οικονομία.
1: Ναι, μόνο η διαφορά είναι ότι είναι παγκοσμίως ανεγνωρισμένος.
0: Αλλά
1: στην Ελλάδα δεν μας έκανε.
2: Πώς δεν μας έκανε.
0: Γιατί δεν μας έκανε.
1: Εσείς. Τώρα που δεν υπάρχει τον αποδομούν όλοι.
0: Λοιπόν, κοίταξε, άκουσε μην τελευταία. Τα αμάξι πότε το πήρες. Αμάξι πότε πήρες.
2: Αυτός πέρσι.
1: Εγώ πέρσι.
0: Εσύ είναι αυτό που λέει πότε πήρες αμάξι.
2: Εγώ ξέχασε. Πριν 21 χρόνια.
1: Ξέχασε.
0: Το άραγες μετά το 81. Πριν το 81 είχατε ποδήλατα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Έτσι.
0: Τι θέλετε, δεν έκανε στην Ελλάδα. Τι θέλετε να κάνει δηλαδή.
2: Σωστό.
0: Και παιδιά έκανε και ό,τι θέλεις έκανε.
1: Κοίταξε.
2: Και ενώ θα έκανε ό,τι θες έκανε.
1: Κοίταξε. Ο Κούλης όμως είπε στο Αγαθονήσι όλοι δωρεάν ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Βέβαια.
1: Όλοι!
0: 23
1: καλύπτυξε.
0: Τα γκάλωπ 23 μισό το δείχνει.
1: Απλώ
2: 23.
0: Κοίταξε, αν ήταν ήσυχο ο Μητσοτάκης με 40 βαθμούς δεν θα γίνεται για την Ελλάδα.
1: Άντε, κλείσε. Να είσαι καλά. Λοιπόν,
0: να
1: τελειώσαμε.
0: Καλά,
1: λοιπόν. Σου εύχομαι να πας καλά στο στοίχημα. Θα βάλω 5 ευρώ.
2: Θα χτυπήσω και εγώ τώρα, πάω απέναντι.
1: Θα χτυπήσεις. Τι είναι, φραπές είναι. Λοιπόν, ακολουθεί τρίτο ημίχρονο η κυρία Τάνια Δήμου με τον Κωνσταντίνο Βατοτό και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: Come from 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Αντιμετωπίστηκε και καλά, γιατί ήταν άλλη εικόνα του ή τότε. Μετά άλλαξαν τα πράγματα, αλλά πλήρωσε πάρα πολλά λεφτά για να αλλάξει αυτή την εικόνα του. Αυτά θα τα πούμε βέβαια εφόσον πάμε στο κομψό, κυρίες και κύριοι, και να επιστρέψουμε.
4: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
1: Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Με τον Τάισον στην αρχική ενδεκάδα αντί του τραυματία Άλλη, ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει σε λίγη ώρα την πρώτη του πρόκριση στη φετινή σεζόν απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Έχοντας υπέρ του το 3-2 του πρώτου αγώνα, με τον κόσμο στο πλευρό του, ο δικέφαλος θα προσπαθήσει να τσεκάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα βρει απέναντί του μία εκ των Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ. Στα μεταγραφικά, ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Βίλιαμ Μικελμπρενσί, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. Παίκτης της Ρώμα θα πρέπει να θεωρείται ο Κουγεράκης, καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει περίπου 650.000 ευρώ από το ποσοστό μεταπόλησης. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9:30 την Πάξη στο ΟΑΚΑ με στόχο να κλειδώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 του πρώτου μάτς. Στον Άρη, η υπόθεση του Ράφα Μίρ φαίνεται να μπαίνει στην τελική της ευθεία. Σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ, ο 29χρονος επιθετικός συμφώνησε με τη Σεβίλη για τη λύση του συμβολαίου του και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακόμισή του στη Θεσσαλονίκη. Οι κιτρινόμαυροι κερδίζουν 0-2 αυτή την ώρα την Μόντσα σε φιλικό παιχνίδι στην Ιταλία. Στον Ολυμπιακό, ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Μαροκινός αριστερός μπακ Σαλάχ Εντίν βρίσκεται πολύ κοντά στο να φορέσει τα ερυθρόλευκα, ενώ οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν ήδη την απόκτηση του νεαρού Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Γκουστάβο Σά. Στο μπάσκετ, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποτελεί και επίσημα παίκτη του Άρη, δηλώνοντας πως ήταν η κατάλληλη στιγμή για τη μετακίνησή του, ενώ ο Αμίν Νουά θα συνεχίσει την πορεία του στην Ουνικά Χαμάλαγα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε στην Αθήνα και ανακοίνωσε τον Γάλλο γκάρντ Σιλβέν Φρανζίσκο. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Περσίδη για ακόμη 2 χρόνια. Στον Ηρακλή, ο Αμερικανός Νόα Χόρκλερ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση της καριέρας του. Η εθνική Under 18 έχασε δικό της παιχνίδι από την Ισπανία με 66-69, ενώ προηγήθηκε ακόμη και 29 πόντους για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά.
2: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
0: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Έτσι έχουν μείνει 6 λεπτά πριν ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όπου θα ακούσουμε σε ζωντανή περιγραφή από Γιώργο Ζαΐρη και Κωνσταντίνο Πετρωτό τον αγώνα ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Τρόποι επικοινωνίας καθ' όλα τη διάρκεια, κυρίες και κύριοι, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος. Άμα θέλεις, στο 955 κενό το μήνυμα, στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Σταθμού Μετρόπολης, 95,5, ωραία καμόρα, παπάκι, gmail.com και πάμε. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην Τούμπα. Γιώργος Ζαΐρης, Κωνσταντίνος Πετρωτός, καλησπέρα από το Μετρόπολης.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Πασχάλη, εδώ από την Τούμπα, όπου περισσότεροι από 18.000 στην παρούσα φάση φίλαθλοι είναι στο γήπεδο, και το λέω αυτό γιατί συνεχίζεται η προσέλευση του κόσμου. Νωρίτερα πρέπει να σας πω ότι η αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ πήγε στο σημείο που υπάρχει ένα πανό Άννα Μαρία, αναπαύσου εν ειρήνη, και κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια για την άτυχη 15χρονη αθλήτρια η οποία έχασε την ζωή της πριν από μερικές ημέρες στο τροχαίο δυστύχημα στον Περιφερειακό. Και υπάρχει φυσικά κρεμασμένο και ένα πανό, αυτό το οποίο υπάρχει σε όλα τα γήπεδα από εκείνη την αποφράδα μέρα και μετά, όταν δηλαδή 7 φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους 27 Ιανουαρίου του 2026. Σε ένα γήπεδο το οποίο ο ΠΑΟΚ επιστρέφει για να παίξει με εντελώς διαφορετικά πρόσωπα και φυσικά νέο προπονητή, τον Αλέσιο Λύση. Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ Πασχάλη είναι ακριβώς η ίδια με αυτή η οποία ήταν στον αγωνιστικό χώρο στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν δηλαδή τραυματίστηκε ο Λύση και ο Άλλη και αντικαταστάθηκε από τον Τάισον. Δηλαδή κρατάει τον Παυλέκα κάτω από τα δοκάρια, ο Κένι στα δεξιά, ο Χατζηδιάκος με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, ο Γκόμες στα αριστερά, ο Σάντα Μαρία μαζί με τον Ζαφύρη, Κωνσταντέλιας πίσω από τον Μύθου, Τάισον αριστερά και Ζίφκοβιτς δεξιά. Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου έχει προχωρήσει και σε αλλαγές προσώπων αλλά και θέσεων στην ενδεκάδα. Για παράδειγμα, αυτό το οποίο φαινόταν έγινε πράξη με την έννοια ότι ο Τόμας Κεντιόρα, επιστρέφοντας ως αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, θα παίξει τη θέση στην οποία ουσιαστικά καθιερώθηκε, δηλαδή στο κέντρο της άμυνας. Αυτή τη στιγμή το τύμπανο και οι φίλοι του ΠΑΟΚ να ακολουθούν το ρυθμό. Σούρκης, αλλαγή τερματοφυλακά, και Τζιόρα, Πονομαρένκο, Βολόσιν, Μπράσκο, Σιχ, Μιχάφκο, Τιαρέ, Λόνδικ, Μπουγιάλσκι και Ρεντούσκο, οι επιλογές του προπονητή. Αφήνω λίγο φυσικό ήχο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά εδώ, με την έναρξη του αγώνα να πλησιάζει, με πολύ κόσμο στην Τούμπα. Είναι το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο γήπεδό του. Έχει την πρίκα του 2-3 από το πρώτο μάτς. Και το πρώτο σχόλιο και από τον Κώστα Πετρωτό που είναι δίπλα μου για την περιγραφή του αγώνα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, Πασχάλη, και σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Κωνσταντίνε, δεν ακούγεσαι καθόλου καλά, να ξέρεις.
2: Δεν ακούγουμε καλά.
0: Καθόλου, καθόλου, μικροφωνίζεις.
2: Τώρα ακούμε καλύτερα.
0: Σχεδόν το ίδιο.
2: Σχεδόν το ίδιο. Θα το διορθώσουμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να πω, να δώσω στο Γιώργο τον Ζαΐρη μέχρι το διορθώσω.
0: Ναι, ναι.
2: Για να μπορέσει να κάνει ο Γιώργος.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ωραία. Είμαστε λοιπόν εδώ με την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Με τον ΠΑΟΚ αυτή τη φορά να φοράει τη νέα του εμφάνιση με τη ριγέ φανέλα και τους Ουκρανούς με μπλε εμφάνιση. Θυμίζω ότι η διετής αναμέτρηση είναι ο Κίτσεος Σίλβερστρακ από την Πολωνία. Είχε σφυρίξει το παιχνίδι στην έναρξη το play-off πέρυσι, πριν από μερικούς μήνες, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 0-0, ενώ ήταν και ο διετής στην αναμέτρηση στη σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ μέσα στη Φραγκφούρτη επί της Άιντραχτ με 1-2. Επαναλαμβάνω, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς για τον ΠΑΟ, γιατί θέλει να κλειδώσει την πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 9.30 ώρα, Πασχάλη, κυρίες και κύριοι, αρχίζει το παιχνίδι της Άντερλεκ στο Βέλγιο με τη Χάμαρμπι, το πρώτο μάτς 1-1. Ο νικητής αυτού του αγώνα, εφόσον με το καλό ο ΠΑΟ περάσει τη Δυναμό, θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Το πρώτο μάτς 6 του μηνός και πάλι εδώ στην Τούμπα. Με μία σημεία της Δυναμό και Εύου στα χέρια του βγήκε η αναμνηστική φωτογραφία με τους ποδοσφαιριστές της Δυναμό και την αντίστοιχη φωτογραφία με τους παίκτες του ΠΑΟΚ μπροστά εκεί από τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος χθες είπε ότι θέλω να το ζήσω αυτό, δηλαδή να καθίσω στον πάγκο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, και προφανώς είδε και αυτό στον πολύ κόσμο που βρίσκεται στο γήπεδο για να δει αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση. Με την ελπίδα ότι όλα
2: για
1: καλά είναι,
2: κάνουμε,
1: με τον Κώστα.
2: Κάνουμε μια δοκιμή τώρα. Δεν ξέρω, Πασχάλη.
0: Τα ίδια, Κωνσταντίνε.
2: Τα ίδια, ωραία, θα το φτιάξουμε, θα κάνουμε μια αλλαγή.
1: Σε περίπτωση που δεν είναι με τον Κώστα.
2: Κάνουμε μια δοκιμή τώρα. Δεν ξέρω, Πασχάλη.
0: Τα ίδια, Κωνσταντίνε, τα ίδια.

0: ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ στην ιστορία του σε επίσημο παιχνίδι. Όρκος νίκης από πλευράς των Ουκρανών. Κάτι αντίστοιχο, παιδιά, και από πλευράς του ΠΑΟΚ. Περιμένουν απλά να πάει κοντά και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Θυμίζω ότι και η θύρα 8 είναι ανοιχτή για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Τα διαρκείας να πω ότι από αύριο Παρασκευή ανοίγει ξανά η πώλησή τους μέχρι την Τρίτη, γιατί μετά ακολουθεί πάλι εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ για την Ευρώπη. Και όλα αυτά ενώ μετρά μαζί σου για αυτή την πολύ σπουδαία αναμέτρηση Μετρόπολης 95 και 5 με καιρικές συνθήκες που αυτή τη στιγμή, Πασχάλη, κυρίες και κύριοι, το θερμόμετρο δείχνει 30 βαθμούς. Υπάρχει όμως ένα αεράκι, είναι πολύ καλός ο αγωνιστικός χώρος και είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα αυτού του πολύ σπουδαίου αγώνα για τον ΠΑΟΚ. Έβαλε τις βάσεις πέρυσι στην.
1: Λοιπόν, να κάνω μια δοκιμή τώρα.
2: Χάθηκε ο Κωνσταντίνε, χάθηκες. Γιώργο.
0: Εδώ
2: είμαι. Εσύ είσαι, αλλά χάσαμε τον επιτροπό.
0: Ωραία. Η σέντρα είναι για τους Ουκρανούς. Σε λίγο ο Πολωνός θα σφυρίξει την έναρξη του αγώνα. Θυμίζω ότι υπάρχουν και συμπατριώτες του στο ΒΑΡ. Όλα καλά να πάνε. Ο ΠΑΟΚ να σφραγίσει την πρόκριση και να περιμένουμε να δούμε ή τη Χάμαρμπι ή την Άντερλεχτ, ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση. Σε πρώτη φάση είναι ο Τόμας Κετζιόρα που επαναλαμβάνω ότι παίζει ως κεντρικός αμυντικός. Μια βαθιά παλιά με τον Ζαφίρι να διώχνει την μπάλα, να προσπαθούν με τον Βολόση να την επαναφέρουν κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ οι Ουκρανοί. Είναι κοντά εκεί ο Ζαφίρι, πιέζει, βγάζει μια σέντρα και πρέπει να έχουμε το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση, γιατί ο Πονομαρέγκο πήγε πλάγια, σημάδεψε πόδια αντιπάλου και στο 27ο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης έχουμε αυτό το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση για τους Πολωνούς, με τον ποδοσφαιριστή τον Μπουγιάλσκι να πηγαίνει να το εκτελέσει, που είναι και ο αρχηγός της Δυναμό Κιέβου. Μπουγιάλσκι λοιπόν στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, σηκώνει το χέρι του από τα αριστερά για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ, με τον Πολωνό να ζητάει εκεί από τους παίκτες που είναι μέσα στη μικρή περιοχή να σταματήσουν τα σμπροξήματα. Όλα αυτά ενώ είναι ακόμα μέσα στην περιοχή ο Πολωνός, στη μικρή, και συζητάει εκεί με τους ανθρώπους, με τους παίκτες και των δύο ομάδων. Έχει ανέβει και ο Κετζιόρα για να πάρει θέση μπροστά στην εστία του ΠΑΟΚ ως επιθετικός όμως, έτσι πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό. Εκτελέστηκε το κόρνερ ο Παυλέγκα με γροθιές σωστά από μακρύ την μπάλα προς τα πλάγια, η μπάλα πηγαίνει στον άξονα και πολύ πιο πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα της ομάδας του Σουρκής, που επαναλαμβάνουμε ότι αντικατέστησε τον συμπαίκτη του σήμερα βασικός. Η μπάλα πηγαίνει στον Ντάισον, ο οποίος πέφτει κάτω, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής, ο Μύθου. Παλεύει εκεί δυνατά ο Σάντα Μαρία, ο σκόρερ του τρίτου τέρματος του ΠΑΟΚ, και η μπάλα γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα τον Σουρκής. Σουρκής θέλει να παίξει από την άλλη πλευρά με τον Μπράτσκο, το σκόρερ του πρώτου γκολ για την ομάδα της Δυναμό, αλλά και του Μοιραίου, γιατί γύρισε την μπάλα με τον Ζαφίρι να παίρνει την μπάλα και να σκοράρει και να κάνει το 1-2. Αλλά εκεί παιχνιδιού και προσπαθεί ο Βολόση τώρα από εκείνη την πλευρά, δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα, θα την πάρει μάλιστα στα χέρια του Ολύση για να δώσει στον Γκόμεθ. Ο Γκόμεθ με τη σειρά του στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα, βλέπει ότι οι Ουκρανοί δεν πλησιάζουν, ψάχνει να βρει το Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία θα δώσει την μπάλα στο Μιχαηλίδη και αυτό στον Γκόμεθ. Νομίζω ότι το πρώτο σχόλιο του Κώστα Πετροτού, ήρθε η ώρα να τα ακούσουμε.
2: Για να ακούσουμε. Μάλλον δεν θα ακούσουμε.
0: Θα ακούσουμε, μωρέ, υπομονή να έχουμε. Εντάξει, θα φτιάξουμε.
2: Λοιπόν, τώρα, μην τελειώσει το μάτς και δεν μιλήσω με τρωτός. Εδώ είναι το θέμα.
0: Βρε, πολύ παιδί μου, κάναμε υπομονή να κάνουμε τέλος από την Τούμπα 1,5 χρόνο τώρα και ήταν πολύ
2: σημαντικά
0: στο παιχνίδι. Ο Σίκ είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα. Οι διαμαρτυρίες που ακούσατε από τους φίλους του ΠΑΟΚ είναι για φάουλ, το οποίο δεν σφύριξε ο Πολωνός. Η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά στον Διαρέ, το αριστερό μπακ. Μια βαθιά παλιά για τον Βολόσιν. Εκεί που πάει η μπάλα, λογικά. Έλα. Λογικά ο Χατζηδιάκος θα την αφήσει και τελικά έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟ κοντά στο σημεάκι του κόρνερ, αλλά στη δική του άμυνα, και αυτό σημαίνει ότι όλη η ομάδα της Δυναμού παραμένει ψηλά για να πιέσει τον ΠΑΟΚ. Ο Κέν είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Πηγαίνει κοντά τον Ζίφκοβιτς να του δώσει επιλογή. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0 στην Τούμπα, που όσο και περνάει η ώρα, Πασχάλη, να το πούμε αυτό γιατί βλέπω πολύ κόσμο στην είσοδο των θυρών να μπαίνουν στο γήπεδο και προφανώς ο αριθμός θα φτάσει σίγουρα τις 20.000. Και το λέω αυτό γιατί η θύρα 1, 2, 3 είναι γεμάτες και η 4. Πολλοί κόσμος και στην 5 και στην 6 και στην 7 προφανώς περάσει. Με τους

0: 20.000 φίλους του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Μιχαηλίδης, Γκόμες, μπάλα πάει στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα από τα πλάγια, θα δώσει την μπάλα ξανά στον Γκόμες, ο Γκόμες με τη σειρά του στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο στόπερ του ΠΑΟΚ κρατάει την μπάλα, θα δώσει ξανά στον Γκόμες, πιέζει τώρα ο Βολάσιν. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ παραλίγο να κάνει το λάθος. Ευτυχώς τελευταίος ακούμπησε την μπάλα παίχτης της Δυναμό και έχουμε ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Γκόμες να είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει μπροστά εκεί και από πίσω του μάλλον ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση. Γκόμες εκτέλεσε. Μύθο, εδώ έχουμε τώρα κεφαλοκλείδωμα και δεν δίνει φάουλ. Ο Κεντζιόρα πήρε αγκαλιά το Μύθο, όχι πατρική αγκαλιά. Εδώ τον μάρκαρε, ο Πολωνός άφησε να συνεχίσει το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ κλέβει την μπάλα και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Σανταμαρία. Άψιγα λίγο το πλεονέκτημα ο διαιτής αναμέτρησης ψάχνοντας να βρει αν υπήρξε περίπτωση ο ΠΑΟΚ να κερδίσει το πλεονέκτημα γιατί και ο Κωνσταντέλιας και ο Μύθου ήταν μπροστά. Πάμε να ακούσουμε Κώστα Πετρωτό.
1: Με την ευχή να δουλεύουμε τώρα, να είμαστε καλά.
2: Ναι. Καλησπέρα. Ναι, λοιπόν, καλησπέρα.
1: Εδώ από το γήπεδο της Τούμπας, στο πέμπτο λεπτό, εδώ θέλουμε να πούμε το πρώτο στοιχείο, Πασχάλη, που είναι ότι ο κόσμος και η ομάδα βασικά πρέπει να μην εκνευριστεί από τον Πολωνό, διότι υπήρχε μια αρνητική ατμόσφαιρα μετά τον ορισμό του Πολωνού, του Silver Strike, επειδή έχει παίξει και στο παρελθόν τον ΠΑΟΚ. Θέλει να το διαχειριστεί έξυπνα, ειδικά η ομάδα, γιατί νομίζω ότι είναι πρόβλημα αν τα νεύρα μεταφέρονται στο γήπεδο. Τώρα η εκτέλεση από τον Ζίβκοβιτς. Καλό είναι το σύστημα παρέμβαση αμυντικού της Δυναμό Κιέβου. Η μπάλα καταλήγει κόρνερ στο έκτο λεπτό. Αυτή η φάση για την ομάδα του ΠΑΟΚ που προσπάθησε να βγάλει ένα στημένο. Ο Λύση που έχει δείξει και στην προετοιμασία ότι είναι ένας προπονητής που δουλεύει πάρα πολύ στις στημένες μπάλες και προσπάθησε προηγουμένως να κάνει μία κομπίνα, να βγάλει μία κομπίνα με Ζίβκοβιτς εκτελεστή που έχει πάει και πάλι και παίζει πλασαριστά το γύρισμα τώρα, η σέντρα που γίνεται, η κεφαλιά εύκολα, ο Σούρκης μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Επειδή έλεγε ο Γιώργος Ζαΐρης για τις αλλαγές προηγουμένως που έχει κάνει ο Κώστιουκ, ο προπονητής της Δυναμό, πρέπει να πούμε, Πασχάλη, ότι αν δεν κάνω λάθος, στην άμυνα είναι μόνο Κετζιόρα που παρέμεινε. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν αλλάξει από τον τερματοφύλακα μέχρι τα δύο μπακ και τον παρτενέρ του Κετζιόρα στο κέντρο της άμυνας. Τώρα είχε πάλι ο Κρανή μπροστά με τον Πονομαρέγκο, ο οποίος κάνει ωραία προσπάθεια. Η μπάλα πάει στα δεξιά. Για να δούμε την προσπάθεια των Ουκρανών. Ένα σουτ που γίνεται, η μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι. Καλή προσπάθεια και το σουτ που έγινε από τον Πονομαρέγκο. Θέλει προσοχή σαφέστατα ο center for της Ουκρανικής ομάδας. Θυμίζω ο Πονομαρέγκο πέρυσι είχε βρεθεί πολύ κοντά σε μεταγραφή στην Dortmund. 20 εκατομμύρια ευρώ έδιναν οι Γερμανοί, 25 ζήτησε ο κύριος Σούρκης, ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης της ομάδας της Δυναμό Κιέβου. Δεν έγινε αυτή η μεταγραφή. Αν συνεχίσει καλά φέτος, νομίζω ότι θα πάρει την ευκαιρία του και αυτός στο υψηλό επίπεδο. Βέβαια στην Ουκρανία είναι θέμα το γεγονός ότι δεν έχει σκοράρει εδώ και αρκετό καιρό και ψάχνει να βρει ένα γκολ να ξεμπουκώσει που λέμε. Έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Σε μία έβαλε stop, θυμίζω, ο Παβλέγκα. Αμέσως μετά είχε το δοκάρι σε μία ευκαιρία που ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που πέρασε ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ,
2: που είναι αρκεί να μην γίνει σήμερα, Κωνσταντίνε, αυτό έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να γίνει σήμερα.
2: Αυτό λέω.
1: Ελέγχει, δίνει για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας για τον Τζόναθαν Γκόμες. Και πάλι για τον Κωνσταντέλια. Για να δούμε την προσπάθεια από τον Τέλια. Ο οποίος θα προσπαθήσει να διεισδύσει. Περνάει μέσα στην περιοχή. Ωραία για τον Γκόμες. Καλό συνδυασμό. Κόβεται. Πολύ καλή προσπάθεια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που με γρήγορη κυκλοφορία μπάλα στο 8ο λεπτό προσπάθησαν να απειλήσουν τελευταία στιγμή. Παρενέβη ουκρανικό πόδι και η μπάλα κατέληξε πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Γκόμες που παίρνει την ευκαιρία του. Υπήρξε μια συζήτηση για το αν θα μπορούσε ο Μπάμπα να παίξει το μάτς. Νομίζω ότι λειτουργήσε ποδοσφαιρικά ο Αλέσιο Λύση και έβαλε τον Μεξικανό και τον επιβράβευσε, ενώ έχει πάρει φάουλ τώρα εδώ ο ΠΑΟΚ στην προσπάθεια που έγινε προηγουμένως από την εκτέλεση του πλαγίου. Πήρε ένα φάουλ εκεί ο Τάισον. Νομίζω ένα ακόμη καλύτερο κόρνερ στο σημείο που είναι η μπάλα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, με τον Βραζιλιάνο έτοιμο να το εκτελέσει και φυσικά όλα τα ψηλά κορμιά να περνάνε στο παιχνίδι και τον Χατζηδιάκο και τον Μιχαηλίδη και πηγαίνει και ο αρχηγός της ομάδας ο Άντρια Ζίβκοβιτς για να δούμε τι κομπίνα θα επιχειρήσουν να κάνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ζωντανή μετάδοση του Μετρόπουλου 45 και 5. 8-1 το λεπτό εδώ στην Τούμπα. 0-0 ΠΑΟΚ, Δυναμό Κιέβου. Και ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον αφήνει για τον Ζίβκοβιτς. Η εκτέλεση, η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες Δυναμό Κιέβου. Ο Τάισον που ελέγχει δόθηκε offside στην προηγούμενη φάση στον Χατζηδιάκο. Με αποτέλεσμα να λήξει άδοξα Γιώργο Ζαέρη αυτή η προσπάθεια του ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να βρει ρυθμό. Είναι πρώτο παιχνίδι, θυμίζω, πρώτο παιχνίδι και για τον Αλέσιο Λύση και για τους νεοαποκτηθέντες, και παιχνίδι μετά από 78 μέρες για την ομάδα του Δικεφάλου στην Τούμπα.
0: Σωστό, Κώστα. Είμαστε εδώ με τον Κώστα Πετρωτό για να περιγράψουμε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, το πρώτο εντός έδρας. Και ο τερματοφύλακας ο Σούρκης ζητάει από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Πετάει την μπάλα εκεί που θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Αντρίγα Ζίβκοβιτς. Ο Μύθου παλεύει για να βρει το Ζαφύρι. Κλέβουν οι Ουκρανοί και πετούν την μπάλα για τον Βολόσιν, το δεξί εξτρέμ, το οποίο κατεβάζει την μπάλα με αντίπαλο τον Γκόμες. Πηγαίνει προς το κέντρο για να δώσει την μπάλα στον Μπράτσκο. Ο Μπράτσκο πάει να δώσει εκεί όπου έχει απομακρυνθεί από την περιοχή, αλλά μπαίνει τώρα μέσα ο Μπουγιάλσκι. Η σέντρα με στην περιοχή, απομακρύνει ψύχρεμα ο Γκόμες. Προσπαθεί ο Τάισον να πάρει την μπάλα, κάνει την πρώτη προσποίηση, κλείνεται, σωστά βρίσκει στο Σανταμαρία. Αυτός πάει να βρει ξανά τον Τάισον και έχουμε πλάγιο για την ομάδα της Δυναμό, γιατί αντιλήφθηκε ο παίκτης της Δυναμό ότι δεν προλάβαινε ο Τάισον. Αν και έκανε το tackling, μάζεψε τα πόδια του, δεν ακούμπησε την μπάλα, γι' αυτό και ο Σιχ θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ο ΠΑΟΚ στο 10ο λεπτό ακριβώς της αναμέτρησης είναι στο 0-0 με την Δυναμό Κιέβου. Θυμίζω συνολικό σκορ, το σκορ πλέον του πρώτου αγώνα, δηλαδή το 2-3. Με τον Γκόμες να προστατεύει την μπάλα και να τη γυρίζει ψύχρεμα στον Παυλένκα. Ο Παυλένκα, χωρίς να πιέζεται, καθώς αργεί να πάει κοντά το Πονομαρέγκο, κρατάει την μπάλα και θα τη δώσει τώρα στον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος που είναι το 61ο του παιχνίδι στην Ευρώπη και μόλις το δεύτερο με ελληνική ομάδα και φυσικά τον ΠΑΟΚ. Τα προηγούμενα 67 μάτς τα είχε κάνει με Κοπενχάγη, κυρίως με Κοπενχάγη, αλλά και με Αλκμαρ, αρκετά παιχνίδια στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά, έρχεται να διώξει την μπάλα ο Σιχ όπως σε πλάγιο. Αυτή η πίεση του ΠΑΟΚ είναι επικοδομητική και έχει καρποφορήσει πολλές φορές και στο παρελθόν. Και στο πρώτο μάτς νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα αφήσει τη Δυναμό να πάρει αυτή την μπάλα και να πλησιάσει. Το πλάγιο δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. Ο Γκόμες πετάει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Παυλένκα. Ο Παυλένκα με τη σειρά του θα ψάξει να βρει τον Χατζηδιάκο, αλλά ήταν πολύ δυνατή η παλιά. Θα κλέψουν την μπάλα με τον Μιχαύκο. Οι παίκτες της Δυναμό πηγαίνουν πλάγια κοντά στη γραμμή του out. Δεν πάει να κερδίσει το κόρνερ. Οπισθοχωρεί ο παίκτης της Δυναμό. Ψάχνει να βρει ένα στήριγμα ακόμα πιο μακριά στον Μπράτσκο η μπάλα. Και σε οργανωμένη πλέον άμυνα η επίθεση της Δυναμό. Και μάλιστα η μπάλα έχει φτάσει πίσω στον τερματοφύλακά του, το Σουρκής, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Διαρέ. Διαρέ κρατάει την μπάλα, πηγαίνει πλάγια με αντίπαλο τον Μύθου, ψάχνοντας να βρει τον Λόνβικ. Οι Ουκρανοί χάνουν την μπάλα και την ξανακερδίζουν, αλλά είναι και ο Ζαφίρης που πιέζει ανελέητα. Μπάλα πηγαίνει όμως στον Μπουγιάλσκι. Μπουγιάλσκι, ο αρχηγός της Δυναμό, γυρίζει την μπάλα στο στόπερ τον Διαρέ. Διαρέ θα δώσει τον άλλο στόπερ που είναι ο Τόμας Κετζιόρα σήμερα. Και το θυμίζω γιατί στο πρώτο παιχνίδι είχε παίξει στα δεξιά. Κετζιόρα, η κάθετη του παλιά, το 1-2. Παλεύουν με το Βολόσιν. Εδώ τώρα είναι επιθετικό φάουλ, καθαρό επιθετικό φάουλ που γίνεται στον Γκόμες, γιατί ο Μπράτσκο τον έριξε κάτω στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5. Είμαστε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 0-0. Μετά από 50 χρόνια η Δυναμό Κιέβου επιστρέφει στην Τούμπα για μάτς του ΠΑΟΚ με τον ΠΑΟΚ. Η Δυναμό Κιέβου, η οποία πρέπει να πούμε, Πασχάλη, ότι απέναντι σε ελληνικές ομάδες μετρά 6-6 προκρίσεις. Και φυσικά νομίζω ότι σήμερα,
2: μέχρι σήμερα,
0: να πιστεύουμε και να ευχόμαστε ότι θα σταματήσει αυτό το σερί. Ο τερματοφύλακας.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Σαν διόλε! Σαν διόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Το Tyson Foul που κερδίζει ο Tyson. Πέφτει λίγο ξύλο, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Σάντα Μαρία πήρε το Foul. Προηγουμένως, απλά να πω τώρα με τη διακοπή ότι είναι 5 οι ποδοσφαιριστές της Δυναμό που είχαν παίξει και στο πρώτο παιχνίδι. Είναι οι δύο στην άμυνα, ο Μιχάβκο με τον Κετζιόρα. Απλά και οι δύο έχουν αλλάξει θέση, γιατί ο Κετζιόρα είχε παίξει δεξί μπακ στο πρώτο μάτς. Παίζει δεξί στόπερ τώρα και ο Μιχάβκο είχε παίξει αριστερό στόπερ στο πρώτο μάτς και τώρα παίζει αριστερό μπακ. Είναι ο Μπράσκο με το νούμερο 6 που είχε βάλει και το γκολ το πρώτο στην Πολωνία. Και είναι και ο Βολόσιν με τον Πονομαρέγκο, οι 5 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν παίξει 3 και 2, 5, δηλαδή Πονομαρέγκο Βολόσιν μπροστά, ο Μπράσκο στα χαφ και ο Κετζιόρα με το Μιχάβκο, οι 5 παίκτες που κράτησε ο Ιγκόρ Κόστιουκ. Έχει αλλάξει τελείως την άμυνα με 3 αλλαγές σε τερματοφύλακα και 2 παίκτες, και σε 2 παίκτες έχει κάνει αλλαγή θέσεων, δηλαδή την ξανάστησε από την αρχή, γιατί διαπίστωσε μεγάλο πρόβλημα και είχε πει ότι είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας. Μέχρι στιγμής εδώ δεν έχει κάνει λάθη η Δυναμό Κιέβου, που είναι προφανές ότι και αυτή παίζει λίγο πιο πίσω. Δεν θέλει, ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει aggressive μαρκαρίσματα ψηλά, είναι από τα στοιχεία που βάζει ο Λύση, και δεν θέλει να πιαστεί η αδιάβαστη. Είναι κάπου, φοβάται ο Γιάννης το Θεδωρίο και το Θεδωρίο το Γιάννη στα πρώτα λεπτά. Διαβασμένοι και οι δύο, θέλω να πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά θα βρει το ρυθμό για να φτιάξει μια φάση που θα φέρει ένα γκολ και εκεί θα αλλάξει τελείως η μορφή του αγώνα. Ο Τζόναθαν Γκόμες τώρα παίρνει μέτρα στο κήπεδο και ανεβαίνει. Ωραία προσπάθεια. Ψάχνει στήριγμα, δίνει για τον Τάισον ο Μεξικανός. Ωραίο Τάισον για τον Κωνσταντέλια. Λάθος που έγινε εδώ. Μπράσκο κλέβει με τον Μπουλόσκι, ο οποίος παίρνει την μπάλα και τη δίνει για τον Ρεντούσκο. Ανεβαίνει και ο Μιχάβκο αριστερά. Θα του δώσει την μπάλα του Μιχάβκο. Από τα αριστερά τώρα επιτίθεται οι Ουκρανοί. Περνάνε, δεν είναι τίποτα, λέει ο Πολωνός. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Προσπαθούν να βγουν μπροστά με το Ζαφίρι. Το γύρισμα που γίνεται. Κόψιμο της μπάλας. Ελέγχουν με τον Διαρέ. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα με τον Μπράσκο. Και πάλι από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Γυρίζει η μπάλα προς τα πίσω. Αντιλαμβάνομαι ότι ποντάρει πάρα πολύ στο να κρατήσει το 0 πίσω και να προηγηθεί η Δυναμό Κιέβου, αλλά δεν ξέρω αν της βγει. Ο Σίτς, ο οποίος είναι διεθνής Ουκρανός μπακ, αποκτήθηκε 2 μέρες πριν δηλωθεί η λίστα των αγώνων με τον ΠΑΟΚ. Τον πήρε από την Καρπάτη και τον έβαλε βασικό σήμερα για να πάει ο Κετζιόρα στόπερ. Ο Τιαρέ θα δώσει για τον Κετζιόρα. Ο Πολωνός πρώην του ΠΑΟΚ κάνει ένα γέμισμα με στόχο το Βολόσιν. Ο Παβλέγκα διαβάζει εύκολα, καθαρίζει τη φάση ο Τσέχος και η μπάλα πάει στο Σάντα Μαρία. Ο Γάλλος που ελέγχει. Μπατίστ Σάντα Μαρία, δεν διαβάζουμε το ποιο, όπως μας είπε ο ίδιος όταν έκανε ένα σχετικό βίντεο στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Μπάλα πάει δεξιά για τον Τζότζο Κένι. Χατζηδιάκος για τον Μιχαηλίδη. Πιέζουν οι Ουκρανοί με τον Βολόσιν. Μπάλα πάει στον Γκόμες. Ο Γκόμες σηκώνει για τον Τάισον. Μαρκάρει τον Τάισον. Κλέβουν οι Ουκρανοί με καλή άμυνα. Ωραία πάσα. Θέλει προσοχή εδώ η φάση. Η μπάλα πάει δεξιά. Δεν ξέρω αν είναι offside το γύρισμα από το Σιτς. Παρέμβαση αμυντικού. Κόρνερ για την Δυναμό Κιέβου στο 19. Δεν ξέρω. Στην παλιά που έγινε προηγουμένως στο Σιτς. Δεν ξέρω, Πασχάλη, αν έχεις το replay να μας πεις αν ήταν offside.
2: Α, περιμένω να το δω τώρα. Ναι, ναι. Αν το δείξει.
1: Δεν δόθηκε κάτι.
2: Προς στιγμή δεν έχει, όχι.
1: Ο Κένι ήταν που παρενέβη. Ο Κένι πέταξε την μπάλα κόρνερ. και νομίζω ότι...
2: Διπλή κόντρα έγινε. Διπλή κόντρα έγινε.
1: Και πηγαίνει ο αρχηγός ο Μπουιάλσκι να εκτελέσει. Πολλοί παίκτες περίπου στο ύψος του σημείου του πέναλτι. Εκτέλεση, απομάκρυνση στο πρώτο δοκάρι από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Γύρισμα πίσω στο Σούρκης. Παιχνίδι σε χαμηλό τέμπο, καμία σχέση με εκείνο το τρελό παιχνίδι που είχαμε στα πρώτα λεπτά στην Πολωνία, στη Λούμπλιν Αρένα. Κακή πάσα του Σούρκης από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον. Γυρίζει μπάλα, ενώ πρέπει να έχει περίπου 20.000 κόσμο. Σε λίγο νομίζω θα έχουμε ενημέρωση, Γιώργο Ζαΐρη, και για τα εισιτήρια, όπως συνήθως γίνεται στα παιχνίδια, κάπου στα μισά του πρώτου μέρους μαθαίνουμε τον αριθμό των εισιτήριων.
0: Με τον Γιάννη Μιχαηλίδη να δίνει την μπάλα στον Παντελή Χατζηδιάκο και αυτός να περιμένει την μπάλα για τον Χρήστο Ζαφύρη, ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα την επιστρέψει στον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος θα δώσει ξανά στον Μιχαηλίδη, είναι δίπλα του ο Γκόμες για να δώσει βοήθεια. Πετάει ο Μιχαηλίδης την μπάλα εκεί που δεν υπήρχε ποτέ ο Τάισον, αλλά ο Βραζιλιάνος, όπως συνηθίζει, σηκώνει τον αντιχειρά του για να επιβραβεύσει τη σκέψη του συμπαίκτη του. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με το Σούρκης να έχει τρέξει να πάρει την μπάλα για να μην βγει out, για να μην χαθεί χρόνος, με το Μύθο και το Κωνσταντέλια έξω από τη μεγάλη περιοχή να είναι έτοιμοι να πλησιάσουν τον Ουκρανό τερματοφύλακα, ο οποίος έχει την επιλογή του Κεντζιόρα και του Τιαρέ, τον δύο στόπερ του. Επιλέγει τον δεύτερο. Τιαρέ θα βρει στον άξονα τον Μπράτσκο. Ο Μπράτσκο, έστω και γλιστρώντας, θα βρει με μια μακρινή παλιά τον Βολόσιν. Βολόσιν με αντίπαλο τον Γκόμες, θα βγάλει μια παλιά. Η μπάλα κοντράρει λογικά και ο Ζαφύρης θα καθαρίσει. Θα δώσει και στον Τάισον, ο οποίος πιέζεται. Η μπάλα στον Γκόμες. Γκόμες για τον Ζαφύρη. Ζαφύρη ξανά για τον Γκόμες, ο πιστοχωρεί. Θα πρέπει να βρει στήριγμα. Έχουμε επιθετικό φάουλ το οποίο γίνεται, γιατί ο Γκόμες έπεσε κάτω στην προσπάθειά του ο Βολόσιν να το μαρκάρει και να διεκδικεί στην μπάλα. Τον έριξε κάτω. Όλα αυτά στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα υπάρχει το διάλειμμα για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Η θερμοκρασία έχει πέσει κατά ένα βαθμό. Είμαστε 29 βαθμούς. Αλλά το μάτς θα συνεχιστεί με τον Παυλέγκα να ζητάει από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά για να εκτελέσει αυτός το ελεύθερο μετά το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Γκόμες και σας περιγράψαμε νωρίτερα. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Παυλέγκα, ο οποίος πετάει την μπάλα εκεί που πάει να τη διεκδικήσει με το κεφάλι ο Μύθου. Ο Κετσιόρα πρώτη κεφαλιά, επαναφορά από Σάντα Μαρία. Επιστρέφει την μπάλα ο Σίχ, εκεί που παλεύει με το Βολόσιν. Ο Σάντα Μαρία παραχωρεί το πλάγιο, εκεί ακριβώς που γίνονται οι αλλαγές, με τον τέταρτο διαιτητή πάντα όρθιο και τον προπονητή μάλιστα της Δυναμό να πηγαίνει να παίρνει την μπάλα για να τη δώσει στον Ζήχ για να εκτελέσει το πλάγιο. Και μάλιστα βλέπω ότι παίρνει και φόρα. Προφανώς θα ψάξει κάποιο συμπαίκτη στον άξονα ή πλάγια, και αυτό γίνεται. Παλεύει με τον Πονομαρέγκο, ο οποίος θα πέσει κάτω, όπως έπεσε και ο Μιχαηλίδης. Κερδισμένος ο Σάντα Μαρία, θα δώσει την μπάλα στον Παυλέγκο. Παυλέγκα ξανά για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία, ένα βαθύ γέμισμα να φύγει μπάλα από την περιοχή του. Μπάλα πάει στο Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά έχουμε φυσικό φάλ, όπως λέει ο Πολωνός, που έκανε ο Μύθου, καθώς πρέπει να έβαλε τον αγώνα του και να έριξε κάτω τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Και συγκεκριμένα το Λόμβικ, ένας από αυτούς που είχαν μπει ως αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι. Και Τζιόρα για τον Διαρέ στο ημικύκλιο, στον χώρο του κέντρου, θα δώσει την μπάλα από την άλλη πλευρά, εκεί όπου κινείται ο Μιχάφκο. Αυτός θα ψάξει να βρει στον άξονα κάποιο συμπαίκτη του, δεν μπορεί, θα δώσει την μπάλα στον Διαρέ. Όλα αυτά στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0. Έξω από τη μεγάλη του περιοχή στο ημικύκλιο, ο Σουρκής, ο τερματοφύλακας, θα δώσει την μπάλα στον Διαρέ. Διαρέ ψάχνει να βρει ένα στήριγμα, είναι μια βαθιά παλιά. Ο Χατζηδιάκος ελέγχει την μπάλα. Έρχεται ο Παυλέγκα με τα πόδια εκτός περιοχής για να πετάξει την μπάλα μακριά, πλάγιο, κάτω από το χώρο του κέντρου. Στο 23ο λεπτό, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 0-0. Με τον κόσμο να συνεχίζει να έρχεται, γιατί βλέπω στις θύρες κίνηση και να πηγαίνουν προς τις θέσεις τους. Το πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Μιχάφκο στέλνει την μπάλα εκεί όπου παλεύει για να πάρει την μπάλα ο συμπαίκτης του, αλλά θα κλέψει την μπάλα ο Σάντα Μαρία. Δεν ήταν καλή η παλιά του και πάει να βγάλει αντεπίθεση με τον Βολόσιμη Δυναμό Κιέβου. Τον περιμένει ο Γκόμες, σπάει την μπάλα πλάγια εκεί όπου ο αρχηγός της ομάδας ο Μπουγιάλσκι θα κάνει τη σέντρα. Έχουμε out. Δεν ακούμπησε κανείς ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ την μπάλα. Άρα 23ο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0 και το ελεύθερο από τον παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Παυλέγκα. Αν και βλέπω να έχει ένα προβληματάκι ο Χατζηδιάκος, ο οποίος δείχνει να είναι καλά. Απλά ο Πολωνός διαιτητής πήγε κοντά του για να δει τι συμβαίνει. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 0-0, 3-2 το πρώτο μάτς για τον ΠΑΟΚ. Παυλένκα, ο οποίος σημαδεύει εκεί όπου κινείται ο Μύθου, αυτό είναι φάουλ. Εδώ τώρα ο Τιαρέτς μπρόχνει τον Μύθου, τον ρίχνει κάτω. Το φάουλ είναι στο χώρο του κέντρου, στο ημικύκλιο, δίπλα με τον Ζαφίρι να παίρνει την μπάλα. Νομίζω ότι είχε τη διάθεση να το εκτελέσει γρήγορα, γιατί Κέρι και Ζήφκοβιτς στα δεξιά τελικά αποφασίζει να δώσει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη και αυτός με τη σειρά του στον Γκόμες. Γκόμες την μπάλα ξανά για τον Γιάννη Μιχαηλίδη και αυτός ξανά στον Γκόμες. Γκόμες στον άξονα για τον Σάντα Μαρία, ξανά στον Γκόμες, ο οποίος ανοίγει την μπάλα, περνάει και το χώρο του κέντρου, ψάχνει να βρει τον Κωνσταντέλια, δεν είναι καλή παλιά του, πλάγιο για την ομάδα της Δυναμό, γιατί δεν ακούμπησε παίκτης της την μπάλα. Με τον Ζιχ να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Με τον ΠΑΟΚ να έχουμε τον Πολωνό διαιτή να λέει στο Ζιχ πιο πίσω, μην πας να κλέψεις μέτρα. Και θα εκτελέσει τώρα το πλάγιο, θα στείλει την μπάλα εκεί όπου πάει ο Βολόσιν, αλλά ο Γκόμες παραχωρεί το πλάγιο. Το κέρδος για τη Δυναμό Κιέβου είναι απλά ότι αρκετά μέτρα πιο κάτω θα εκτελεστεί το νέο πλάγιο ανάμεσα στους δύο πάγκους, εκεί που είναι ο τέταρτος διαιτητής και κοντά είναι ο Λύση. Με το Ζιχ και πάλι να είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει, παίρνει φόρα, ψάχνει να βρει τον Πονομαρένκο, κακό το κοντρόλ του, παίρνει την μπάλα ο Τάισον, νέο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ αυτή τη φορά, καθώς ο Ζιχ άπλωσε το πόδι του και δεν επέτρεψε στον Τάισον να σπάσει την μπάλα μπροστά στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Είμαστε στο 25ο λεπτό, δεν έχουμε τη φάση μπροστά στις δύο εστίες για να επέμβουν οι τερματοφύλακες ή να πούμε ότι έγινε μια φάση. Προφανώς και αυτό δεν χαλά καθόλου τον ΠΑΟΚ από την άποψη ότι έχει το σκορ του πρώτου αγώνα υπέρ του το 3-2. Τάισον θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Παυλένκα, τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Θα δώσει ξανά για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Αυτός με αντίπαλο τον Μπουγιάλσκι που πλησιάζει. Κρατάει την μπάλα, θα δει τον Κωνσταντέλια, ο οποίος κατέβηκε πολύ κάτω για να πάρει την μπάλα. Πιεζόμενος ο Κωνσταντέλιας, γίνεται το λάθος. Κλέβουν οι Πολωνοί και ο Πονομαρένκο πήγε να πετάξει την μπάλα εκεί, όπου έχουμε εξαιρετικό τάκλινγκ του Μιχαηλίδη. Δεν επέτρεψε στο Βολόση να πάρει την μπάλα, γιατί θα είχαμε πρόβλημα εκεί για τον ΠΑΟΚ. Στο 26ο λεπτό ψάχνει μια μπάλα ο Σίχ για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πολλά μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου. Πλησιάζει δηλαδή τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, το ύψος της γωνίας της μεγάλης περιοχής, για να σας δώσω να καταλάβετε. Εκτέλεσε δυνατά. Λογικά ο Γκόμες θα πετάξει την μπάλα, αλλά εκεί που την πετάει είναι ξανά ο παίκτης, ο οποίος αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο, γιατί πολύ απλά ήταν κοντά το Τάισον και προφανώς θα είχε θέμα στο να τον τριπλάρει και να κινηθεί. Και από τη στιγμή που φαίνεται ότι έχει δυνατό πλάγιο, θα το εκτελέσει και θα στείλει και την μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί ο Παυλένκα σκάει μπάλα μπροστά του και την μπλοκάρει στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Παυλένκα να διστάζει να δώσει βολέ, αν και είχε φύγει ο Ζήφκοβιτς και ο Κέρι και ο Μύθου, προτιμάει να δώσει την μπάλα στο Μιχαηλίδη, ο οποίος πετάει πολύ ωραία την μπάλα για τον Κώστα Ντέλια, ο οποίος την κατεβάζει. Ντέλιας από πλάγια με τρεις απέκτες αντιπαλούς, ελευθερώνει τον Τάισον. Τάισον συγκλίνει και προς τον άξονα, θα τη χάσει την μπάλα από τον Μπουγιάλσκι, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Βολόσιν. Ο Βολόσιν γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Ζιχ, ο Ζιχ για τον Διαρέ. 27 λεπτά. Μπάλα πάει στον Μιχάφκο. Μιχάφκο για τον Διαρέ, ο Διαρέ για τον Τόμας Κεντζιόρα. Πάει κοντά του Κωνσταντέλιας. Πετάει την μπάλα εκεί όπου θα πάρει το rebound γρήγορα ο Γκόμες για να δώσει την μπάλα για τον Τάισον. Κάνει την κίνηση ο Ζήφκοβιτς. Δεν είναι καλή η παλιά του. Ο Ζήφκοβιτς το χειροκροτά. Η μπάλα βγαίνει απευθείας out. Ήταν καλή σκέψη του Τάισον. Νομίζω Κώστα ότι χαμηλά αν πήγαινε εκεί η μπάλα θα διευκόλυνε το Ζήφκοβιτς. Ίσως εκεί κάπου τσατίστηκε ο Τάισον, γιατί δοκίμασε να τη στείλει ψηλά.
1: Βασικά δεν του ήρθε η μπάλα μπροστά του ο Ζήφκοβιτς, πήγε πίσω στην πλάτη του και αυτό ήταν που δεν μπόρεσε να εκτελέσει ο Σέρβος. Αυτό που είναι κύριο χαρακτηριστικό του αγώνα σε αυτά τα πρώτα 28 λεπτά είναι ότι όταν ο Κωνσταντέλιας παίρνει την μπάλα, που είναι λίγες οι φορές σε σχέση με τον πρώτο μάτς, πάντα έχει κοντά του παίκτες, δεν έχει ελεύθερους χώρους. Είναι προφανές ότι έχει διαβάσει πολύ περισσότερο αυτό που είδε στον πρώτο μάτς ο κύριος Κώστιουκ. Τώρα ο ΠΑΟΚ μπροστά από την κεφαλιά του Κωνσταντέλια και τον Γκόμες. Ωραία, του στο Ζαφίρι, ωραίος συνδυασμός. Κωνσταντέλιας έχει το Ζαφίρι πίσω του, πάει μόνος του να περάσει. Με τον Σιτς γυρίζει για τον Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης ο οποίος ελέγχει πάλι για τον Τέλια, κάνει την κίνηση ο Γκόμες. Η σέντρα δεν είναι καλή του Κωνσταντέλια, κόβουν ο Βολόσιν, τσιμπάει την μπάλα για τον Πονομαρέγκο. Φεύγει ο σέντερ φορ της Δυναμό Κιέβου, περνάει από τον Μιχαηλίδη, παίζεται λέει, διαμαρτύρεται η κερκίδα για φάουλ. Ωραία ενέργεια τώρα του Πονομαρέγκο. ο οποίος περνάει και άλλο παίκτη, κρατάει την μπάλα, θορυκτό στο βολόσινη μπάλα, θέλει προσοχή η φάση μέσα στην περιοχή, η σέντρα που γίνεται, η κεφαλιά, ο Παβλέγκα μπλοκάρει σταθερά. Η πρώτη φάση που απείλησε, μπορούμε να πούμε, η δυναμό Κιέβου τον ΠΑΟΚ, με τον Παβλέγκα βέβαια να έχει απόλυτο έλεγχο της φάσης, με τον Πονομαρέγκο να κουβαλάει την μπάλα λίγο πάνω από το κέντρο, από τη γραμμή του κέντρου, να ρίχνει τον Μιχαηλίδη. Εκεί υπήρχε μια διαμαρτυρία, δεν ξέρω αν υπήρχε φάουλ, δεν έχω δει replay. Πασχάλη εδώ στη φάση, μάλλον πίσω από το κέντρο πήρε την μπάλα ο Πονομαρέγκο. Βρέθηκε πεσμένος ο Μιχαηλίδης, διαμαρτυρήθηκε η κερκίδα, έδειξε, παίζεται ο Σίλβεστρακ. Από εκεί και πέρα έκανε μια υπέροχη προσπάθεια ο Ουκρανός φορ, που είναι πάρα πολύ δυνατός, είναι αλήθεια αυτό. Έδωσε στον Βολόσιν, εκείνος έκανε τη σέντρα και μια κεφαλιά έφερε την μπάλα στα χέρια του Παβλέγκα, ο οποίος σε κανένα σημείο της φάσης δεν έχασε τον έλεγχό της. Η σέντρα του καίνει τώρα, για να δούμε, η μπάλα περνάει, δεν μπόρεσε ο Μύθου. Καταλήγει πλάγιο, άφησε ο Τζόναθαν Γκόμες, ο Τάισον, συγγνώμη, και το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ζητάει ο Τάισον να πάει κάποιος παίκτης. Για να δούμε τι ζητάει. Πάμε για cooling break τώρα. Δεν ξέρω αν η UEFA το λέει cooling break ή hydration break.
2: Μάλλον hydration πρέπει να είναι, ρε φίλε.
1: Στο 30 το κάνει, τόσο. 30.
2: 23, στο Μουντιάλ ήταν στο 23ο λεπτό.
1: Στο Μουντιάλ ήταν στο 23, εδώ τον κάνω στο 30.
2: Γιατί δεν έχει διαφημίσεις γι' αυτό.
1: Δεν έχει διαφημίσεις πολλές. Ναι, ακριβώς, η UEFA δεν τα θέλει αυτά. Αυτό ήταν έξυπνο να ξέρεις, να κατηγορηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτό.
2: Το καλοκαίρι είναι καλό. Εκτός και αν το κάνουν και το χειμώνα.
1: Θα το κάνουν διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Διαφημιστικό, κάπως έτσι. Θα γίνει σαν τον μπάσκετ.
4: Δηλαδή το χειμώνα θα τους τρέχει για σαλέπι.
2: Μπράβο, σαλέπι.
4: Κώστα.
1: Μόνο τα έσοδα να πάρουν, αυτά που έβγαλε η FIFA, νομίζω θα το καθιερώσει και η UEFA, ειδικά στο Champions League. Εγώ έτσι το βλέπω να ξεκινάει. Βέβαια τώρα είδες τι έγινε, Πασχάλη, έτσι. Διαμαρτύρεται η FIFA, η UEFA, γιατί η FIFA θέλει να βάλει χορηγούς. Θέλει να κάνει μια εταιρεία που να διαχειρίζει το Μουντιάλ και θέλει να δώσει μετοχές σε εταιρείες. Να γίνει δηλαδή.
2: Ναι, ναι, το, το ξέρω το διάβασα.
1: Δηλαδή, πώς το λένε, ο
2: Ινφαντίνο.
1: Ο Ινφαντίνο βρήκε παπά και θέλει να θάψει και τον πεθαμένο, επειδή χάρη και τώρα έβγαλε λεφτά. Δεν βέβαια αφήνει τίποτα. Άστο, θα γίνει.
2: Εξού και η πρόταση στις ομοσπονδίες από 2,7 δις θα ανέλθει σε 10 δις σε περίπτωση που πουληθεί το Μουντιάλ, έτσι.
4: Ναι, απλά η Ευρώπη αντιδρά. Και γίνεται μάλιστα και μία κίνηση να πάει να αναλάβει την προεδρία της FIFA ο πρόεδρος της Παρί.
1: Σήμερα είχε σύσκεψη.
2: Η Λαϊνή. Η Λαϊνή.
4: Ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ο φτωχός αυτός.
2: Τι να κάνουμε, εντάξει. Μεροδούλη μεροφάει.
4: Θα του κόψουν και μισθόλογοι.
1: Πρόεδρος Παρί, ο Κελαϊφή, αυτός σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, το ξέρεις.
4: Ναι, ναι, το ξέρω.
2: Τυχαίο δεν νομίζω.
1: Λιμανίσιο, σταματά. Για να δούμε τώρα συνέχεια στο παιχνίδι μετά το cooling break. Εμείς το λέμε με όρους UEFA, η FIFA το λέει hydration break. Πηγαίνει ο Τζόναθαν Γκόμες να το εκτελέσει. Για να δούμε, πολύ αργό το τέμπο, πάρα πολύ αργό το τέμπο. Δεν βολεύει αυτό τον ΠΑΟΚ νομίζω. Ο Τάισον πήρε την μπάλα. Αφήνει για τον Τζον Γκόμες. Η σέντρα είναι καλή. Για να δούμε τώρα, όχι, κεφαλιά πρόλαβε, αμυντικός έδιωξε. Δεν έχει φύγει μπάλα. Κρατάει ο Κένι, κάνει με μία το γύρισμα. Κάτσε σαν σέντρα, σουτ πολύ ψηλά η μπάλα. Έφυγε μακριά από την εστία, ψηλά πάνω από την εστία, κατέληξε out. Και οι παίκτες της Δυναμού Κιέβου με το Σούρκης και τον Διαρέ τώρα είναι έτοιμοι να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα, αλλά το είχε από το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Εδώ στην Τούμπα έχουμε 0-0 στη ζωντανή μετάδοση του Μετρόπολης. Διαμαρτυρίες και το δίνει το φάουλ τώρα στον Πονομαρέγκο. Ο Σίλβερστρακ στη μονομαχία με τον Μιχαηλίδη πέφτει. Πάρα πολύ ξύλο μεταξύ των δύο παικτών. Προς το παρόν ο Πολωνός ζητής δείχνει και μια διάθεση να μην πάει σε κάρτες. Εντάξει, δεν έχουν γίνει τα πάρα πολύ σκληρά φάουλ. Υπάρχουν όμως φάουλ, ειδικά όταν η μπάλα πάει στον Ουκρανό σεντερφόρ. Τώρα παίρνει ένα φάουλ η ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Σε ένα παιχνίδι άτονο, με συχνές διακοπές. Δεν έχει πάρει ρυθμό, δεν βολεύει τον ΠΑΟΚ αυτό. Το 0-0 είναι ένα ρευστό σκορ. Βέβαια δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα, με ξέρεις την κεφαλιά προηγουμένως Γιώργος Ζαέρη. Αλλά σε κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει ρυθμό για να ψάξει ένα γκολ που θα τον κάνει σαν πιο άνετα.
4: Σωστό, απλά και από την άλλη πρέπει να πούμε ότι η Δυναμό βρήκε τον ΠΑΟΚ έχοντας ήδη 210 αγωνιστικά λεπτά σε επίσημα μάτς στα πόδια της απέναντι στην ομάδα της Νοεμβριστατέα, ενώ ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να παίξει το πρώτο του εκείνο παιχνίδι πριν μια εβδομάδα. Επομένως μπορεί να παίζει ρόλο και το πώς χειρίζομαι τη φυσική μου κατάσταση και τις δυνάμεις μου. Σε κάθε περίπτωση είμαστε στο 0-0, αλλά θυμίζω 3-2 ΠΑΟΚ μέσα στην Πολωνία, με τον Γιάννη Κωνσταντέλη ανάμεσα σε τρεις ποδοσφαιριστές να τριπλάρει και τον αρχικό τον Μπουγιάλσκι, να πηγαίνει από τον άξονα και να πετάει πολύ ωραία την μπάλα για τον Γκένι. Για να δούμε αν ο Γκένι θα βγάλει μια αγγλική σέντρα ή θα σπάσει στο Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς ξανά στον Γκένι, ξανά στο Ζίβκοβιτς, στον άξονα το σουτ. Μπλοκάρει ο Σουρκής. Νομίζω ότι αυτή ήταν και η πρώτη τελική του ΠΑΟΚ στην εστία από τον Άντρια Ζίβκοβιτς. Στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχοντας σηκώσει ήδη 2-4-5 ποδοσφαιριστές για προθέρμανση ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου. Συνεχίζονται οι μάχες, οι αλλεπάλληλες του Πονομαρέγκο, μία με τον Χατζηδιάκο, μία με τον Μιχαηλίδη. Το μάτς παίζεται εκεί όπου ο Χατζηδιάκος παλεύει με τον Πονομαρέγκο. Πονομαρέγκο κρατάει την μπάλα, έρχεται για βοήθεια ο Σανταμαρία. Θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, δεν θα την κρατήσουν όμως για πολύ. Η μπάλα πάει στο Μιχάφκο. Μιχάφκο ψάχνει να βρει στήριγμα, λογικά θα δώσει την μπάλα πίσω στο στόπερ του, στον Διαρέ, ο οποίος αφήνει την μπάλα να πάει προς τα πίσω. Δεν ήταν κοντά εκεί ο Κωνσταντέλιας για να τρέξει και επομένως δεν αγχώθηκε και δίνει τώρα την μπάλα στον Τόμας Κετζιόρα. Κετζιόρα με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στο Ζιχ, αυτός ξανά στον Τόμας Κετζιόρα με αντίπαλο το Μύθου. Αυτός στον Διαρέ, η μπάλα από τα αριστερά, είναι δίπλα το Μιχάπκο για βοήθεια, ψάχνει να βρει κάθετα στον άξονα και εδώ έχουμε φάουλ και γέμισμα και κίτρινη κάρτα μάνι-μάνι στο Χατζηδιάκο, ο οποίος φτάνει τις 2 με το καλημέρα, έτσι, δηλαδή είχε φάει κίτρινη κάρτα και στο πρώτο μάτς. Ένα φάουλ το οποίο γίνεται στον άξονα, θυμίζω ότι ο Χατζηδιάκος είχε θυσιάσει κίτρινη κάρτα και καλά είχε κάνει, γιατί πήγε να του ξεφύγει στο πρώτο μάτς ο Πονομαρέγκο από τα πλάγια, έμπαινε προς την περιοχή. Τώρα τη βλέπει την κάρτα ο Χατζηδιάκος. Νομίζω ότι ισχύουν οι κάρτες και στα προκριματικά. Με τη συμπλήρωση τριών καρτών δηλαδή χάνεις ένα μάτς το επόμενο, έτσι, Κώστα?
1: Θα το τσεκάρουμε αυτό, να νομίζω είναι στις 3, Γιώργο, ναι.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, το μάτς θα συνεχιστεί με τον Μπουγιάλσκι να είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ με πάσα. Θα δώσει την μπάλα για τον Μπράτσκο. Αυτός θα δοκιμάσει το σουτ, την μπάλα κόντρα ρε πάνω στο Μύθου που είχε γυρίσει πίσω για να βοηθήσει. Από την κόντρα η μπάλα, για να καταλάβετε, πήγε στο Σουρκί, στον τερματοφύλακα. Την υποδέχτηκε μακριά από την εστία του και δίνει την μπάλα στον Τζιχ. Αυτός θα βγάλει μια σέντρα. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ είναι εκεί ο Γκόμες για να διώξει την μπάλα, γιατί θα υπήρχε πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Κατοχή ξανά για τους παίκτες της Δυναμό Κιέβου έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, με τον Μπράτσκο να κάνει το σουτ και η μπάλα να περνάει out. Θα το δω το replay για να σας πω αν ήταν καλό σουτ ή με ξεγέλασε η πορεία της μπάλας και ήταν πολλά μέτρα από την εστία του Παυλέγκα. Ξαναβλέπουμε τη φάση, το δοκίμασε ο Μπράτσκο, άμα υπάρξει λήψη και πίσω από την εστία ή τέλος πάντων φάτσα με την εστία, θα έχω και μια καλύτερη εικόνα. Νομίζω ότι εδώ θα φανεί πόσο καλό ήταν το σουτ του Μπράτσκο. Δεν ήταν καλό, δεν ανησύξε τον Παυλέγκα. Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Παυλέγκα, ο οποίος στείνει την μπάλα του και σημαδεύει τη δεξιά πλευρά, γιατί όλα οι παίχτες είναι εκεί. Παλεύει ο Μύθου να πάρει την κεφαλιά, στέλνει την μπάλα προς τα πίσω, αλλά εκεί που πάει η μπάλα στα όρια της μεγάλης περιοχής πλάγια είναι ο Σουρκής για να μπλοκάρει την

0: ξανά Μιχαηλίδης με την μπάλα. Τώρα κάνει μια κίνηση ο Μπουγιάλης και να απειλήσει τον Μιχαηλίδη. Θα πάρει την μπάλα ο Γκόμες, συγκλίνει προς τον άξονα και αλλάζει εξαιρετικά. Πολύ ωραία η μπαλιά για τον Κένι, ο οποίος την κατεβάζει. Για να δούμε, θα προλάβουν να βρουν ανοργάνωτη την άμυνα. Ο Κένι κάνει τη σέντρα, η μπάλα χτυπάει στο Μιχάφκο. Έρχεται ο Μύθου, οι κόντρες και πλάγιο για την ομάδα της Δυναμό που πήγε να το εκτελέσει γρήγορα. Εδώ δεν του βγήκε η σέντρα ή η πάσα, αν θέλετε, του Κένι. Δεν είχαν γυρίσει όλοι οι Ουκρανοί πίσω. Ο Μιχάφκο θα εκτελέσει το πλάγιο και θα στείλει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Κεφαλιά επαναφοράς του Κένι. Τακουνάκι πολύ ωραίο του Ζίβκοβιτς. Και η μπάλα πηγαίνει στον Τάισον. Ο Τάισον κρατάει την μπάλα και θα τη σπάσει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς κάνει την πρώτη προσποίηση. Δίνει στον Τάισον που έχει φτάσει και αυτό στη δεξιά πλευρά. Ξανά η μπάλα στο Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Γκόμες. Ο Γκόμες με αντίπαλο τον Βολόσιν, ψύχρεμα για τον Μιχαηλίδη. Στο 38 λεπτό το 0-0. Ζίβκοβιτς, Άντα Μαρία. Άντα Μαρία για τον Γκόμες, ο Γκόμες για τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς κρατάει την μπάλα και ψάχνει να βρει ένα στήριγμα και το στήριγμά του, από τουλάχιστον βλέπω, είναι ο Χατζηδιάκος. Χατζηδιάκος με υπομονή θα δώσει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη στο 38 λεπτό της αναμέτρησης και αυτός για τον Σάντα Μαρία που έχει έρθει εντελώς στα αριστερά. Ο Γκόμες κάνει την κίνηση να ζητήσει την μπάλα. Ο Σάντα Μαρία θα επιλέξει τον Μιχαηλίδη. Δεν ανεβαίνει και η Δυναμό να δώσει χώρους να πιέσει. Ωραία η παλιά του Μιχαηλίδη, βιάστηκα να το πω. Δεν βρήκε τον Κένι, πλάγιο για τη Δυναμό με τον Μιχάφκο, τον αριστερό μπακ, να πηγαίνει να εκτελέσει το πλάγιο. Και ενώ συμπληρώνουμε το 31ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 εδώ στην Τούμπα. Δεύτερος αγώνας του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Και μόλις αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα, θα αρχίσει και το μάτς στο Βέλγιο ανάμεσα στην Άντερλεχτ και τη Χάμαρμπι. Θυμίζω το πρώτο μάτς 1-1. Παυλέγκα θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Τώρα κάνει μια κίνηση να πιέσει λίγο ο Μπουγιάλσκι. Ο Μιχαηλίδης δοκιμάζει ξανά μια πολύ ωραία μπαλιά. Θα κατεβάσει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας. Πυκλίνεται, πάει πλάγια εντελώς. Ωραία έξυπνη μπαλιά του για το Μύθου. Δεν ήταν όμως με δύναμη. Ενώ εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος, γιατί βιάστηκε ο Σουρκής να στείλει την μπάλα. Χτύπησε στα πόδια του Μύθου ενώ δεν έβλεπε και του επέστρεψε την μπάλα. Αυτή η κόντρα. Μετρόπολης 95-5, στο 40 μπαίνουμε με τον Σουρκής να δίνει το ελεύθερο, να πετάει την μπάλα εκεί όπου ο Χατζηδιάκος διεκδικεί την μπάλα. Θα φτάσει στον Γκόμες που δεν την αφήνει να σκάσει κάτω και την πετάει εκεί όπου ο Μύθου τη διεκδικεί με τον Κετζιόρα και ο Κωνσταντέλιας θα την κλέψει. Ο Κετζιόρα βάζει τελευταία στιγμή προβολή, αλλά είναι ως μη γεννόμενη φάση, Κώστα, γιατί ήταν ή ο Κωνσταντέλιας, μάλλον ο Κωνσταντέλιας ή ο Μύθου εκτεθειμένος. Έλα, Κώστα.
1: Να πούμε ότι ισχύει, Γιώργο, αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τις τρεις κάρτες. Άρα είναι στο όριο ο Χατζηδιάκος, θέλει προσοχή. Ισχύει στα προβληματικά ο κανόνας με τις τρεις, 5-7 κάρτες. Άρα είναι στο όριο ο Παντελής Χατζηδιάκος. Στον επόμενο γύρο ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Και να πούμε βέβαια και ένα στοιχείο που δεν το αναφέραμε προηγουμένως, ότι έχει και ένα μεγάλο προσωπικό κίνητρο ο Άντρια Ζίβκοβιτς με 18 γκολ. Θέλει δύο ακόμα για να πιάσει τον Κλάους στην κορυφή των σκόρερ του ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Έτσι, ο Κλάους είναι ο κορυφαίος ευρωπαίος σκόρερ του. Πολύ ωραία ενέργεια τώρα με τον Ζαφίρ, ο οποίος κρατάει. Ωραία η μπάλα με μία για τον Ζίβκοβιτς. Για να δούμε την προσπάθεια. Ελέγχει ο Ζίβκοβιτς. Αφήνει με τον Γκένι το γύρισμα πλάγιο. Ο ΠΑΟΚ έχει ανεβάσει ελαφρώς το ρυθμό του, δεν έχει κάνει βέβαια την πολύ μεγάλη φάση, θα μπορούσε ίσως προηγουμένως, αλλά δείχνει σιγά σιγά να βρίσκει ένα ρυθμό. Η μπάλα τώρα που διεκδικείται κλέβουν οι Ουκρανοί. Αριστερά με τον Μιχάβκο, ο οποίος κάνει ένα γέμισμα για τον Πονομαρέγκο, η μπάλα φεύγει σε ένα χώρο που είναι μόνο Παυλέγκα στο 41ο, έχουμε μπει μόλις στο 42ο λεπτό, χωρίς μεγάλες ευκαιρίες εδώ στην Τούμπα, με περίπου 20.000 κόσμου να φωνάζει και ειδικά από το πέταλο της σειράς 4 συνεχώς συνθήματα. Περιμένει όμως, νομίζω, ο κόσμος και μια μεγάλη φάση, ένα γκολ για να μπει λίγο φωτιά παραπάνω στις εξέδρες της Τούμπας. Ο Γκόμες με τον Σάντα Μαρία, με τον Τάισον. Ο Τάισον κάνει ωραία επέλαση, ο Τάισον περνάει, ο Τάισον πολύ ωραία δίνει για τον Μύθου, κλέβει ο Τιαρέ, φάουλ από τον νεαρό σέντερφορ του ΠΑΟΚ που σφυρίζει ο Σίλβεστρακ. Πήγε να παίξει το 1-2 Τάισον με τον νεαρό τον Μύθου, ο οποίος είναι μέσα στις φάσεις. Νομίζω ότι θέλει ένα γκολ ο Μύθου, ίσως είναι το βάρος του να είσαι σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια.

0: βασικό σέντερ φορ του ΠΑΟΚ, δεν είναι εύκολο. Και ένα γκολ θα βοηθούσε πάρα πολύ τον Πιτσιρικά, ο οποίος μας έχει δείξει ότι έχει το χαρακτήρα, έχει πετύχει μεγάλα γκολ στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος και του κυπέλου, γιατί να μην το κάνει και σε σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο Σούρκης τώρα έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, στο 43ο λεπτό, πλασαριστά για τον Τιαρέ. Μπάλα πάει αριστερά για τον Μιχάπκο, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, λογικά θα γυρίσει προς τα πίσω, γυρίζει και μπάλα τώρα στον Κετζιόρα με μία για τον Μπολόσιν. Μπάλα πλάγιο υπέρ της Δυναμό. Ο ΠΑΟΚ που αμήνεται σωστά δεν έχει βρεθεί εκτεθειμένος, είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια πρέπει να το πούμε ότι ως επιτοπλίστων η Ουκρανική ομάδα επιτίθεται από τα δεξιά, από την αριστερή πλευρά δηλαδή του ΠΑΟΚ. Ίσως βλέπει ότι...
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Κρατάει την μπάλα και να δίνει στον Τάισο. Σε λίγο θα δούμε και πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Λογικά κανένα δίλεπτο, δηλαδή όσο κράτησε το διάλειμμα για να δροσιστούν. Αλλά για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το buzzer beater. Γιατί ο Ζίβκοβιτς φεύγει, βγάζει και τη σέντρα. Ο Κωνσταντέλιας ίσως χάλασε την κεφαλιά του Μύθου. Και στη συνέχεια πέφτει κάτω ένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Συνεχίζεται τον ΠΑΟΚ με τον Γκόμες. Γκόμες για τον Κωνσταντέλια. Το σούτ του Ντέλια. Γκόμες! Ίσως έχει ένα buzzer beater με την προσπάθεια του Ζίβκοβιτς. Έστω και αν πέρασαν 10 δευτερόλεπτα, ήρθε το γκολ με τον Κωνσταντέλια να σηκώνει το κεφάλι και να βλέπει ότι εκείνη η αριστερή πλευρά του Σουρκής είναι μόνη της και κάποιος πρέπει να την κάνει παρέα. Ποιος? Η μπάλα. 1-0 με Γιάννη Κωνσταντέλια. Το καλύτερο φινάλε για το πρώτο ημίχρονο, θεωρώ, Κώστα Πετρωτέ.
0: Αυτό ο Γιώργος θύμισε τη γιαγιά που περνάει την κλωστή μέσα από τη βελόνα. Έτσι την πέρασε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας στην αριστερή γωνία του Σούρκης την ώρα που διαμαρτύρονται οι Ουκρανοί, γιατί στη μονομαχία προηγουμένως πριν πάει μπάλα στον Κωνσταντέλια ο Σιτς έπιασε το πόδι του σαν να χτύπησε, δεν έγινε κάτι όμως. Άφησε τη φάση ο Σίλβεστρακ, συνέχισε να επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, η μπάλα κατέληξε στον Κωνσταντέλια. Φανταστικό πλασέ, καταπληκτικό πλασέ. 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ο Κωνσταντέλιας στο πιο σημαντικό χρονικό σημείο καταφέρει να ανοίξει το σκορ. Δείχνει γιατί είναι τόσο κομβικός, γιατί είναι τόσο σημαντικός για τον ΠΑΟΚ. Σε ένα πρώτο μέρος που δεν απείλησε ο δικέβαλος, η ποιότητα του Τέλια τον βάζει μπροστά στο σκορ. Βολόσιν ελέγχει, μπάλα φεύγει. Προσπαθούν να παίξουν τώρα δύο τώρα παίκτες της Δυναμό. Διώχνει ο Μιχαηλίδης. Η μπάλα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, κόβει όμως ο Μιχαηλίδης σε ένα χώρο που παρεμβαίνει ο Κετζιόρα, πλάγιο για την Δυναμό Κιέβου. Θέλει προσοχή. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με τα δύο λεπτά καθυστερήσεων που μόλις έδειξε ο τέταρτος και με το ένα γκολ μπροστά, αυτό το φανταστικό γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια, νομίζω ότι είναι πραγματικά για τον δικέφαλο πολύ σημαντικό. Τέλος, γιατί είχαν περάσει τα δύο λεπτά, φινάλε, έχει ξεσηκωθεί η Τούμπα, ο κόσμος έχει πάρει φωτιά. Ήταν πανέμορφο το γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια, αυτό με το οποίο ο ΠΑΟΚ πάει προηγούμενο στα αποδυτήρια. Και φαντάζομαι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τώρα στο δεύτερο μέρος πρέπει να πάρει και ρίσκα η Δυναμό Κιέβου. Άρα οι χώροι για τον ΠΑΟΚ θα είναι πολύ περισσότεροι και νομίζω θα απλοποιηθεί, Γιώργο Ζαΐρη, η δουλειά του.
4: Σωστά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο συνολικό σκόρο πλέον είναι 2-4. Ο ΠΑΟΚ πάει στα αποδυτήρια με μαξιλαράκι 2 γκολ. Πασχάλη, θα τα πούμε σε ένα τέταρτο ξανά για το δεύτερο ημίχρονο.
5: Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε εμείς μικρόφωνο εδώ, κυρίες και κύριοι, έτσι όπως το ακούσατε κι εσείς στη ζωντανή μετάδοση. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 με τον κολ του Κωνσταντέλια. Πάμε σε κομψότατο διαφημιστικό και να επανέλθουμε. Έχει ξεκινήσει μάλλον και ο Παναθηναϊκός με τους παξούς της Ουγγαρίας.
6: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
5: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Αθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Πάμε να δούμε τι έχουμε στοιχηματέξ, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τελικό Μακάβι Τελαβίβ Σερίφ Τιράσπολ Μολδαβίας 1-0. Μίτιλαντ Μπεσίκτας 0-2 στο 86ο λεπτό. Πάφος Χάιντουκ 1-0 στο 83ο λεπτό. Χράντε Κράλοβε Τρόμσο στο 84ο λεπτό 3-1. Ημίχρονο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 1-0. ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας Καραμπάκ 0-0 στο 43ο λεπτό. Άντερλεχτ Χάμαρμπι στο 14ο λεπτό 0-1. 14ο λεπτό επίσης Φερετσβάρος Τεβέντε, είναι το τελευταίο παιχνίδι αυτή τη στιγμή που είναι live, δηλαδή live, και είναι επίσης στο 0-0. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Και το παιχνίδι που ενδιαφέρει βέβαια έχει να κάνει με το Άντερλεχτ Χάμαρμπι, μακριά από σουηδικές ομάδες, μακριά, μακριά. Είναι πιο επικίνδυνες από ό,τι φανταζόμαστε οι περισσότεροι, γι' αυτό και εγώ είμαι περισσότερο με την αυτή τη στιγμή με την Άντερλεχτ παρά με την Χάμαρμπι. Θα μου πεις τώρα ποια Χάμαρμπι, εντάξει δεν έχει σημασία ποια Χάμαρμπι και σε ποια Χάμαρμπι. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Δυστυχώς αυτή είναι η δικιά μου η αίσθηση, για άλλους μπορεί να είναι, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε Παναθηναϊκός Παξί και αντίπαξη είναι στο 0-0, για να δούμε και εκεί τι έχουμε. Έχουμε Λεβάντια Γκέντεμπορκ, είναι στην παράταση 0-3 παρακαλώ. Βέλεζ Μόσταρ Ντουνάιτς Καστρέντα 0-2. Γκιόρ Μπίσεν 1-1. Δυνάμω

0: Ιερουσαλήμ, ΑΕΚ Λάρνακας 1-2. Είναι στο 60 λεπτό αυτά. Ντέρι Σίτι επίσης με τη Ριέκα 0-1. Έχουμε ημίχρονο στην Ολλανδία. Άζαξ Βοϊβοντίνα 1-1. Βέστρι με την άλλη που δεν την ξέρω 1-1. Ρούφους πρέπει να είναι. Έχουμε λίγο πριν το ημίχρονο Λουτογκόρετς Χάπουελ Τελαβίβ 0-1. Ημίχρονο στο Μπάλκανι Μποέμιανς 1-1. Προχωρούμε και εκεί πάμε για ημίχρονο Σκεντίγια Μπράβο 1-1. 32 λεπτό. Σιόν Μπάτε Πορίσοφ 1-0. Ούνα Στράζεν Παρτιζάν 0-0 στο 32. Και τώρα στο πρώτο τέταρτο των αγώνων, Αούστρια Βιέννης Λιεπάγια 0-1, Γάνδη Τσέρκαση 0-0, Ζρένσκι Βαλούρ 1-0, Κλούζ Αλασκέρτ 1-0. Είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουν τέρματα. Δεν σας τα λέω τα άλλα γιατί σημαίνει ότι δεν έχουν τέρματα. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι και για το στοίχημα που είχατε μια μεγάλη αγωνία, να μην πω τώρα τι αγωνία είχατε, αλλά τέλος πάντων... Εντάξει, δεν ξέρω τώρα εσείς που παίζετε στοίχημα και ποντάρτε και τα λεφτά σας. Αν πείστε, εντάξει, τι να κάνετε. Περάσει η ώρα, να μπας και σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και κάνει και ιστορίες και αυτά. Ξέρεις, περιμένουμε όλοι μας να γίνουμε πλούσιοι, να πούμε. Έτσι. Με ένα ευρώ, με 1,5 ευρώ, με κάτι υπέρογκες τοποθετήσεις. Και ούτω καθεξής. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. So what που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, έχουμε. Μας χρειάζεται ένας συμπολίτης μας, ο Άγγελος Δελιμαράς, που την χάνει να είναι και άνθρωπος του Μακεδονικού. Χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται, αναζητείτε συμβατός δότης μυελού των οστών. Επαναλαμβάνω, για τον Άγγελο Δελιμαρά, ο οποίος αναζητεί συμβατό δότη μυελού των οστών. Καλούμε όποιον μπορεί να ενημερωθεί και να εξετάσει το ενδεχόμενο να γίνει εθελοντής δότης, διότι μια απλή πράξη μπορεί να χαρίσει στον συνάνθρωπό μας την ελπίδα και τη ζωή. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εργαστήριο ιστοσυμβατότητας, πρώτο κτίριο, δεύτερος όροφος. Για όποιον μπορεί και θέλει, μπορεί να το κάνει καθημερινά 8 με 2 το πρωί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, εργαστήριο ιστοσυμβατότητας για τον δότη του μυελού των οστών. Λοιπόν, πάμε σε Τούμπα, πάμε σε Γιώργο Ζαήρη, Κωνσταντίνο Πετρωτό για την περιγραφή του δεύτερου μικρού.
1: Να πούμε, παιδιά, ότι έχει βγει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έξω και την ίδια στιγμή, δεν ξέρω αν το είπες εσύ, Πασχάλη, Άντερλεχτ Χάμαρμπι από τρίτο λεπτό
0: 0-1. Τα είπα όλα τα αποτελέσματα.
1: Οκ, λοιπόν, δεν βλέπω κάποιον παίκτη της Δυναμού Κιέβου να είναι στη γωνία για να είναι έτοιμος να μπει. Άρα λογικά θα συνεχίσουμε με τις ίδιες ενδεκάδες. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Κωνσταντέλια στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου προηγείται πλέον συνολικά με 2 γκολ διαφορά της Δυναμό. Συνολικό σκορ 2-4. Εδώ στην Τούμπα έχει γραφτεί το 1-0 με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Και πράγματι δεν έχουμε αλλαγή τόσο από πλευρά ΠΑΟΚ όσο και από πλευρά της Δυναμό, η οποία προφανώς και όπως σωστά είπε ο Κώστας θα χρειαστεί να πάρει ρίσκο. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να το εκμεταλλευτεί με ένα δεύτερο γκολ και να τελειώσει για τα καλά την πρόκριση, έτσι ώστε να περιμένουμε μετά να δούμε αν την άλλη Πέμπτη θα υποδεχόμαστε εδώ στην Τούμπα ή την Άντερλεχτ ή την Χάμαρμπι. Αυτή τη στιγμή συνολικό σκορ είναι 1-2 για τους Σουηδούς. Το παιχνίδι θα αρχίσει σε λίγα δευτερόλεπτα με τις δύο ενδεκάδες ίδιες στον αγωνιστικό χώρο. Σουρκής και Τζιόρα, Πονομαρέγκο, Βολόσιν, Μπράτσκο, Ζιχ, Μπιχάφκο, Τιαρέ, Λόνδικ, Μπουγιάλσκι και Ρεντούσκο για τους Ουκρανούς. Με τον Παυλέγκα, με τον Γκένι, τον Χατζηδιάκο, τον Μιχαηλίδη, τον Γκόμες, τον Ζαφίρι μαζί με τον Σανταμαρία, τον Τάισον, τον Κωνσταντέλια, τον Ζίφκοβιτς και τον Μύθου Σέντρα για τον ΠΑΟΚ. Άλλα 45 λεπτά για να σφραγίσει ο ΠΑΟΚ την πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Θυμίζω, παιδιά, ότι τη Δευτέρα θα έχουμε κλήρωση στη Μιόν της Ελβετίας για να μάθει ο ΠΑΟΚ τον αντίπαλό του ή το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του για τα play-off της διοργάνωσης ή για τα play-off του Conference League, ό,τι συνέβη και πριν από μερικές μέρες με την αντίστοιχη κλήρωση όπου μάθαμε ποιοι θα είναι πιθανή

0: Αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης, μια βαθιά παλιά για τον Τάισον, ο οποίος προλαβαίνει την μπάλα εντός παιδιάς με το κεφάλι. Πηγαίνει ο Μύθου να σώσει την μπάλα για τα καλά. Η μπάλα πηγαίνει στον Πονομαρέγκο, ο οποίος πηγαίνει πλάγι, αλλά έχει κοντά το Χατζηδιάκο και πηγαίνει μάλιστα να βοηθήσει εκεί και ο Γκόμες. Ο Χατζηδιάκος παραχωρεί το πλάγιο για την ομάδα της Δυναμό. 46ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Δυναμό 1-0. Θυμίζω ότι στο 45ο λεπτό με ωραίο σούτ ο Κωνσταντέλιας έκανε αυτό το πολύτιμο για τον ΠΑΟΚ 1-0 και συνολικό σκορ 4-2. Βολόσιν προστατεύει την μπάλα με το σώμα του, ένα γέμισμα, κεφαλιά, ο Παυλέκα θα μπλοκάρει την μπάλα σε μια μίνι λονορωμαϊκή ανάμεσα σε Ρεντούσκο και Κένι. Εκεί πήρε την κεφαλιά ο Ρεντούσκο, αλλά δεν ανησύχησε τον Παυλέκα, ο οποίος είναι αλήθεια ότι μετά από αρκετή ώρα παίζει την μπάλα με build-up, με την έννοια ότι έδωσε την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Αυτός θα δώσει την μπάλα στο Μύθου με το κεφάλι, κερδίζει το φάουλο Μύθου από τον Διαρέ. Πήγε να δώσει την μπάλα με το κεφάλι προς τον Κωνσταντέλια, σταμάτησε τη φάση ο Πολωνός διαιτητής και έχουμε αυτό το κερδισμένο φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Γκόμες, μπαλιά του πηγαίνει εκεί όπου και ενώ δεν έχουν σηκωθεί για προθέρμανση αρκετοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Με το Ζαφίρι να πετάει ωραία παλιά για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς δίνει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία θα δώσει την μπάλα για τον Γκόμες. Γκόμες αλλάζει παιχνίδι για τον Τάισον. Τάισον κρατάει την μπάλα. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής πάει την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας με δύο ποδοσφαιριστές μπροστά του θα σπάσει την μπάλα για τον Γκόμες. Ο Γκόμες θα γυρίσει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία ξανά για τον Γκόμες. Ο Γκόμες πιέζεται. Μένει όρθιος, κρατάει την ισορροπία του, γυρίζει την μπάλα στο Μιχαηλίδη, κερδίζει το χειροκρότημα του κόσμου. Μπάλα πηγαίνει στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς ο πιστοχωρεί, γυρίζει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, ωραία η παλιά του για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας περνάει, θα μπει με στην περιοχή ο Κωνσταντέλιας. Σουτ! Γκολ! 2-0. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κάνει ό,τι θέλει την άμυνα της Δυναμό Κιέβου, την ξαναπληγώνει και βάζει τέλος στο ποια ομάδα περνά στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Άλλη μια μαγική βραδιά με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, να τον θαυμάζουμε, να τον αποθεωρούμε, να τον χαιρόμαστε, Κώστα Πετρωτέ.
1: Φανταστικό γκολ του Κωνσταντέλια, θα τον βλέπουν το βράδυ στον ύπνο τους οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Πήρε όλο το διάδρομο, βρήκε τον τρόπο να βρεθεί απέναντι από τον Σούρκης και να πλασάρει, σημάδεψε σωστά στην αριστερή γωνιά και πάλι αυτή η αριστερή γωνιά και στο ένα τέρμα και στο άλλο τέρμα έχει την υπογραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος πραγματικά κάνει υπέροχα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Εδώ η αλήθεια είναι το μαρκάρισμα δεν ήταν όπως το πρώτο μέρος. Τους πέρασε σαν σταματημένος ο Τέλιας. Πλάσαρε άψογα, πανέμορφο γκολ. Μεγάλη κλάση, μεγάλη ποιότητα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος καθαρίζει μόνος του, η αλήθεια είναι. Τους Ουκρανούς κάνει τη διαφορά ένας παίκτης, ναι, ομαδικό άθλημα το ποδόσφαιρο, αλλά στην περίπτωση του αγώνα του ζευγαριού ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου με τον Κωνσταντέλια μέσα, νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας κάνει διαφορά. Ο Βολιώτης τους χόρεψε, τους πήγε μέχρι το πήλιο, τους έφερε από τη μια πλευρά του πηλίου, τους πήγε από την άλλη, πλάσαρε και έκανε ένα πανέμορφο δεύτερο τέρμα. Ήδη σε δύο μάτσες έχει φτάσει τα τρία γκολ ο Τέλιας. Τι άλλο να πει κανείς για αυτόν τον φανταστικό ποδοσφαιριστή που είναι λόγος για να ρίξει στο γήπεδο. Κατά τα ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Κίτρινη η κάρτα τώρα με το φάουλ του Πονομαρέγκο, ο οποίος είναι εκνευρισμένος γιατί δεν του πάει το μάτς. Αυτή είναι η αλήθεια. Του έκανε την ζημιά ο Κωνσταντέλιας. Ήθελε αυτός να του πάρει τη δόξα σήμερα. Τα δύο μεγάλα αστέρια των ομάδων, του ΠΑΟΚ και της Δυναμό Κιέβου αντίστοιχα. Ο ένας βάζει γκολ, ο άλλος όμως εκνευρίστηκε και πήρε μια κίτρινη κάρτα. Ο Πονομαρέγκο στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης, το σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Μπατίστη Σάντα Μαρία. Και πηγαίνει τώρα ο Γιάννης Ράλης με τον βοηθό του, τον Θανάση τον Καπούα, να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο Γάλλο μέσο του ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνει και αυτός το τεμπούτο του στην Τούμπα, παίρνει και αυτός γεύση από την ατμόσφαιρα για την οποία έλεγε ο Αλέσιο Λύση ότι θέλω να δω αυτό που ζούσα μέσα από τα βίντεο, να το ζήσω διαζώσεις, να δω την ατμόσφαιρα της Τούμπας που για λίγα λεπτά πήρε φωτιά στην κυριολεξία και υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιος. Σάντα Μαρία παραμένει πεσμένος, εδώ βλέπουμε και από μια άλλη οπτική γωνία το υπέροχο γκολ του Κωνσταντέλια όπως το κατέγραψε η κάμερα του Open. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια, καταπληκτικό πλασέ, τέλειο πλασέ από τον Τέλια για να έρθει αυτό το γκολ. Σηκώθηκε ο Γάλλος, στα σύννεφα ανησυχίας διαλύονται. Κανονικά συνεχίζει το παιχνίδι, πάντως ο ΠΑΟ καθαρίζει μέσα σε 6 λεπτά Γιώργο, γιατί αν βάλουμε στο 45-1 και ένα ακόμη που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο και βάλουμε και άλλα 3-4 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο που έκανε ο Τέλιας να βρει δίχτυα, μέσα σε ένα 5-6 λεπτό ο Κωνσταντέλιας καθάρισε ουσιαστικά την υπόθεση πρόκριση και δίνει στον ΠΑΟΚ μια εύκολη νίκη, αρκεί να έχει το μυαλό να το διαχειριστεί σωστά και να μην δώσει κανένα δικαίωμα στην Ουκρανική ομάδα, η οποία πάντως φαίνεται και νομίζω μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο Γιώργος σαφώς επηρεασμένη από το 1-0. Τώρα με το 2-0 έχει σκοτωθεί εντελώς ψυχολογικά.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι το γκολ του Κωνσταντέλια ήταν ουσιαστικά η πρόκριση, γιατί και σκοτώνει ψυχολογικά τη Δυναμό, γιατί φεύγει με ένα προβάδισμα 2 τερμάτων. Τώρα καταλαβαίνετε ότι με αυτό το 2-0 για τον ΠΑΟΚ με τα 2 γκολ του Κωνσταντέλια όλα έχουν γίνει πιο απλά και μπορώ να κρυφοκοιτάζω λίγο και τι γίνεται στο Άντερλεχτ Χάμαρμπι, όπου έχουμε πάντα το 0-1. Στο 27ο λεπτό θυμίζω ότι το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει 1-1 και έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα σταματήσει, θα συνεχίσει να πιέζει. Προφανώς και η Δυναμό Κιέβου θα προσπαθήσει να πετύχει ένα γρήγορο γκολ, αλλά επαναλαμβάνω παιδιά, σε αυτά τα 52 λεπτά που έχουμε διανύσει δεν έχει χρειαστεί ο Παυλέκα να κάνει μια επέμβαση να κρατήσει την εστία του ανέπαφη, καθώς ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ καλή άμυνα και κρατάει μακριά τους Ουκρανούς. Ζαφύρης, η μπάλα για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος θα χάσει την μπάλα τώρα από τον Λόβικ. Η μπάλα πάει στον Πονομαρέγκο έξω από την περιοχή, θα δοκιμάσει να κάνει το σουτ. Ο Παυλέκα γονατίζει απλά, γιατί έλεγχε την πορεία της μπάλας και είναι χαρακτηριστικό ότι μετά ο Ρεντούσκο πήρε την μπάλα και την κλώτσε στη διαφημιστική πινακίδα. Είναι ένα δείγμα της απογοήτευσης των Ουκρανών, οι οποίοι σιγά σιγά θα πρέπει να ετοιμάζονται για να δουν ποια ομάδα θα αντιμετωπίσουν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Δόλος μας ενδιαφέρει και μας νοιάζει. Στο 53ο λεπτό με τα 2 γκολ του Κωνσταντέλια, στο 45 και στο 49 ο ΠΑΟΚ έχει πάρει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Πάμε να δούμε την εξέλιξη του αγώνα με τον Γκένι να παίρνει μια μπάλα για ένα πλάγιο που κέρδισε ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά εκεί μπροστά στον προπονητή της Δυναμό. Ο Γκένι, ο οποίος θα το εκτελέσει, θα ψάξει να βρει με κεφαλιά το μύθου. Πάει να κλέψει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας και την πετάει μπροστά. Είναι λίγο πιο δυνατή η μπάλα για να έρθει ίσα ίσα ο Ζή και να πετάξει την μπάλα όπως σε πλάγιο. Γιατί αν την προλάβαινε ο Κωνσταντέλιας θα ήμασταν μπροστά στο hat-trick του σπουδαίου αυτού ποδοσφαιριστή. Το μάτς θα συνεχιστεί με ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ κάτω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, δηλαδή πιο πέρα, πιο κοντά στην περιοχή του Σούρκης, με τον Γκένι, τον Ζίβκοβιτς, ξανά για τον Γκένι, Γκένι, παλιά του για τον Κωνσταντέλια. Θα δώσει την μπάλα εκεί όπου ο Γκόμες θα παίξει την μπάλα με τον Τάισον. Προσπαθούν να δώσουν την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Μπαίνει στην περιοχή και βγαίνει από την περιοχή. Κρατάει την μπάλα ο Τέλιας. Θα δώσει για τον Γκόμες. Γκόμες θα βγάλει μια σιρτή σέντρα. Περνάει μπάλα παράλληλα.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Γιατί πολύ απλά έχασε το κοντρόλ ο Μιχάφκο, βρήκε τα πόδια του Χατζηδιάκου, ο οποίος είχε ανέβει ψηλά, ένα φάουλ σε καλή θέση και για απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ενώ είμαστε στο 31ο λεπτό, Άντερλεχτ Χάμαρμπι 0-1. Με τον Ζίφκοβιτς πάνω από την μπάλα και νομίζω ζήτησε άδεια και ο Σανταμαρία να εκτελέσει το φάουλ. Δεν ξέρω, θα φανεί, είναι και ο Τάισον. Να δούμε, Τάισον, Ζίφκοβιτς και πιο μακριά ο Σανταμαρία. Δεν ξέρω, θα πάρει φόρα για να το εκτελέσει δυνατά. Να δούμε, στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5, κερδισμένο φάουλ για τον ΠΑΟΚ, τρεις παίκτες στο τείχος. Τους λέει μάλιστα ο διαιτητής να μην φύγουν από το σημείο που έχει υποδείξει. Για να δούμε, να σας πω, μυρίζομαι και Σανταμαρία, γιατί έχει πάρει αρκετά μέτρα φορά. Τάισον πάνω από την μπάλα, ο Σανταμαρία θα το εκτελέσει, πέφτοντας την μπάλα θα φτάσει εκεί όπου ο Κωνσταντίδης πάει να την γυρίσει μέσα στην περιοχή, αλλά έχουμε offside. Στο 57ο λεπτό, Κώστα, το 2-0 για τον ΠΑΟΚ παραμένει εύκολα, πολύ εύκολα.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον έχει και απόλυτο ψυχολογικό προβάδισμα, νομίζω είναι καλό μάτς από εδώ και πέρα για να χτίσουν αυτοπεποίθηση και όλοι οι ποδοσφαιριστές. Λογικά σιγά σιγά ο Αλέσιο Λύση πρέπει να αρχίσει να μοιράζει χρόνο, γιατί φαντάζομαι ξέρει και το πόσο αντέχει ο καθένας αυτή την περίοδο στην εκκίνηση τη σεζόν να αγωνιστεί. Τώρα με τον Βολόσιν προσπαθεί να βγει μπροστά η Δυναμό Κιέβου, κερδίζει ένα πλάγιο από την παρέμβαση του Τάισον, του Τζόναθαν Γκόμες μάλλον. Μπάλα γυρίζει πίσω. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχασαν τελείως την ψυχολογία, είναι αλήθεια αυτό. Ήταν πολύ κέριο το πρώτο γκολ στο 45-1, εκεί που έχουν βγάλει ένα ημίχρονο χωρίς να απειληθούν από τον ΠΑΟΚ. Σου λένε πάμε να πάρουμε ανάση, να τα παίξουμε για όλα στο δεύτερο. Και πάει ο Ντέλιας και βάζει μια φανταστική γκολάρα. Νομίζω, Γιώργο, το μοναδικό μεγάλο θέμα από το μάτς είναι να μπει, γίνει ένα γκάλωπ. Ποιο γκολ από τα δύο ήταν πιο ωραίο? Το ένα ήταν πιο ωραία εκτέλεση, το πρώτο. Το δεύτερο όμως έχει και το σλάλο μέσα. Έτσι, άρα εκεί μπορεί να πούμε ότι είναι μια δύσκολη επιλογή, γιατί δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Αλλά σαν μάτς νομίζω πολύ άνετο. Δικέφαλος, μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων. Τα είπε καλά ο βετεράνος Ουκρανός προπονητής το πρωί. Να δούμε το σκορ αν θα πέσει μέσα. Εγώ το βλέπω για 2-1. Το βλέπω για 3-4-0 έτσι πως πάει. Ένα φάουλ τώρα που κέρδισε ο Ντέλιας. Λίγο κάτω από το κέντρο. Πασάρει για τον Σανταμαρία. Αυτός αφήνει και πάλι για τον Βολιάτη άσο του ΠΑΟ. Την μπάλα πάει για τον Χατζηδιάκο, ο οποίος ανεβαίνει. Έχει στήριγμα τον Ζίβκο, τον Γκένι, ο οποίος του λέει να γυρίσει την μπάλα πίσω. Τη δίνει στο Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης που δεν έχει φανεί επιθετικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάνει δουλειά ανασταλτικά σήμερα. Είναι και ανάλογα τις ανάγκες του παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται τώρα εδώ πέρα να κυνηγήσει ο ΠΑΟΚ. Ο Παβλέγκα που κρατάει, κάνει ένα γέμισμα σε ένα χώρο που κατεβάζει με το στήθος. Ο Μύθο, ωραίο ήταν. Με μία εμπαλιά, δεν είναι καλή από τον Γκένι. Ζητάει συγγνώμη από τον Ζίβκοβιτς.
4: Κωστά,
1: έχουμε πει. Έλα, έλα,
4: άνοιξε το σκορ η Παξί 0-1 με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός Παξί 0-1.
1: Κανονικά πρέπει να ήταν Παξί αντίπαξη αυτό.
4: Εντάξει, δεν το λέω. Να μην προσβάλλουμε τους αντίπαξους.
1: Έτσι. Παραμένει το 0-1 στο Άντερλεχτ Χάμαρμπι, έτσι.
4: Ναι, ναι.
1: Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Για δούμε τώρα με τον Πονομαρέγκο και τον αρχηγό τους οι Ουκρανοί. Προσπαθούν να βγουν μπροστά. Ο Βολόσιν, η σέντρα, απομάκρυνση, διέφευγη μπάλα. Ο Μπρόσκο μέσα στην περιοχή. Κατεβάζουν ο Μπιλιάλκο. Ελέγχει με μία ξανά για τον Μπιλιάλκο μπάλα. Παρεμβαίνει ο Ζαφίρης. Ο Μιχάβκο, φάουλ που κερδίζει από την παρέμβαση του Ζαφίρη. Και ενώ συμπληρώνουμε μία ώρα παιχνιδιού, προσπαθούν οι Ουκρανοί να βρουν μία φάση να αποκτήσει λίγο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι, ο Μιχάβκο αφήνει για τον Μπουλόσκι, τον αρχηγό της ομάδας, ο οποίος θα εκτελέσει Εδώ βλέπουμε και το replay. Έβαλε τον νόμο, το έκανε ένα τζαρτζάρισμα. Έκλεισε το διάδρομο στον Ουκρανό ποδοσφαιριστή ο Χρήστος ο Ζαφίρης. Και τώρα ο Μπιλιάλκο έτοιμος για να γεμίσει στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Γέμισμα, η μπάλα περνάει, κεφαλιά, δοκάρι. Η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, στάθηκε λίγο τυχερός ο ΠΑΟΚ εδώ. Ο Παβλέγκα σε μια δύσκολη φάση, δεν βγήκε, πήρε την κεφαλιά εκεί, δεν ξέρω αν ήταν ο Πονομαρέγκο, νομίζω ο Πονομαρέγκο ήτανε. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Τώρα έχουμε μια μικρή αψιμαχία, η μπάλα είναι για τους Ουκρανούς, διαμαρτύρονται για φάουλ στον Σανταμαρία οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Είναι πεσμένος και πιάνει το χέρι του Μπατίστη Σανταμαρία, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Έπεσε πάνω στη διαφημιστική πινακίδα. Σηκώνεται συνέχεια στο παιχνίδι χωρίς να χρειαστεί να μπει το ιατρικό team του ΠΑΟΚ. Η κεφαλιά, νομίζω η μπάλα βρήκε στο νόμο του Λόνδικ προηγουμένως.
4: Του Μιχαηλίδη, στο νόμο του Μιχαηλίδη.
1: Μιχαηλίδη, ναι. Κόρνερ τώρα με τον αρχηγό τους, τον Μπουλιάλσκι, έτοιμο να τα εκτελέσει από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Δυναμό Κιέβου. Πολλοίς κόσμος μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τι θα φέρει αυτή η φάση. Χτυπημένο σε ένα σημείο που παίξει ο ΠΑΟΚ από μακρύνη. Πολύ κακό σουτ, καμία τύχη, τίποτα το ιδιαίτερο. Πεσμένος ο παίκτης που σούταρε, αν δεν κάνω λάθος είναι ο Βολόσιν. Θα σηκωθεί, πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η φάση, αυτή η στημένη μπάλα, το κόρνερ για τους Ουκρανούς στο 62ο λεπτό. Ζωντανή μετάδοση του Μετρόπολης από το γήπεδο της Τούμπας. 2-0 προηγείται ο ΠΑΟΚ, με τον απόλυτο πρωταγωνιστή Γιάννη Κωνσταντέλια να πετυχαίνει 2 γκολ. Ένα στο φινάλε του πρώτου μέρους στο 45-1 και ένα στο 48. Το ένα με υπέροχη εκτέλεση, το άλλο καλή εκτέλεση, έξυπνη και πολύ ωραίο σλάλομ του Γιάννη Κωνσταντέλια. Σκαμνάκι χρεώνεται στο Μύθου, φάουλ επιθετικό, η μπάλα για τους Ουκρανούς στο χώρο του κέντρου, ενώ ο Αλέσιο Λύση τα λέει πάρα πολύ με τον Ζίβκοβιτς τώρα. Κάτι συζητάνε, κάποιες οδηγίες. Μαθαίνει και τον μαθαίνουν τώρα ο Ιταλός προπονητής στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα πάει δεξιά, ο Βολόσιν κατεβάζει ωραία. Έχει μπροστά τον Γκόμεζ, ανεβαίνει και ο δεξιός μπακ. Το γύρισμα σε ένα χώρο που διώχνει ο Σανταμαρία. Η μπάλα πάει για τον Σίτς. Ελέγχει πλάγιο για την Δυναμό Κιέβου, για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ τελικά. Άφησε ο Ζίτς, νόμιζε ότι ήταν για τον για Δυναμό ο δεξιός μπακ των Ουκρανών. Τελικά είναι ο Τζόναθαν Γκόμεζ ο οποίος θα εκτελέσει. Ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Η μπάλα διεκδικήσιμη στον αέρα. Τώρα κατεβαίνει στο χώρο του κέντρου. Υπέκτη του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Ο Γκόμεζ, ξανά ο Κωνσταντέλιας. Κόβεται η μπάλα. Για να δούμε τους Ουκρανούς με τον Λάφκιν. Μπάλα σε μια σέντρα απομάκρυνση από τον Χατζηδιάκο. Κεφαλιά από τον Σανταμαρία. Η μπάλα πηγαίνει. Κλέψιμο από τους Ουκρανούς. Πονομαρέγκο κόβει ο Χατζηδιάκος. Έχει δοθεί φάουλ προηγουμένως όμως. Στην προσπάθεια έχει καθίσει λίγο ο ΠΑΟΚ. Ίσως χρειάζεται μια αλλαγή. Νομίζω είναι πάλι στο χρονικό σημείο που είχε ρίξει στροφές και στο πρώτο παιχνίδι ο δικέφαλος. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τις δυνάμεις που έχει η ομάδα αυτή την, σε αυτή τη φάση του αγώνα. Αλλά θυμάμαι ότι και μετά τον γκολ του Σανταμαρία στο δεύτερο, στο πρώτο παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο, είχε καθίσει ο ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται να δώσει δικαιώματα. Βέβαια τώρα έχει ουσιαστικά 3 τέρματα προβάδισμα, 2 εδώ και 1 στην Πολωνία. Αλλά καλό είναι να μην δίνεις δικαίωμα για καμία σκέψη. Ο Μπουλάλσκι και πάλι ο αρχηγός, πηγαίνει και ο Μπράσκο δίπλα, αφήνει για τον Μπράσκο για να το εκτελέσει αυτό. Δεν ξέρω αν πάει σε απευθείας εκτέλεση, γιατί έχει καλά πόδια το εξάρι της Δυναμό Κιέβου. Σουτ με μία, ο Παβλέγκα διώχνει σε κόρνερ. Πολύ ωραίο φάουλ. Καλοχτυπημένο, τη διάβασε τη φάση ο Γκύρι Παβλέγκα. Η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Είναι καλός παίκτης ο Μπράσκο. Με το ευθύβολο αυτό, δυνατό σουτ. Συρτό. Έδιωξε ο Παβλέγκα. Ήταν καλό που την πέταξε πλάγια την μπάλα και δεν την έφερε προς τα μέσα. Κόρνερ. Εκτέλεση. Η μπάλα περνάει. Κεφαλιά. Out. Προσπάθησε η Δυναμό Κιέβου εδώ ο Γιώργος Ζαΐρης. Δύο φάσεις συνεχόμενες να απειλήσει. Έχει ρίξει λίγο τέμπο ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι με τις αλλαγές θα φρεσκαριστεί και πιστεύω, επειδή το είπε και η συνέντευξη τύπου Αλέσιο Λύση, σύντομα θα έχουμε και τις πρώτες αλλαγές.
0: Ναι, το σίγουρο πάντως είναι ότι είμαστε στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης και ήδη έχει φωνάξει ποδοσφαιριστή, γιατί όσο μιλούσες Κώστα κοιτούσα κάποιος από τους συνεργάτες του Λύση πήγε και δεν ξέρω άμα είναι ο Χατσίδης αυτός ο οποίος τον φώναξε να μπει, ο Γερεμέγεφ, όποιος και να είναι πάντως θα φανεί σε λίγο. Ο Ζίβκοβιτς κλέβει την μπάλα και ο Πάουκ τι έδωσε εδώ τώρα. Χέρι, κοντρόλ από τον Ζίβκοβιτς, έτσι έκλεψε την μπάλα. Ζίβκοβιτς δεν διαμαρτύρεται. 0-1 στο 41 Άντερλεκτ Χάμαρμπι, 2-0 στο 66 ΠΑΟΚ Δυναμό και συνολικό σκορ 5-2. Με τον ΠΑΟΚ να πιέζει ψηλά και καλά κάνει. Ο Κωνσταντέλιας ήταν εκεί κοντά. Ναι, και οι Ουκρανοί, όπως μου λέει ο Κώστας, θα κάνουν δύο αλλαγές. Άμα βρεις και τα ονόματα Κώστα τα λες. Το 7 και το 10. Κατοχή μπάλας για τον, για τη Δυναμό με ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα.
1: Γιαρανολέγκο Σαπαρέγκο είναι η παίκτη που θα περάσει το παιχνίδι. Με το 7 ο Γιαρανολέγκο, με το 10 ο Σαπαρέγκο που ήταν και βασικό στο πρώτο παιχνίδι. Ο Γιαρανολέγκο είχε μπει και πάλι αλλαγή, έτσι.
0: Ναι, είχε μπει αλλαγή. Ναι, και είχε κάνει κάποια πραγματάκια, είχε βοηθήσει λίγο την Δυναμό σε εκείνο το διάστημα. Τώρα οι αλλαγές. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Μπουγιάλσκι με τελευταία φάση αυτό το σουτ που ανάγκασε τον Παυλέγκα σε επέμβαση στην πρώτη του στο μάτς για να μπει ο Γιαρμολέγκο, ο οποίος θα πάρει και το περιβαλλοντικό του αρχηγού, και φεύγει από το παιχνίδι και ο Βολόσιν για να μπει στο παιχνίδι ο Σαπαρέγκο. Νομίζω ότι είναι η ίδια αλλαγή που είχε γίνει και στο πρώτο παιχνίδι αυτούς τους δύο. Στο 67ο λεπτό, ενώ για τον ΠΑΟΚ καλά είδα Κώστα Χατσίδη, νομίζω ότι ο Χατσίδης είναι αυτός που θα μπει σε λίγο στο παιχνίδι. Μάλιστα θα το μάθουμε σε πολύ λίγο. Το μάτς θα συνεχιστεί γιατί έχουμε εξέλιξη στο παιχνίδι, άρα στην επόμενη διακοπή θα έχουμε την αλλαγή. Πετάει την μπάλα ο Γκόμες στο σημείο που πάει ο Μύθου, την προστατεύει, πηγαίνει κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, κρατάει την μπάλα, οπισθοχωρεί και καλά κάνει και βρίσκει την μπάλα στον Τάισον. Τάισον με την μπάλα, Τάισον στη γωνία της μεγάλης περιοχής, ωραία για τον Κωνσταντέλια, Κωνσταντέλιας για τον Ζίβκοβιτς, πάνε να παίξουν το 1-2, έρχεται γρήγορα όπως ότι αρένα κόψει την μπάλα και ο Γιαμορέγκο θα χάσει την μπάλα και θα την κερδίσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα έχουμε φάουλ σε καλή θέση για τον δικέφαλο, ένα φάουλ το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το κέρδισε ο Ζαφίρης.
4: Παναθηναϊκός Παξί 1-1.
0: Μάλιστα, Παναθηναϊκός Παξί 1-1, Άντερλεχτ Χάμαρμπι 0-1 και η αλλαγή που λέγαμε, φεύγει ο Παππούς, ο Τάισον, για να περάσει θέση του ο Χατσίδης. Στο 68ο λεπτό η πρώτη αυτή αλλαγή για τον δικέφαλο. Τάισον, ο οποίος παίρνει και τα μπράβο από τον Κένι, όλη τούμπα όρθια να χειροκροτήσει τον Τάισον και να μπει στο παιχνίδι ο Χατσίδης, που η αλήθεια είναι ότι στα περισσότερα φιλικά στην Ολλανδία έπαιξε από τα αριστερά. Τάισον, ο οποίος σηκώνει τα χέρια και χειροκροτεί και τον κόσμο, και έχουμε ένα φάουλ σε καλό σημείο με Γιάννη Μιχαηλίδη. Δεν είναι έκπληξη, έχει σκοράρει με φάουλ ο Μιχαηλίδης. Για να δούμε αν θα το εκτελέσει αυτός ή θα δοκιμάσει πάλι ο Σανταμαρία. Είναι και ο Ζίβκοβιτς κοντά, αλλά έχω την εντύπωση ότι εδώ τώρα θα έχουμε εκτέλεση φάουλ από Γιάννη Μιχαηλίδη. Είναι στον άξονα, να καταλάβετε, το τείχος είναι στο ημικύκλιο, στη μεγάλη περιοχή, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Βλέπω και Ζαφίρη πάνω από την μπάλα, ένας από τους δύο. Μιχαηλίδης πέφτει και απομακρύνει σε κόρνερ στη συνέχεια παίχτης της Δυναμό, γιατί ο Σούρκης έκανε την πρώτη απόκρουση. Εκτελέστηκε γρήγορα και έξυπνα. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ με Σανταμαρία να γυρίσει την μπάλα. Δεν τελειώνει η φάση. Έχει πέσει ξανά ο Σούρκης με το σώμα. Έδιωξε την μπάλα από την εστία του. Κατοχή ξανά για τον ΠΑΟΚ. Πηγαίνει πλάγια. Κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Και τα χειροκροτήματα από τον κόσμο. Στο 70ο λεπτό μπαίνουμε. Το γέμισμα. Παλεύει ο Μύθου. Ο Σούρκης χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ. Και με διπλή προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα, σηκώνεται και ο Ανέστης Μύθου να πάει και αυτός πίσω στη θέση του. Είμαστε φίλες και φίλοι στο 70ο λεπτό. Συνολικό σκορ 5-2 ΠΑΟΚ Δυναμό, 2-0 εδώ στην Τούμπα. Με τους παίκτες της Δυναμό να πιέζονται ανελέητα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και να κλέβει την μπάλα πολύ ωραία ο Ζίβκοβιτς, και έχει χώρο. Θα βγάλει τη σέντρα, γλυκιά σέντρα. Προσπάθησε και έδιωξε την μπάλα τελευταία στιγμή ο Σιχ. Και κόρνερ για τον ΠΑΟΚ ή πλάγιο? Όχι, τίποτα από τα δύο. Μπάλα είναι out για την ομάδα της Δυναμό στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Θέλω να δω λίγο και το Άντερλεχτ τι γίνεται. Έχει 50-50 κατοχή είναι στο μάτς, δηλαδή δεν σφυροκοπεί η Άντερλεχτ, η Χάμαρμπι, η οποία έχει καλή ομάδα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, Πασχάλη, ότι είναι ομάδα που έχει κοντά στα 20 μάτς στα πόδια της. Γιατί το σουηδικό πρωτάθλημα άρχισε τον Μάρτιο, έτσι.
4: Μακριά
0: δηλαδή,
4: από τους Σουηδούς, φίλε, μακριά.
0: Ναι, και εγώ αυτό λέω. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία είναι σε full season. Απλά διακόπηκε για λίγο το πρωτάθλημα όσο έπεσε η Σουηδία στο Μουντιάλ. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Δυναμό, για να επιστρέψουμε στα δικά μας. Το σουτ δοκάρι, δεύτερο δοκάρι από τον Μπράτσκο το σουτ. Αυτή τη στιγμή το κάθετο δοκάρι σώζει τον Παβλέγκα και τον Μπάουκ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Σαπαρένκο. Από τα πλάγια, από τα αριστερά, Σαπαρένκο θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μιχάβκο. Η Δυναμό πιέζει, είχε τα δύο δοκάρια. Το δεύτερο πιο δυνατό, πιο γερό, πιο γεμάτο, ας το πω έτσι. Έρχεται τώρα ο Μιχαηλίδης να διώξει την μπάλα μακριά. Θυμίζω ότι στο πρώτο μάτς είχε πίσει δοκάρι η Δυναμό. Παραλίγο να γινόταν εκεί το 3-3, αλλά θα μπορούσε να γίνει και το 2-4 με Καμαρά δοκάρι, Κώστα, σε εκείνο το παιχνίδι. Άρα συνολικά έχουμε 3-4 δοκάρια, ναι.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι γίνεται ενδιαφέρον. Με τις αλλαγές νομίζω θα πάρει και λίγο ενέργεια και η ομάδα του ΠΑΟΚ τώρα με το Χατσίδη. Σίγουρα έχουν πάρει ενέργεια οι Ουκρανοί. Παλιά που γίνεται τώρα στα δεξιά, αλλά βρήκε κάπου στην πλάτη και την κέρδισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Με τον Χατσίδη, ο οποίος προσπάθησε να παίξει με τον Κωνσταντέλια. Το πλάγιο τώρα που εκτελείται για το Χατσίδη. Τρέχει ο παίκτης της Δυναμό. Θα δώσει φάουλο ο Πολωνός, ο Σίλβεστρακ. Δεν αρέσει στην κερκίδα αυτό, φυσιολογικό είναι. Και ετοιμάζει τον Καμαρά τώρα ο Αλέσιο Λύση να τον περάσει στο παιχνίδι. Η ομάδα της Δυναμό που είχε στο 62 δοκάρι με τον νόμο του Μιχαηλίδη σε εκείνο το γέμισμα, και πριν από λίγο στο 71 με το σου του Μπράσκο. Ο ΠΑΟΚ όμως είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Μιχαηλίδη στο 68, την εκτέλεση φάουλ έπεσε σωστά ο Σούρκης στη γωνία και απομάκρυνε. Τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ πιέζουν ψηλά. Εδώ μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Ο Τιαρέ κατεβάζει. Μπάλα πάει δεξιά-αριστερά. Και ο Ρεντούσκο τη γυρίζει. Το πλάγιο είναι για τους παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Τώρα θα έχουμε αλλαγές. Ο Μπάμπα θα περάσει το παιχνίδι. Ο Καμαρά θα περάσει το παιχνίδι. Και ο Γερεμέγε θα περάσει το παιχνίδι. Νέο cooling break στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτή τη φορά το έκανε στο 27ο προς 28ο λεπτό ο διαιτητής. Στο 73 δηλαδή. Πηγαίνουν να δροσιστούν οι ομάδες. Άρα για να κάνουμε την σύνοψη, να πούμε ότι έχουμε ημίχρονο καταρχάς στις Βρυξέλλες. Παραμένει το Anderlecht Hammarby 0-1. Εδώ στην Τούμπα τα πάντα έχουν ξεκαθαρίσει από το 48 λεπτό, για την ακρίβεια από το 45-1, γιατί εκείνη ήταν η καθοριστική φάση του αγώνα, το 1-0 με τον Κωνσταντέλια. Με την έναρξη του δευτέρου μηχρόνου μετά από 3 λεπτά ο Βολιώτης Άσος του ΠΑΟΚ πέτυχε και δεύτερο τέρμα. Στη συνέχεια έριξε κάπως στροφές ο δικέφαλος. Στο 62 είχε τον πρώτο δοκάρι με τον νόμο του Μιχαηλίδη η Δυναμό. Στο 71 είχε και δεύτερο με τον Μπράσκο σε ένα μακρινό σουτ, ο οποίος είχε δοκιμάσει και τα ανακλασικά του Παβλέγκα λίγο πριν. Αλλά στο 68 είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία με το φάουλ, την εκτέλεση την απευθείας από τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη που έδιωξε ο Σούρκης. Έχουμε και τις αλλαγές που έχουν γίνει στην ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Έχουν περάσει Γιαρμολέγκο, Σαπαρέγκο αντί τον Βόλωσιν και τον Μπουλιάτσκι του αρχηγού μέχρι εκείνο το σημείο της Δυναμό Κιέβου. Ο Χατσίδης έχει περάσει τη θέση του Τάισον στο 68. Εγώ είδα τον Τάισον ο οποίος βγήκε κανονικά, το αποδέχτηκε. Φαντάζομαι ότι στις συζητήσεις που έγιναν για την ανανέωση του συμβολέου του το έχουν συζητήσει αυτό, και νομίζω ότι έχει ένα πλεονέκτημα, γιατί το ρόλο αυτό τον είχε ο Λουτσέσκου πέρυσι πάρα πολύ. Του μιλούσε του Τάισον. Φέτος τη δουλειά αυτή την έχει αναλάβει ο Ατρέβη Ειρήνια, κολλητός του στα χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ. Οπότε ξέρει σίγουρα ο Τάισον τι περιμένει από αυτόν ο ΠΑΟΚ. Το γύρισμα τώρα σε ένα χώρο που τρέχει να πάρει την μπάλα ο Χατσίδης, τελικά με το κεφάλι έρχεται ο Μπράσκο και τη γυρίζει τον Σούρκης. Θα μπορούσε να γίνει λάθος εδώ αν ήταν και ο Μύθος στη φάση, δεν ήταν όμως, ενώ τώρα ετοιμάζεται να περάσει ο Μαντί Καμαρά. Στην επόμενη διακοπή θα τον δούμε στο παιχνίδι. Οι παίκτες της Δυναμό κάνουν το λάθος, γιατί ο ένας περίμενε τον άλλον. Η μπάλα έξω από την περιοχή, για να δούμε την προσπάθεια. Το γύρισμα κόβουν οι παίκτες. Και τώρα η μπάλα κόβεται από το Χατζηδιάκο στην απόπειρα που έκαναν οι Ουκρανοί να βγουν μπροστά. Και ήρθε η ώρα για να γίνουν άλλες τρεις αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Φεύγει ο Ζαφίρης για να περάσει ο Μαντί Καμαρά. Πολύ ζεστό χειροκρότημα στον διεθνή μέσο, τον Χρήστο Ζαφίρη. Το ακούτε. Πολύ ζεστό. Αναγνωρίζουν όλοι ότι είναι ένας από τους παίκτες που φέτος ενσαρκώνει τις ελπίδες να πετύχει κάτι σημαντικό ο ΠΑΟΚ. Περνάει λοιπόν στο 76 ο Μαντί Καμαρά. Έξω ο Χατζηδιάκος, μέσα ο Αρίτζελου Στότο. Χατζηδιάκος θυμίζω ότι έχει δύο κίτρινες κάρτες. Είχε κυτρινήσει στο πρώτο μέρος. Πρέπει και να προστατευτεί συν της άλλης, γιατί είναι στο όριο. Και τώρα ο Μπάμπα θα πάρει τη θέση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Δεν βγάζει τον Γκόμες, βγάζει τον Ζίβκοβιτς. Νομίζω έχει να κάνει με την προετοιμασία κάθε παίκτη ξεχωριστά. Ο Ραχμάν Μπάμπα είναι αυτός ο οποίος έχει πλέον ρόλο στο παιχνίδι. Κωνσταντέλια στο περιβραχιόνιο μετά την αποχώρηση του Άντρια Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν μπόρεσε να σκοράρει σήμερα, θα έχει την ευκαιρία στα επόμενα παιχνίδια. Θυμίζω 18 γκολ ο Αντρίγια, 20 ο Κλάος Αθανασιάδης, πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Και ο Σέρβος βέβαια και το προσωπικό κίνητρο για να πάει καλά, όχι μόνο στα προκριματικά, συνολικά σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Από την πίεση των παικτών του ΠΑΟΚ, το πλάγιο, το κέρδος με τον Λύση να χειροκροτά τους παίκτες του, ωραία η ατμόσφαιρα στην Τούμπα, πολύ χαλαρή βραδιά, το απολαμβάνει ο κόσμος, κανένα άγχος, και έτσι νομίζω πρέπει να κάνει μια ομάδα του επίπεδου του ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι, αν κάνουμε τη σούμα, ότι υπάρχει διαφορά επίπεδου ανάμεσα στις δύο ομάδες. Νομίζω και ψυχολογικά, εδώ φάουλ πάνω στον Κωνσταντέλια και κίτρινη κάρτα που δίνεται από τον Σίλβεστρακ στον παίκτη της Δυναμό. Είναι με το νούμερο 10 ο Σαπαρέγκο που έκανε το λάθος, έχασε το κοντρόλ. Ο Κωνσταντέλιας του πήρε την μπάλα, κέρδισε το φάουλ, πήρε και την κάρτα, τα έκανε όλα. Φάουλ δεν εκτελεί όμως Γιώργος Ζάιρη ο Τέλιας, άρα μπορεί να δούμε πάλι τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Για να δούμε. Είναι πάντως στην μπάλα. Θα πάει για εκτέλεση, για assist. Πάει να γράψει assist ο Κωνσταντέλιας. Βαρέθηκε να σκοράρει και θέλει να δώσει assist Γιώργος Ζάιρη. Εκτός να μας κάνει και ένα μαγικό τώρα και δούμε τίποτα άλλο. Μόνο ο Τέλιας πάνω στην μπάλα. Έχουν φύγει όλοι οι άλλοι. Για να δούμε τι θα επιχειρήσει ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας. Αν βάλει στο ρεπερτόριό του και απευθείας εκτελέσεις. Εγώ νομίζω θα πάει για σέντρα βέβαια. Για να γράψει assist. Έτοιμος να σφυρίξει ο Σίλβεστρακ, ο Πολωνός. Κάτι λέει εκεί στους παίκτες της Δυναμό σε κάποιες μονομαχίες που γίνονται στην περιοχή. Τέλιας εκτελεί, καλοχτυπημένο, απομάκρυνση. Πήγε την assist, δεν του βγήκε του Τέλια. Δεν φεύγει μπάλα από την περιοχή. Μέσα στην περιοχή, απομάκρυνση. Πολλοί παίκτες φυδάνε, ελέγχουν οι παίκτες της Δυναμό. Προσπάθεια να βγουν σε μια γρήγορη επίθεση. Κλείνει καλά ο Τζοτζοκένη. Έρχεται και ο Ραχμάν Μπάμπα. Η μπάλα καταλήγει στον Αρίτζε Λουστότο, ο οποίος γυρίζει και κάνει και την κίνηση για να ανοίξει την άμυνα και να μπορέσει να έχει επιλογές ο Παβλέγκα, ο οποίος έκανε ένα βολέ. Η μπάλα κατέληξε στον Διαρέ, στο χώρο του κέντρου με τον Μπράσκο. Η Δυναμό που ετοιμάζει και άλλη αλλαγή τώρα, ο κύριος Κώστιουκ στο παιχνίδι. Για να δούμε. Στο χώρο του κέντρου κάνουν την μπάλα οι παίκτες Δυναμού. Μαντί Καμαρά φεύγει τώρα. Έχει τον Τέλια, τον Μύθου. Πάει μπάλα στο Μύθου. Κρατάει η σέντρα. Περνάει ο Μπάμπα. Για να δούμε. Κοντράρει μπάλα. Όχι, ο Μπάμπα κακό σουτ. Θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ καλύτερο σε αυτή τη φάση. Τιαρέ και η μπάλα με μία για τους παίκτες της Δυναμό. Με το Λύση να φωνάζει τους παίκτες να καλύψουν τους χώρους. Εδώ είναι κράτημα μπάλας από τον Μύθου. Εδώ νομίζω τώρα φώναξε ο Μύθου.
0: Ναι. Κώστα, θέλω να με βοηθήσεις. Ο Μπάμπα παίζει δεξί εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ. Όχι, το λέω αυτό
1: δεν
0: γιατί.
1: Ναι,
0: όχι, εννοώ ότι ο Μπάμπα παίζει μπροστά από τον Γκόμες, όχι ο Γκόμες μπροστά από τον Μπάμπα. Έτσι.
1: Προς το παρόν είναι αυτό, ίσως έχει δει ότι έχει αντιθετικές ενστάσεις ο Μπάμπα.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Έχει ενδιαφέρον. Πάντως στην πρώτη φάση είναι ο Μπάμπα αυτός ο οποίος έχει πάει πρώτος στην μπάλα, του γίνεται κεφάλου, κρατάει την μπάλα, την πετάει μπροστά. Θέλουμε άλλα 10 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις για να σφραγίσει ο ΠΑΟΚ την πρόκριση στο τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Κάποια στιγμή, Κώστα, ξέρεις γιατί μπερδεύτηκα? Γιατί είδα διάταξη πίσω με Γκόμες, Ελουστόντο και Μιχαηλίδη και λέω μήπως θέλει να δοκιμάσει κανένα 3-5-2. Ναι, όχι, τετράδα, ήταν γι' αυτό κανονικά. Άρα Μπάμπα πηγαίνει και παίζει μπροστά από τον Γκόμες, έτσι. Έχει επιθετικές αρετές, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, να πούμε ότι στο παιχνίδι για την ομάδα της Δυναμό Κιέβου έχει μπει και ο Καμπάλεφ νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να πιέζει, δεν μπορεί να βρει μπάλα και προσπαθεί να βγει μπροστά ο Γιαρμολέγκο. Γιαρμολέγκο από τα δεξιά με αντίπαλο τον Γκόμες, πατάει την μπάλα, μήπως και την πάρει την μπάλα εκεί ο Ζιχ. Ξανά στο Γιαρμολέγκο. Γιαρμολέγκο κρατάει την μπάλα, θα ψάξει να βρει στήριγμα, να αλλάξει την μπάλα μέσα στην περιοχή εκεί όπου κινείται ο Μιχάφκο. Για να δούμε την προσπάθεια για την ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Σε πρώτη φάση ο Καμπάλεφ δεν μπορεί να βρει χώρο για να κάνει το σούτ. Υπάρχει κόντρα και θα μπλοκάρει την μπάλα τώρα ο Παβλέγκα, περιμένοντας και τον παίκτη της Ουκρανικής ομάδος να έρθει κοντά του. Είμαστε στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Άλλα 8 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις χωρίζουν τον ΠΑΟΚ από την πρόκριση και τον πρώτο αποκλεισμό της Δυναμό Κιέβου από ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ θα ισοφαρίσει σε νίκες στη Δυναμό Κιέβου. Πριν από 50 χρόνια είχε χάσει εδώ στην Τούμπα 2-0 και 4-0 στην Ουκρανία. Τώρα την κέρδισε στην Πολωνία με 3-2, την κερδίζει και εδώ με 2-0. Άρα ισοφαρίζει τις νίκες. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον Μαντί Καμαρά, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Σε λίγο θα μπει και ο Δημήτρης Πέλκας και νομίζω ότι θα αποθεωθεί ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να μείνω άλλο στο παιχνίδι ο Τέλιας και καταλαβαίνετε τι χαμός έχει να γίνει. Μιχαηλίδης πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά, δεν πήγε μπάλα στον Γκένι, αλλά είναι αυτή η κακή ψυχολογία των Ουκρανών. Μόνο στον ενόχλητο, στον κύριο Μιχάφκο, έχασε την ευκαιρία. Και αυτό που λέγαμε, όλη η Τούμπα όρθια να αποθεώσει το μάγο της, το Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος με τη σειρά θα μοιράσει το περιβραχιόνιο στον Δημήτρη Πέλκα. Όλη η Τούμπα όρθια να αποθεώσει τον Κωνσταντέλια. Πόσο τυχεροί είμαστε που τον ζούμε αυτό το ποδοσφαιριστή. Ζεστό χειροκρότημα. Κωνσταντέλιας αποθεώνεται, αγκαλιάζει τον Πέλκα, χειροκροτεί τον κόσμο του ΠΑΟΚ, πηγαίνει ο Αλέσιο Λύση, τον αγκαλιάζει και θα πάει να πάρει τις ανάσες στον Τέλιας μέχρι το επόμενο θύμα. Θα είναι η Χάμαρμπι Άντερλεχτ, θα το μάθουμε αργότερα. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Δυναμό με ένα πλάγιο το οποίο εκτελέσει και γρήγορα. Όχι, δεν έχει εκτελεστεί, νομίζω ότι η φάουλ είναι. Εκτελέσει και τρέχει ο Πέλκας που πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Άλλαξαν τρεις φορές τα περιβραχιόνια. Δηλαδή ξεκίνησε ο Ζίβκοβιτς, πήρε ο Κωνσταντέλιας και τώρα ο Δημήτρης Πέλκας. Κρατούν την μπάλα με τον Κετζιόρα, ο οποίος πετάει την μπάλα εκεί όπου ψάχνουν να βρουν στήριγμα οι Πολωνοί με τον Καμπάλεφ, ο οποίος οπισθοχωρεί. Τώρα είναι στο ημικύκλιο στο χώρο του κέντρου. Στο 24ο λεπτό 2-0. Με τα δύο γκολ του Κωνσταντέλια που πλέον ξεκουράζεται. Είναι στον πάγκο, έχει περάσει θέση του ο Δημήτρης ο Πέλκας. Κετζιόρα πετάει την μπάλα για τον Τιαρέ. Τιαρέ με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα εκεί όπου θα την προλάβει πριν βγει έξω ο Λόνδικ. Μπάλα πηγαίνει στον Καμπάλεφ. Καμπάλεφ στον άξονα βάζει την κόντρα ο Μύθου, ο οποίος παραμένει στο παιχνίδι, έτσι. Θα βγάλει 90 λεπτό. Και πηγαίνει μπάλα για το Χατσίδη, ο οποίος πέρασε στη δεξιά πλευρά. Χατσίδης ένας εναντίον ενός, πατάει την μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ. Αλλά
2: 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
3: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Σαν διόλε! Σαν διόλε!
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Σε όλα τα παιχνίδια και είσαι στο όριο καρτών, αλλά δεν έχεις τιμωρηθεί, μετά μειώνονται οι κάρτες σου κατά μία. Δηλαδή, αν πάει τώρα στα δύο μάτσο ο Χατζηδιάκος και στα επόμενα δύο και μείνει με αυτές τις κάρτες, δεν τιμωρηθεί, θα πάει μετά να παίξει το τρίτο προβληματικό γύρο και θα του αφαιρεθεί μία κάρτα. Λέει εδώ πέρα ο κανονισμός.
0: Το τρίτο προκριματικό ή στα play-off
1: στα μια play-off, κάρτα. Εννοώ στο τρίτο.
0: Ναι, ναι, δηλαδή στα... αν ο Χατζηδιάκος δεν
1: βγει ζευγάρια
0: αγώνα. Ναι, αν ο Χατζηδιάκος δηλαδή δεν βγει κάρτα, είμαι Χάμαρμπι, είμαι Άντερλεκ, θα μπει στα play-off με μια κάρτα.
1: Μετά από δύο γύρους, ένας παίκτης όταν έχει κάρτες και δεν έχουν οδηγήσει σε αποβολή, μειώνονται κατά μία.
0: Οκ. Απλά
1: το κρατάει θα πρέπει... τα play-off αυτό.
0: Ναι, απλά θα πρέπει να βγει χωρίς κάρτα τα δύο μάτς
1: τα
0: επόμενα.
1: Τα δύο επόμενα μάτς, ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να πιέζει. Είμαστε στο 27ο λεπτό και θα κλέψει την μπάλα. Ωραία ο Χατσίδης. Θα κερδίσει το κόρνερ. Όχι, δεν το βοηθάει, αλλά ήταν πολύ επίμονος και δικαιώθηκε. Έκανε το γύρισμα, αλλά δεν τον βοήθησε η πορεία της μπάλας. Γιαρμολέγκο, αρχηγός της Δυναμό Κιέβου. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για να πάρει την μπάλα. Ένας παίκτης που είναι πολύ δραστήριος από τη στιγμή που πήρε ο Καμπάλεφ. Κρατάει την μπάλα, πιέζεται από τον Γκένι, συγκλίνει προς τον άξονα, οπισθοχωρεί και πάει ξανά προς την πτέρυγα. Θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πολύ εύκολα ο Μπάπα θα πετάξει την μπάλα εκεί όπου θα πάρει το rebound τον Μπράτσκο, που είχε το δοκάρι το δεύτερο για την ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Είμαστε στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ με συνολικό σκορ 5-2 προηγείται της Δυναμό Κιέβου με τα δύο γκολ του Κωνσταντέλια εδώ στην Τούμπα με πάρα πολύ κόσμο. Σφραγίζει την πρόκριση. Για να δούμε τον Καμπάλεφ, ο οποίος πιέζεται πάντα από τον Γκένι. Μπάλα πηγαίνει στον Μιχάφκο και αλλάζει παιχνίδι εντελώς από την άλλη πλευρά για τον Ζιχ. Μία σέντρα στην περιοχή. Δεν πάει στην μπάλα πρώτος ο Γκερέρο. Αντίθετα, θα πάρει εκεί το rebound και θα βγάλει μία σέντρα και ένα κόρνερ παραχωρεί ο Καμαρά. Ήταν ο Σαπαρένκο αυτός ο οποίος κέρδισε το κόρνερ για τη Δυναμό. Στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, Σαπαρένκο θα δώσει την μπάλα για τον συμπαίκτη του Γκαμπάλεφ. Νέο κόρνερ, δεύτερο συνεχόμενο για την Δυναμό, ενώ μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στις Βρυξέλλες. Άντερλεχτ Χάμαρμπι 0-1, συνολικό σκορ 1-2. Το κόρνερ με το Σαπαρένκο για την ομάδα της Δυναμό από το ίδιο σημείο. 28ο λεπτό, εκτελείται το κόρνερ. Παλεύουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, out την μπάλα. Πήρε μεν την κεφαλιά παίκτης της Δυναμό, αλλά όχι εκεί που ήθελε. Πήγε η μπάλα και επομένως σιγά σιγά επιστρέφει και αυτός να πάρει τη θέση του με τον Παυλένκα, χωρίς να βιάζεται, να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής και προφανώς αμέσως μετά θα αρχίσει να μετράει ο Πολωνός διαιτητής. Λοιπόν, Μετρόπολης 95-5, 81 λεπτό. Η κεφαλιά που πήρε ήταν ο παίκτης ο Πονομαρέγκο. Εκτέλεσε γρήγορα ο Παυλένκα. Παίρνει μια κεφαλιά ο Χατσίδης, αλλά η μπάλα βρίσκει, δεν βρίσκει τον αντίπαλο, τον Μιχάφκο, το πλάγιο για τη Δυναμό. Θα μάθουμε σε λίγα δευτερόλεπτα, σε ένα λεπτό τέλος πάντων, και από τον τέταρτο πόσο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Διαδικαστικού χαρακτήρα πλέον το παιχνίδι, εδώ και αρκετή ώρα, μετά το δεύτερο γκολ του Κωνσταντέλια και το συνολικό σκορ 5-2, καταλαβαίνετε ότι τα πάντα τελείωσαν με τον καλύτερο τρόπο για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ο οποίος έχει με τον Ελουστό το επαφή, ο Καμαρά δεν τσιπάει καλά την μπάλα, έρχεται όμως ο Κένι και κερδίζει το φάουλ και δείχνει να έχει χτυπήσει. Το φάουλ του το έκανε ο Καμπάλεφ γιατί στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα δεν βρήκε μπάλα, βρήκε μόνο τον Κένι. Στο 90 μπαίνουμε παιδιά, το επόμενο ραντεβού ξανά στην Τούμπα την Πέμπτη. Θα μάθουμε ακριβή ώρα, αλλά θα μάθουμε και αντίπαλο αργότερα, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι στο 50 λεπτό, λάθος, στο 47 λεπτό το Άντερλεχτ Χάμαρμπι 0-1. Όπως και να έχει, 6 του μηνός στην Τούμπα, 13 ή Βρυξέλλες ή στο Χόλμη. Ο Μύθου αφήνει την μπάλα.
1: Έχουμε και κάτι άλλο να μάθουμε. αυτό που λέγανε οι Γερμανοί σήμερα σε μέσα του Αμβούργου, ότι μπορεί ο Μίκελ Φρανσί να είναι και στην Τούμπα. Ένα άνθρωπο μόλις ισοφαρίζει και φέρνει το μάτς στα ίσα στο 48. Στο λεπτό που το έφαγε στο πρώτο μέρος, στο λεπτό αυτό ισοφαρίζει στο δεύτερο μέρος η Άντερλεχτ. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το μάτς. Σκληρή μάχη εκεί μεταξύ Άντερλεχτ.
0: Να ολοκληρώσεις αυτό που έλεγες και να θυμίσουμε: Παρασκευή δηλώνεται η λίστα, δικαίωμα για δύο προς τα αφαιρέσει στα μεσάνυχτα της Τετάρτης.
1: Απλά οι Γερμανοί γράφουν για τον Βίλιαμ Μίκελ Μπραντσί, τον 22χρονο Γάλλο μπακ που θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ, που έχει μείνει ελεύθερος από το Αμβούργο, ότι μπορεί σήμερα να ήταν και στην Τούμπα. Δεν το έχουμε διασταυρώσει ακόμα. Και ότι και να είναι δεν σημαίνει ότι έχει κλείσει. Έχει μια πρόταση και από τη Βαλένθια. Εγώ λέω για να τον φέρουν, η λογική λέει ότι θα τον κλείσουν και όλα, θα φάει τρομερό pressing από τα δεξιά από το Μάτος και από τα αριστερά από το Βιερίνια. Θα τον βάλω κάτω και θα τον σφαίρω κοπάνε. Θα δούμε όμως αν ισχύει. Προσπάθεια τώρα με τον Κένιο ΠΑΟΚ. Βγαίνει μπροστά η μπάλα, πηγαίνει στο Μύθου. Για να δούμε τον αν είναι στη Μύθου. Σου του Μύθου, όχι! Λίγο πάνω από την εστία, ωραία φάση με το Μύθου. Και με το αριστερό, παρακαλώ, πολύ ωραία κίνηση. Θα μπορούσε εδώ να πετύχει ένα γκολ ο Πιτσιρικάς. Η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Σε αυτή την ενέργεια του Ανέστη, του Μύθου. Και ενώ μπαίνουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στην Τούμπα, 5 συνολικά όπως μου δείχνει ο Γιώργος ο Ζαΐρης.
0: Δεν σε μούτσισα.
1: Όχι, το έκανε προ τα εκεί.
0: Ναι, μπράβο, ναι, ναι.
1: Αν έρθει κανένα εδώ από κάτω και πει. Στην αέρα εκεί δεν ξέρω, Γιώργο. Εγώ πάντως λέω ότι εμένα όχι. Λοιπόν, Χατσίδης, για να δούμε την προσπάθεια. Μίτς Χατσίδης που είναι θρασής, με το που παίρνει μπάλα, κοιτάει, γυρίζει πάντα μπρος. Αυτό το έχει από πέρυσι, από την πρώτη χρονιά του. Το βλέπαμε και στα φιλικά πέρυσι. Οι Ουκρανοί που ελέγχουν χαμηλό το τέμπο, μια προσπάθεια, μπας και πετύχουν κάποιο γκολ. Για να δούμε, νομίζω σήμερα μας είπε ο Τόνι Γκονζάλες 2-0 σκορ το απόγευμα στο ραδιόφωνο. Λογικά, δεν ξέρω αν παίζει κιόλας. Χατσίδης, κλέβουν οι Ουκρανοί. Η μπάλα πάει πλάγια, μία από τις τελευταίες επιθέσεις. Προσπαθούν και ενώ είναι ο Καμαρά μπροστά με τον Σαπαρέγκο να γυρίζει την μπάλα. Μπάλα ξανά στο Σαπαρέγκο. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, καλά οργανωμένη άμυνα του ΠΑΟΚ. Θα γίνει ένα σουτ, βάζει όμως το πόδι του και διώχνει ο Σάντα Μαρία.
0: Ο οποίος Κώστα βγάζει 90 λεπτό για δεύτερη φορά, προτιμά να βγάλει το Ζαφύρι, έτσι.
1: Ο Σάντα Μαρία φαίνεται ότι είναι προπονημένος, του λείπει αγωνιστικός ρυθμός. Εγώ καταλαβαίνω το λύση που θέλει να το βάλει, γιατί είχε να παίξει από τον περασμένο Φεβρουάριο και βγάζει δεύτερο σερί 90 λεπτό με τον ΠΑΟΚ, γιατί τον θέλει ο Ιταλός να πάρει μπρος. Προφανώς το έχουν συζητήσει. Είναι από τους παίκτες που όσο παίζουν ανεβαίνουν. Μπάλα πάει αριστερά. Για να με την προσπάθεια, ένα τάκλιν, δεν πιάνει το τάκλιν του Κένι. Γύρισμα μέσα στην περιοχή. Το σουτ, ο Παβλέγκα κρατάει το 2-0 του Τόνι Γκονζάλες. Οπότε παραμένει η πρόβλεψη ενεργή.
0: Μπορεί να το έχει κάνει κασάουτ, ρε.
1: Είχε πει ο βετεράνος προπονητής της Δυναμό 2-1, γι' αυτό το λέω. Άρα μέσα σε αυτό είμαστε.
0: Εμείς είμαστε με Γκονζάλες.
1: Με Τόνι.
0: Ναι, πάντα.
1: Και εσύ 2-0.
0: Όχι, είμαι με Γκονζάλες, να πληρωθεί ο Γκονζάλες, ρε φίλε, αυτό λέω.
1: Δεν ξέρω αν το πληξίδω, είπε ο άνθρωπος μια πρόβλεψη. Λοιπόν, τελευταία στιγμή, τελευταία επίθεση, μπάλα από τα δεξιά τώρα για τους Ουκρανούς, με τον Γιαρμολέγκο, η μπάλα που πάει ακόμη πιο πλάγιο. Ένα γύρισμα, παρέμβαση πλάγιο για την Δυναμό. Όλα αυτά, και ενώ θέλουμε λιγότερο από 1,5 λεπτό για να λήξει το παιχνίδι, ψάχνουν τον γκολ της τιμής, θα έλεγα, οι Ουκρανοί. Η οποία αλήθεια είναι ήταν πιο συμπαγές σύνολο εδώ, αλλά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Light, θα έλεγα. Ομάδα που δεν δείχνει να έχει μέταλλο. Η τωρινή Δυναμό Κιέβου. Μάλλον δικαιώνει τον παλιό του προπονητή, ο οποίος είπε ότι είναι ομάδα β' κατηγορίας. Στις δηλώσεις που έκανε χθες. Ωραία πάσα μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα, η κόντρα, απομακρύνει ο Μπάμπα. Η μπάλα στα όρια της περιοχής, στον αέρα παίζεται. Ελέγχουν οι Ουκρανοί, ίσως τελευταία επίθεση είναι αυτή. Γυρίζει μπάλα. Ο κόσμος περιμένει να τελειώσει το μάτς για να αποθεώσει την ομάδα του. Αυτό είναι τώρα το διακύβημα του αγώνα. Γυρίζει μπάλα. Ενώ στις Βρυξέλλες παραμένει το 1-1 πάντα. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα κάνουμε τελευταία σέντρα, θα τους μείνει μπάλα στα χέρια. Στα πόδια, συγγνώμη. Τώρα θα γίνει σέντρα. Σιρτή, απομακρύνει ο Καμαρά. Και τώρα πιο μακρινό διώξιμο με στόχο το Μύθου. Η μπάλα κατεβαίνει. Τέλος. 2-0 ο ΠΑΟΚ με Γιάννη Κωνσταντέλια στο 45-1 και τον ίδιο να κάνει ένα repeat με λίγο διαφορετικό τρόπο, καθώς είχε και σλάλομ το μενού στο 48 και με δεύτερο γκολ να σφραγίζει με πολύ άνεση την πρόκριση του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει μία ακόμη πρόκριση για να έχει σίγουρο league stage, τουλάχιστον minimum conference league, περιμένει να μάθει ποια από τις δύο ομάδες, Anderlecht ή Hammarby, θα είναι η αντίπαλός του. Όπως και να έχει, μία από τις δύο θα έρθει την άλλη εβδομάδα στην Τούμπα, καθώς το πρώτο παιχνίδι είναι εντός έδρας και θα παίξει 13 Αυγούστου την revanche, είτε στις Βρυξέλλες είτε στο Χόλμη, είναι το άλλο, της Hammarby.
0: Ναι, στο Χόλμη. Απλά να πούμε ότι είδα το Λύση να πηγαίνει στο σημείο που έχει ζωντανή μετάδοση στο Open. Επομένως, Πασχάλη, σ' αφήνουμε.
4: Ναι.
0: Σε λίγο θα έχεις εικόνα με το Λύση και εμείς θα τα ξαναπούμε αργότερα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
4: Ωραία.
0: Καλή χρονιά να έχουμε.
4: Καλή χρονιά. Με το δεξί, λοιπόν, και το Μετρόπολης, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Τυχαίο δεν νομίζω. Λοιπόν, αλλά και όλα αυτά. Να δούμε αν θα έχουμε ζωντανά τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα αυτά τα flash interview, τα κλασικά, ξέρετε, με τον αγώνα. Αυτά ένα-δύο λεπτά, πώς είδε το μάτς πριν πάει στη συνέντευξη τύπου, να υποθούν τα καθέκαστα που λέμε. Λοιπόν, στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη, μια και τελείωσε το ΠΑΟΚ Δυναμό, ούτως ή άλλως τα είπαμε για τη Δυναμό από το πρώτο παιχνίδι, που περισσότεροι βέβαια λέγατε άλλα πράγματα. Είπαμε ότι δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο σαν ομάδα και το απέδειξε και στην Τούμπα. Εκτός που είχε αποδείξει στην Πολωνία, το απέδειξε και εδώ ότι δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Λοιπόν, πάμε στο Λύση.
6: Ότι αδειμονείτε για το πρώτο σας παιχνίδι στην Τούμπα. Ξεκίνησε στην προθέρμανση, ακούσατε από τα μεγάφωνα το αγαπημένο σας τραγούδι, το Primo Tempo. Είδατε τον Κωνσταντέλια να σκοράρει δύο φορές. Την ομάδα σας να προκρίνεται στην επόμενη φάση. Υπάρχει κάτι που έλειψε για να είστε στο 100% ικανοποιημένος από το πρώτο σας παιχνίδι στην Τούμπα?
7: Yesterday was saying that you were waiting for this game, for the first official Tumba game. Before the beginning of the match, in the stadium speakers was Primo Tempo, your favorite Italian song. PAOK qualified to the next round of the Europa League. Κωνσταντέλιας was magnificent inside the pitch. Was it the perfect official Tumba debut for you tonight?
8: I see it was really good, really good. Perfect is another thing. It's very difficult to be perfect. We have to try to stay close. What I really like today is, well, the fans are unbelievable, but that we grow during the match. We don't begin so good. We wait our moment and then we grow into the match. And this is really good, really important, because we are a team, competitive team, that is the key between win and lose.
7: Θέλουμε πάρα πολύ ακόμα δρόμο για να φτάσουμε σε μια τέλεια απόδοση για ένα τέλειο βράδυ. Είχαμε κάποια κενά διάστημα του παιχνίδι τα οποία πρέπει να τα διορθώσουμε. Ο κόμμος ήταν φανταστικός. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμη για να θεωρούμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα που πρέπει να βελτιώσουμε και να φανούμε πιο δυνατή συνέχεια.
6: Αυτή η περίοδος είναι λίγο περίεργη, γιατί εν μέσω αγώνων τελικών που κρίνουν πρόκριση, η ομάδα προετοιμάζεται για τη χρονιά. Είναι ικανοποιημένος από την πρόοδο που δείχνει η ομάδα του μέχρι τώρα?
7: We are in a period that every game is a must-win game. You play for a qualification to next rounds, and every game is a final. You're seeing your team improving game by game and training by training.
8: Yes, for sure. Today was better match than in Poland, and we are improving, and we have to continue in this way.
7: Σίγουρα, θεωρώ πως ήμασταν βελτιωμένοι συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο και να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο.
6: Αυτή την ώρα, Άντερλεχτ και Χάμαρμπι είναι στο 1-1. Έχει καμία σημασία για αυτόν ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος του ΠΑΟΚ?
7: Now in Belgium, Anderlecht and Hammarby is a 1-1 draw. Do you select some of this team?
8: It's the same. We have to enjoy this night, and tomorrow we are looking for the next match.
7: Για μας είναι το ίδιο. Πρέπει να απολαύσουμε σημερινή βραδιά και από αύριο να μπούμε στο γήπεδο για να ξεκινήσουμε προπόνηση, προετοιμασία.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Αυτά από τον Αλέσιο Λύση. Εντάξει, εύκολο απόγευμα ο ΠΑΟΚ Και κύριε, φυσικά έπαιξε ρόλο και τον γκολ στο 45 το 1-0, και αυτό είναι το βασικό, ξέρετε, είναι και θέματα ψυχολογίας από εκεί και πέρα. Βέβαια, όπως είπαμε, ότι δεν είχε άλλο, μάλλον είχε το όνομα, δεν έχει τη χάρη της πάλι ποτέ μηχανής που λεγόταν Δυναμό Κιέβου. Σημεία των καιρών, του πολέμου και όλα αυτά τα οποία φαντάζομαι τα γνωρίζετε και όλα. Αν πεις τώρα, δεν παίζει η ομάδα στην Ουκρανία. Εντάξει, τι έγινε, ναι, ομάδες είναι ομάδες. Όταν παίζεις μπάλα, παίζεις και σε τέτοια γήπεδα και σε άλλα γήπεδα. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε να δούμε τι έχουμε μέχρι να συνδεθούμε για τα καθέκαστα. Έχουμε στο 88 λεπτό ΤΣΣΚΑ Σόφιας Καραμπάκ, είναι στο 0-0. Συνδεθούμε για τα καθέκαστα. Έχουμε

0: Πάταση, παρακαλώ. Μπεϊτάρ ΑΕΚ Λάρνακας ημίχρονο 2-3. Τελικό Ντέρι Σίτι Ριέκα 0-1. Στο 91ο λεπτό έχει τελειώσει σχεδόν το παιχνίδι. Άζαξ Βοηβοντίνα 4-1. Επίσης στο 91ο λεπτό Βέστρι Ρούφους 1-1. Στο 80ο λεπτό Λουντογκόρετς Χάπου Ελτελαβή 2-2. Στο 92 Μπάλκανι Μποέμιανς 3-2. Στο 90 Σκεντίγια Μπράβο 3-1. Στο 73ο λεπτό Σιόν Μπάτε 4-0. Πού ήμασταν εδώ? Ούνα Στράσεν Παρτιζάν 0-1 στο 76. 51ο λεπτό Αούστρια Ιεπάγια 2-1. Ναι. Γάνδι Τσέρκαση 0-0. Ζρνιένσκι Βαλούρ 1-2. Κατοβίτσε Ζήλινα 1-1. Κλούζ Αλοσκέρτ 2-0. Παναθηναϊκός Παξί 1-2. Κόπερ Ρούναβικ 0-1. Κολερέιν Ελσίνκι 0-2. Δυναμό Τυράννων 2. Αλουμίνια 0-0. Αλουμίνια έχω. Μπράνκα Ζελέζιζαν Πάντσεβο 2-0. Σουτιέσκα Νίξιτς 0. Βιτές Παγκ 0-1. Και Χιμπέριαν Μαλισέβα 3-0. Δηλαδή τώρα κάθε γειτονιά και κάθε χαρά να πούμε. Άμα δεν το έδω. Δεν το κάνω, δεν το καταλάβω. Καλά, με μία-δύο φορές η κατευθείαν. Πάει εσύ, να. Είναι έτσι. Απλά πράγματα. Δεν μας κορυδεύεις κιόλας εσύ τώρα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κομμάτι των αποτελεσμάτων, κυρίες και κύριοι, εν Χριστώ αδελφοί, μετά το, με το στοίχημα. Και έχει ακόμα μισή ώρα βέβαια τα παιχνίδια, αρκετά. Παναθηναϊκός τα καταφέρνει. 3-3 συνολικό σκορ. Παναθηναϊκός δεν ξέρω τι καταλαβαίνει και κάνει, αλλά προβληματίζει ο νέος Παναθηναϊκός, που κάποιοι από εσάς πιστεύουν, επειδή ήρθε ένας προπονητής και 4-5 παίκτες, μπορούν να πάρουν πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα σε προτεραιότητα, πρώτη πάλι είναι η ΑΕΚ και μετά έπονται Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μαζί για τη διεκδίκηση. Έτσι πιστεύω εγώ, μπορώ να κάνω λάθος, αλλά αυτό βλέπω. Ο Παναθηναϊκός είναι πίσω, θα παλέψει πάλι. Τα γνωστά αυτά. Νέος προπονητής, νέα ομάδα. Δεν είναι οι παίκτες αυτοί όπως ήταν η ΑΕΚ, για να την πεις κάτι τέτοιο. Εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Το αποτέλεσμα μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αν θα παραμείνει έτσι, οι Ούγγροι βάζουν τον Παναθηναϊκό δύσκολα, κυρίες και κύριοι. Έτσι. 3-3 συνολικό σκορ. 1-2 μέχρι στιγμής, 62ο λεπτό. Πάμε σε ένα break έτσι για να προλάβουμε κιόλας, αν θα προλάβουμε κτλ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
7: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό.

0: σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
1: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
0: Σοβάζ Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
2: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και βεβαίως περιμένουμε εν αναμονή βεβαίως της συνέντευξης τύπου μεταξύ των προπονητών που δεν είχαν κάτι. Αν και είχαν μια φιλοφρόνηση μεταξύ τους μετά τον τέλος του αγώνα, σε καλό επίπεδο να είτε. Βέβαια, αυτό δεν ξέρουμε τώρα τι θα μπορούσε να πει ένας προπονητής ο οποίος χάνει. Το πώς χάσανε, εντάξει, δεν χρειάζεται να το πει. Το είδαμε. Είπαμε, μην υπερεκτιμάμε κάποια πράγματα. Ιδίως ομάδες οι οποίες έχουν όνομα, αλλά δεν έχουν ομάδες. Έτσι, δηλαδή είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και καλό είναι, φαντάζομαι το ξέρετε και εσείς, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, ότι ό,τι ομάδα έχει φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Και πόσο μάλλον και μήνα Ιούλιο, έτσι, υπόψη. Αν αρχίσει και φορμάρεις από τώρα, θα κρεμάσει και γρήγορα. Αυτό θέλει σιγά σιγά, θέλει ενίσχυση η ομάδα και ούτω καθεξής. Για να προλάβω και αυτούς που μπορούν να κάνουν και δεύτερη σκέψη κατά κάποιο τρόπο. Καλησπέρα μου και στο Βασίλη στο Λονδίνο. Αν μιλάς, λέει. Πώς το διάβασα. Βασίλη, βλέπω, λέει, πως τα ρώσικα τα μιλάς με τέτοια άνεση όπως μιλάς και τα ποντιακά. Έβγε πάντα με translator, να ξέρεις. Πάντα με άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να τα μεταφράσει κατά κάποιο τρόπο, αν και δεν πιστεύω ότι μεταφράζονται αυτές. Είναι από τις δύσκολες γλώσσες, ρε παιδί μου, ακόμα και σαν έννοιες, ας πούμε, για αυτά εδώ δεν έχουν. Δεν είναι συμπαθέστατα όπως είναι τα ιταλικά, τα γαλλικά, έτσι, τα γερμανικά, αυτά σκληρά πράγματα, ρε παιδί μου, δεν είναι για μας αυτά. Εμείς είμαστε λίγο μεσόγειοι. Βασικά είμαστε Βαλκάνοι, αλλά και στα Βαλκανικά δεν είναι καμία ωραία γλώσσα να πεις ότι να ζηλέψει. Η δικιά μας γλώσσα πιστεύω ότι είναι περίεργη, αλλά αυτοί οι οποίοι είμαστε κοντά, ας πούμε, τους Ιταλούς, θα μπορούσα να πω ότι λόγω συγγενικών καταβολών με τους Τούρκους και ούτω καθεξής. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Ο καθένας, ό,τι του αρέσει θα κάνει. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι καινούργιο. Για να δούμε τι κάνει η λεγόμενη Χάμαρμπι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε, για να τη δούμε εδώ, όπα, εδώ είμαστε. Παραμένει στο 70 λεπτό το Άντερλεχτ Χάμαρμπι 1-1. Φενέρ Τβέντε επίσης στο 72-0. Μπενφίκα Σενγκάλεν ημίχρονο 1-0. Και Τσεσεκά Καραμπάκ, έχουμε ανάπαυλα, είμαστε στο 0-0. Μια και μιλήσαμε για τα Ιταλικά, να πούμε αυτά εδώ. New Saints Flora, παράταση 1-0. Μπεϊτάρα Εκλάρνακας 2-3, επίσης παράταση, είναι στο 115 λεπτό. Έχουμε 2-2 στο Λουντεγκόρες Χαποέλ στο 91. Παράταση στο Balkany Bohemians 3-2. Σιόν Μπάλτε Μπορίσοφ 4-0. Ούνα Στράζεν Παρτιζάν 0-1. Αούστρια Λεπάγια 3-1. Γάνδη Τσερκάση 0-0. Σρένσκι Βαλούρ 1-2. Κατοβίτσε Ζήλνα 1-1. Κλούζ Αλασχέρ 2-0. Παναθηναϊκός Παξί, είπαμε, είναι στο 1-2. Κόπερ Ρούναβικ 0-1, Κολερέιν Ελσίνκι 0-3, Δύναμο Τυράννων Αλουμίνια 2-0, Μπράνκα Σελέσνιτσαρ 2-0, Σουτιέσκα Βιντέμπα, αυτά είναι ημίχρονα τα παιχνίδια, Βιντέμπαξκ 0-1 και Χιμπέρνιαν Μολυσιέβα είναι στο 3-0. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Καλησπέρα και στον Γιώργο. Εντάξει, δεν ξέρω, ο καθένας βλέπει το παιχνίδι με το δικό του μάτι. Δεν θα μπω στη διαδικασία να κρίνω τον οποιοδήποτε, ας πούμε, για αυτό που πιστεύει και αυτό που κάνει. Αυτό είναι δικαίωμα του. Έτσι, εγώ τουλάχιστον είμαι συμβιβασμένος με αυτά τα πράγματα. Άλλοι δεν είναι συμβιβασμένοι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Σαν την υγεία δεν έχει, να ξέρετε. Είναι το κυριότερο πράγμα. Και πέρα είπαμε ότι ο καθένας έχει το δικό του μάτι για να βλέπει αυτά που θέλει να δει. Καλησπέρα και στον Ζόρς. Πρώτο ημίχρονο ήταν λίγο ξενερουά, αλλά εντάξει, δεν πιστεύω ότι έκανε και τίποτα ιδιαίτερο, έτσι, δεν, μια χαρά ήταν, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Είπαμε, το γκολ ήταν καταληκτικό για να σου φύγει το άγχος, όχι ότι κινδύνευες.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
0: Λοιπόν, διακόπτουμε για να πάμε κατευθείαν συνέντευξη τύπου.
4: Ποδοσκήνα στο πνεζα πετάνια.
5: Η επόμενη ερώτηση, παρακαλώ, αν υπάρχει.
6: Наступна гра у вас 6 серпня у місті Люблін. Ви таки плануєте тренувальний процес в місті Люблін проводити до цього матчу? Дякую.
5: Ο επόμενος αγώνας της ομάδας σας θα πραγματοποιηθεί.
0: Λοιπόν, για όποιον δεν κατάλαβε, είμαι ο προπονητής, έτσι, της αντιπάλου ομάδος, Παναθηναϊκός, 1-2, 74 λεπτό.
5: Την προπόνηση θα κάνετε εκεί, στην Πολωνία?
7: На жаль, да, ви знаєте, що ми не можемо користатися своїм стадіоном, там, де підтримка своїх вболівальників, да, і ми будемо готуватись у Любліні.
5: Δυστυχώς, όπως και γνωρίζετε όλοι, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το δικό μας γήπεδο στην Ουκρανία και δεν μπορούν να μας υποστηρίξουν οι οπαδοί της ομάδας μας. Ναι, γι' αυτό το λόγο την προετοιμασία, την προπόνηση θα κάνουμε στην Πολωνία.
4: Κολεγέτσι, είχε ζαπετάνια.
5: Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις.
4: Τότε να θέλουμε να μπορούμε να ζαβάρσουμε την προσκονφερένση.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνουμε
7: την
5: συνέντευξη τύπου.
0: Μάλιστα. Την κλείσαμε και τη συνέντευξη τύπου. Για να ανοίξουμε εμείς εδώ τα δικά μας τώρα, για να δούμε τι μας λέτε, μέχρι να έχουμε και τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ανέβηκε η ανάρτηση. Ωραία. Ανέβηκε, είμαι έτοιμη. Άρα, 9.55 και ενώ το σχόλιο για ό,τι θέλετε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, καταρχάς αν έχουμε τίποτα, και αποστολή 54301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι 76 λεπτό, τα είπαμε και γρήγορα 1-2 χάνει αυτή τη στιγμή από την Πάξη και συνολικό σκορ 3-3. Για να δούμε τι θα δούμε και εδώ. Λοιπόν, ωραία, το είδαμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, φαντάζομαι. Αν έχουμε κάποια σχόλια εδώ, μέχρι να τελειώσουμε με τη συνέντευξη τύπου μέσω γραπτών μηνυμάτων και αργότερα, αν θέλετε, να ανοίξουμε και καμία γραμμούλα μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, να πιάσουμε και τα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, δεν ξέρω τι κρατάμε έτσι σε επίπεδο συμπερασμάτων. Αν έχετε κάτι να σχολιάσετε, νομίζω ότι. Εντάξει, νομίζω είναι κοινό έτσι, συμπέρασμα ότι ο ΠΑΟΚ φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο. Φαίνεται να έχει
8: ξεπεράσει αρκετά έως και πολύ γρήγορα την προηγούμενη εποχή. Εγώ από εκεί το ξεκινάω. Γιατί υπήρχε μια κουβέντα, υπήρχε μια ανησυχία, πώς ας πούμε θα προχωρούσε η μετάβαση, έτσι. Κάποιοι βλέπανε ότι μπορεί πάνω από την Τούμπα να, τέλος πάντων, να γυρίζει έτσι το φάντασμα του Λουτσέσκου. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Η ομάδα και σε επίπεδο ψυχολογικό και σε επίπεδο αγωνιστικό δείχνει να έχει κάνει τη μετάβαση στην επόμενη μέρα. Και από εκεί και πέρα να δούμε αυτή η επόμενη μέρα τι ακριβώς θα έχει. Φαίνεται ότι τα πρώτα συμπεράσματα είναι άκρως ενθαρρυντικά. Έτσι βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα, είναι αρχή ακόμα, αλλά φαίνεται ότι τα πρώτα συμπεράσματα είναι ενθαρρυντικά. Τώρα από εκεί πέρα επίσης φαίνεται, έχω την εντύπωση, ότι ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί κάποιες ποιοτικές προσθήκες ακόμα, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει, να είναι το ταβάνι των προσδοκιών, έτσι, να είναι πραγματικά ψηλό. Τώρα καμιά φορά, ξέρετε, είναι και καλοκαίρι, πολλές φορές κάποια πράγματα και λόγω του συναισθήματος και της ελπίδας πάντα θα τα βλέπουμε όλα λίγο πιο θετικά από όσο είναι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να πιάσει ένα ταβάνι που θα είναι πραγματικά έτσι αντάξιο των προσδοκιών, έτσι, οι οποίες παραπέμπουν σε μεγάλες διακρίσεις. Θα χρειαστεί μια-δυο πινελιές ακόμα, αλλά πινελιές που να κάνουν διαφορά, σε εισαγωγικά εμείς. Λοιπόν, μέχρι στιγμής όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα για Κωνσταντέλια που έχουμε κάνει εδώ, βλέπω και κάποια πρώτα σχόλια. Δεν ξέρω αν έχει μείνει τίποτα που μπορούμε να πούμε, που να μπορούν να το περιγράψουν τα λόγια. Λοιπόν, για να έρθω σιγά σιγά μέχρι να ξεκινήσει και ο προπόνητης του ΠΑΟΚ, να δούμε αν μας λέτε κάτι εδώ σε σχέση με το μάτς του ΠΑΟΚ. Βλέπω ο Παναθηναϊκός φώναζε λίγο νωρίτερα και για κάποιο χέρι που δεν το έδωσαν, κάποιο πέναλτι. Ναι. Στο 1-2 είναι 79ο λεπτό. Έτσι, Παναθηναϊκός πάξει 1-2, 79ο λεπτό. Ναι, ωραία. Τα ρεπορτάζ εδώ, οι πρώτες δηλώσεις του Λύση ακούστηκαν, πιστεύω, έτσι. Ήταν ευχαριστημένος, είπε ότι ήμασταν σαφώς βελτιωμένοι. Θέλουμε βέβαια ακόμα χρόνο για να πετύχουμε την απόδοση που τέλος πάντων χρειαζόμαστε. Αλλά είναι εμφανή τα σημάδια βελτίωσης, δήλωσε ευχαριστημένος και από την εμφάνιση, από την προσπάθεια, από τον Κωνσταντέλια που του έγινε και η ειδική ερώτηση βεβαίως, και από την πρώτη του αυτή εμπειρία στο μάτς της Τούμπας, την οποία, όπως είχε πει και ο ίδιος, περίμενε με ξεχωριστή έτσι προσμονή. Ήταν τελικά θετική. Για το αν προτιμά αντίπαλο ανάμεσα σε Άντερλεχτ και Χάμαρμπι, οι οποίες, μισό λεπτά λίγο, γιατί και εγώ τώρα τα ανοίγω, μπήκαμε έτσι χωρίς διάλειμμα, είπε ότι δεν προτιμώ κάτι από τα δύο, δεν προτιμώ κάποια από τις δύο, να μείνουμε στη σημερινή βραδιά, στην χαρούμενη αυτή βραδιά, και από αύριο να δούμε ποιον θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε τα πλάνα μας. Αυτή τη στιγμή Άντερλετ Χάμαρμπι είναι στο 1-1, βλέπω, 80ο λεπτό. Ναι. Έτσι, άρα και το πρώτο μάτς ήταν 1-0 υπέρ της Χάμαρμπι. Για να δούμε, λες. Εντάξει, τώρα εδώ υπάρχει κουβέντα ποιον θα έπρεπε, ας πούμε, να ευχόμαστε σε εισαγωγικά να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί η μία είναι ομάδα με βαριά φανέλα, η άλλη δείχνει να είναι επικίνδυνη, έχει και περισσότερα παιχνίδια στα πόδια. Για να δούμε πώς θα τα φέρει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πάντα 81ο λεπτό. Παραμένει το 1-2, συνολικό σκορ 3-3. Και πάμε να δούμε τα πρώτα μηνύματα που λέγαμε, μέχρι να συνδεθούμε εκ νέου με Τούμπα για τις δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ. Για να δούμε τι μας λέτε εδώ τα πρώτα. Λοιπόν, τα πρώτα που μας λέτε είναι οι καλησπέρες από τον Χρήστο Παοκάρα και συνεχίζουμε. Ο Μάικ, για μένα, λέει, MVP είναι ο Μπακασέτας, το λέει λίγο διαφορετικά, και ανεβάζει εδώ και μια φωτογραφία με τον Γιωβάνοβιτς και όλοι καταλαβαίνουμε γιατί. Ο Ανδρέας, άντε Παοκάρα, Ντελίνιο. Τώρα έχουμε και το Ζούκεμπερκ εδώ που μας δυσκολεύει τη ζωή, ο συνήθως, γιατί μας κρύβει μηνύματα. Για να δούμε λίγο και τι άλλο. Πανεμφάνιση. Λοιπόν, καλησπέρες και από τον Χάρη. Ασπρόμαυρη Στουτγκάρδη. Μισό λεπτάκι. Ασπρόμαυρη Στουτγκάρδη. Τα χάσαμε. Τι να τον κάνω. Με έχει τρελάνει εδώ πέρα. Τόσες μέρες μας παιδεύει. Σας είπα εδώ, σας ανέβασα ανάρτηση για να στείλετε κανένα μήνυμα να δούμε λίγο τι άκρια θα βγάλουμε και με τα σχόλια. Και μας τα κρύβει πάλι και μας μπερδεύει. Κάτσε να τα δω από το κινητό, γιατί τον υπολογιστή θα κάνει τρεις μέρες. Λοιπόν, εν αναμονή είμαστε, είπαμε, της νέας σύνδεσης με Τούμπα, έτσι, για να δούμε λίγο τι θα πει και στην κανονική συνέντευξη τύπου ο προπονητής του ΠΑΟΚ μετά από το flash interview όπου έκανε τις πρώτες δηλώσεις. Λοιπόν, μετά πολλά, μετά κόπων και βασάνων που λένε, για να δούμε και δύο-τρία ακόμα. Έχουμε τον Παναγιώτη εδώ να στέλνει την καλησπέρα του. Έχουμε τον Γρηγόρη από τη Στουτγκάρδη. Άντε ΠΑΟΚΑΡΑ, πιστεύω, λέει, ότι θα δούμε ωραία πράγματα φέτος από την ομάδα, διότι ο Λύση έχει τη λύση. Ναι, πώς μας φαίνεται? Καλά φαίνονται τα πρώτα δείγματα γραφής, έτσι. Φαίνεται να πατάει καλά. Φαίνεται να είναι ψύχρεμος. Φαίνεται να την ελέγχει γενικά την κατάσταση. Να έχει καταλάβει αρκετά γρήγορα την ομάδα, το ρόστερ που έχει στα χέρια του. Για να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, ΠΑΟΚΑΡΑ Αντελίνιο ο Ανδρέας, ο Χάρης επίσης εδώ, ο Χρήστος Παναγιώτης, ωραία. Λοιπόν, ό,τι άλλο, 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95.5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Περιμένουμε, πιστεύω, σε λίγα λεπτά θα είμαστε έτοιμοι για να συνδεθούμε εκ νέου με Τούμπα για να ακούσουμε και τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Να πούμε ενημερωτικά τώρα ότι όπως έγινε Δευτέρα, 3 Αυγούστου θα είναι... Τι έχουμε? Συνδεόμαστε? Πάμε και θα τα πούμε μετά από ό,τι είναι η κλήρωση. Έλα.
9: Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόκριση. Είναι τεράστιο ζητούμενο. Τι άλλο κρατάει από τη δική του ποδοσφαιρική ματιά από όλα όσα έγιναν σήμερα στο γήπεδο?
10: I think that tonight the most important thing that I watch in the pitch is the way we compete, because we grow into the match. We don't begin so good. We had problem to be that clear and let the ball arrive in the last third with advantage, but then we wait for our moment. In the cooling break we could fix it, and after the cooling break I think that we do it better, but the team had competed really good and grow into the match. That it's not easy, because we play again, we face a really really really important team.
11: Το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο είδα στον αγωνιστικό χώρο ήταν ότι η ομάδα μου ήταν ανταγωνιστική. Μεγαλώνουμε τα καλά μας διαστήματα παιχνίδι με το παιχνίδι. Στο ξεκίνημα είχαμε κάποια προβλήματα όσον αφορά το build-up και κυρίως το να πάμε την μπάλα στο επιθετικό τρίτο. Περιμέναμε για τη στιγμή μας. Όσο περνούσε η ώρα και κυλούσαν τα λεπτά, βελτιωνόμασταν όλο και περισσότερο. Δεν ήταν εύκολο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Δυναμό Κιέβου.
12: Καλησπέρα, καλή αρχή. Θα ήθελα να ρωτήσω τον coach εάν ένα ζητούμενο σήμερα για τον ίδιο ήταν να δείξει η ομάδα του καλύτερη ανασταλτική λειτουργία. Και νομίζω τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια και στον πολύ κόσμο αυτό φάνηκε. Δεν υπήρχαν αυτοί οι κενοί χώροι που υπήρχαν στο πρώτο παιχνίδι. Πάω καμήθηκε καλύτερα, ίσως να είχε και μια αλλαγή στο ρόλο του Ζαφίρη σήμερα. Ήταν περισσότερο λίγο προσαρμοσμένο στο να βοηθήσει του συμπαίκτε του στο ανασταλτικό κομμάτι.
10: So he's saying that we defend better
13: if
10: today.
13: It's an aspect for you, for your team, to be better in the defensive. And if it was a different role, Sofia tonight.
10: Okay. Yes, today we defend better. I didn't like a lot how we defend the last 20 minutes. Well, in Poland, also how we lose pitch in the second half. But well, Zafi plays a little close to the previous match. We don't change a lot in this position. We change this position with the ball. But without the ball was pretty similar. But the big difference is now it's in a better fitness condition.
11: It's different when we have the ball.
10: Yes, when we have the ball, different. The difference without the ball is that today now it's in a bad physical condition, so he can jump a lot more than in the first match.
11: Σχετικά με τον Ζαφίρη, ήταν διαφορετικός ο ρόλος σου στα διαστήματα τα οποία η ομάδα είχε την μπάλα στην κατοχή της. Και ήταν αρκετά διαφορετικός ο ρόλος του όταν δεν είχε την μπάλα η ομάδα και εντάξει, έπαιξε ρόλο και η καλύτερη φυσική κατάσταση στην οποία ήταν ο παίχτης. Θεωρώ πως αμυνθήκαμε καλύτερα σήμερα. Δεν ήμουν ευχαριστημένος από το τελευταίο κομμάτι του αγώνα στην Πολωνία, όπου είχαμε χάσει αρκετά έδαφος στον αγωνιστικό χώρο και ειδικά και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Το βελτιώσαμε σήμερα αυτό και στάθηκε και στην αλλαγή του ρόλου που είχε ο Ζαφίρης συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία.
14: Καλησπέρα, coach, συγχαρητήρια για την εικόνα που έβγαλε η ομάδα. Έτσι, στο συγκεκριμένο μήνα, είμαστε ακόμα στον Ιούλιο. Σαφώς ξεχώρισαν κάποιοι παίχτες που λίγο πολύ το περιμέναμε, αλλά θέλω να μας κάνετε ένα σχόλιο για ένα παίχτη ο οποίος έφυγε, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά, ήρθε ανανεωμένος και αναφέρομαι στον Γκόμες, ο οποίος κάνει ένα καταπληκτικό δεύτερο παιχνίδι. Θέλω να μου το σχολιάσετε και βεβαίως και την όλη εμφάνιση της ομάδας, η οποία ήταν συνολικά πάρα πάρα πολύ καλή.
11: If you play a role rookie improving tonight, a small comment about Gomez, he was impressive tonight's game, and a comment about all the team, all the performance tonight.
10: Jonathan is a good player. I trained him in Miranda two, three years ago, I don't remember. Now he has a little bit more confidence and he's do it better, but we have to keep calm with him, as with all the players, because it's the beginning of the season. I like the team today. As I say before, we compete really good. Maybe it wasn't with the ball the most entertaining match, but today we have to compete, we have to pass the round.
11: Όσον αφορά τον Jonathan Gomez, ένα παίκτη τον οποίο τον ξέρω από την κοινή μας παρουσία στη Μιράντα που τον είχα ποδοσφαιριστεί, πλέον βλέπω έναν παίκτη που παίζει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Σαφώς θα πρέπει να είμαστε αρκετά ψύχρεμοι και ήρεμοι με όλους τους ποδοσφαιριστές και με τον Jonathan. Μου άρεσε συνολικά για την ομάδα ο τρόπος με τον οποίο το πόσο ανταγωνιστικοί ήμασταν για ακόμη ένα παιχνίδι. Θεωρώ πως παίξαμε καλά. Σίγουρα δεν ήταν και το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι για το φίλαθλο κοινό στις στιγμές που είχαμε την μπάλα, αλλά αυτό που μετράει είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.
15: Καλησπέρα coach, συγχαρητήρια για την νίκη και καλώς ήρθατε στην ομάδα. Σήμερα παίζαμε το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στη Τούμπα και ήθελα την δικιά σας πρώτη εντύπωση για την κερκίδα και αν βοήθησε επιπλέον στην πρόκριση.
11: Congratulations.
10: Thank you.
11: The first official home game of the season. Your impressions about tonight's Tumba fans and how do you experience tonight's game?
10: Tumba was fantastic, totally fantastic. I don't have more words. I enjoy it a lot and I hope that the team will be able to give them a lot of nights like this.
11: Ήταν όντως το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ήταν φανταστική η οπαδή μας. Δεν έχω να πω πάρα πολλά λόγια, απλά φανταστική. Το απολαύσαμε όλοι πάρα πολύ και ελπίζω να τους χαρίσουμε πολλές αντίστοιχες μεγάλες βραδιές στην συνέχεια της σεζόν.
16: Αν θέλει ο coach να μας εξηγήσει το σκεπτικό που κράτησε δύο παίκτες, ειδικά το σεντερφόρ, το μύθο να παίξει σε όλο το μάτς. Και το Σάντα Μαρία, και για το Σάντα Μαρία έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι ένας παίκτης που απλά χρειάζεται αγωνιστικό ρυθμό, γιατί είχε να παίξει αρκετό καιρό πριν έρθει στον ΠΑΟΚ.
11: If you want to comment the fact that two players, Mithu and the Santa Maria, was playing all the game from the first moment to the last.
10: Well, at the end is the pitch. That's me what we have to do, what we have to, which player we have to change. Neto, I was substituting him with Yeremeyev, but another player asked me to be changed, so we switched the change. And well, sometimes it's in a good moment, and we need him in the middle to recover the ball, to do the dirty job, and it went really good.
11: Ναι, οι δύο χτυπές παίξαν σε όλο το παιχνίδι. Είχα σαν σκέψη να αντικαταστήσω τον Νέτο με τον Γερεμέγεφ, αλλά παρουσιάστηκε μια άλλη αλλαγή την οποία εν τέλει έκανα και το ακύρωσα. Ο Σάντα Μαρία είναι ένα πάρα πολύ καλό φεγγάρι, δηλαδή αν είναι μια καλή περίοδο, είναι πάρα πολύ καλός στο να προστατεύει την μπάλα, είναι πολύ δυνατός στο χώρο της μεσαίας γραμμής, γι' αυτό και επέλεξα να τον κρατήσω μέχρι το τελευταίο λεπτό στο παιχνίδι.
17: Τελευταία ερώτηση, ναι.
18: Θα ήθελα να ρωτήσω για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που σήμερα ήταν ο πρωταγωνιστής, έβαλε και δύο γκολ. Ένα σχόλιο για τον Κωνσταντέλια.
11: A comment about the Giannis Κωνσταντέλιας, who scored the two goals of our team tonight.
10: Delias is different. You know it. I'm not going to say to you that he's a different player. But today I think that we have to speak about what do Belia without the ball. Was unbelievable, pressing all the time, recovery position, pressing. Is where he can do, he have little thing to improve because he's fantastic. And if he give to us this work without the ball, it's unbelievable. But well, today I think that, as always, no player win the match alone. We have to congratulate with all the team, because all the team, as I say in the previous press conference, support him to let him be able to do what he's going to do, what he's doing.
11: Ο Ντέλιας, το ξέρετε καλά και εσείς, είναι ένας διαφορετικός παίχτης. Ωστόσο, σήμερα θα πρέπει να σταθούμε στην αγωνιστική συμπεριφορά του Ντέλιας τις στιγμές που η ομάδα δεν είχε την μπάλα. Και τον τρόπο με τον οποίο πίεζε, το πόσο πολύ βοηθούσε στα κλεψίματα. Σίγουρα υπάρχουν τομείς τους οποίους θα πρέπει να βελτιώσει. Ωστόσο, θα πρέπει να σταθούμε να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για την γενικότερη αγωνιστική της κατάσταση σήμερα και για το πώς βοηθάει αυτόν τον παίχτη να δείχνει τα όσα δείχνει στον αγωνιστικό χώρο.
17: Okay, ευχαριστούμε.
10: Thank you.
8: Μάλιστα. Αυτά από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Λιτός, έτσι είχαμε συνηθίσει με το Λουτσέσκου να τραβάνει απαντήσεις, κοφτός, ουσιαστικός. Αυτά λίγο πολύ, τα ακούσαμε μαζί. Νομίζω είμαστε ok, έχουμε κάτι άλλο από Τούμπα, περιμένουμε κάτι άλλο, κύριε Λελίδη, που είστε και στην τεχνική υποστήριξη. Δεν σας προαναγγείλαμε, λογικά δεν πρέπει να έχουμε κάτι, αν τυχόν προκύψει, εδώ είμαστε. Αυτό που προκύπτει τη δεδομένη στιγμή είναι η λήξη του αγώνα του Παναθηναϊκού, ο οποίος, όσο ακούγαμε τον Λύση, έχει σκοράρει και με τον γκολ αυτό έχει περάσει, γιατί βλέπω εδώ, 2-2 είμαστε τώρα, έτσι, ναι. Άρα έχει περάσει στην επόμενη φάση και στο άλλο παιχνίδι που ενδιαφέρει άμεσα τον ΠΑΟΚ, επίσης έχουν μπει γκολ. Μισό λεπτάκι λίγο, να δούμε αν είχαμε κάποια αλλαγή. Λοιπόν, και ναι. Και στο άλλο μάτς που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, η Πούντο είναι και μεγάλο το κουπόνι τώρα. Πού είσαι? Κοίτα, δείστε. 3-1 είχε γίνει, για κάτσε λίγο, ναι. Άντερλεχτ Χάμαρμπι 3-1. Άρα λοιπόν, είναι και τελικό. Άρα λοιπόν, τελειώσαμε. Τελειώσαμε, ο ΠΑΟΚ θα έχει να αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ. Καλό ή κακό, έχουμε καμία εικόνα, έτσι, έχουμε κάνα που να παρακολουθεί λίγο. Θα μας τα πει και ο Μάτζιος καλύτερα από αύριο. Λοιπόν, άρα, τώρα, ναι, και μετά κάποια στιγμή πήγαν από πριν από την συνέντευξη τύπου, την επόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση για τα play-off, έτσι, για την επόμενη φάση, εάν και εφόσον. Europa League θα είναι κατά τις 2. Η κλήρωση, το conference λέει, κατά τις 3. Οπότε, αυτά. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, αν περάσει ο ΠΑΟΚ με το καλό και την επόμενη φάση, έτσι, θα έχει και τον τρίτο και τον τελευταίο αντίπαλο. Δευτέρα, κατά τις 2, θα τον μάθει. το τελευταίο εμπόδιο πριν από την από τους ομίλους, τέλος πάντων, από την League Phase, όπως λέγεται πλέον, μάλλον πιο σωστά. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, σε λίγο θα πάμε διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα, αν θέλετε να ανοίξουμε και καμία γραμμή, αν έχουμε τίποτα για τα ποδοσφαιρικά για αρχή. Και μετά, εδώ είμαστε, χρόνος μπόλικος υπάρχει μέχρι τις 2, για να περάσουμε και τα υπόλοιπα, έτσι, ένα χεράκι, αν θέλετε. Έχει διάφορα, έτσι, ενδιαφέροντα η επικαιρότητα, και από τα έξω αθλητικά. Λοιπόν, αν έχουμε τίποτα για τα αθλητικά τώρα για αρχή, που βλέπω και κάποια μηνύματα. Αν έχουμε τίποτα για τα αθλητικά τώρα για αρχή και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κυρίως, εδώ θα είμαστε, έτσι. Βεβαίως είχαμε και το φιλικό του Άρη νωρίτερα, που και πάλι άφησε καλές εντυπώσεις κερδίζοντας με 3 γκολ διαφορά. Όχι με διαφορά, με 3 γκολ μάλλον. Λοιπόν, θα τα δούμε μετά το διάλειμμα με την ησυχία μας. 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε. Αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Πέρασε ο ΠΑΟΚ, πέρασε και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, έτσι, με έναν τρόπο λίγο ψυχοβγαλτικό να το πω, αλλά τέλος πάντων έγινε η δουλειά, πέρασε και αυτό στην επόμενη φάση. Λοιπόν, τι τίτλο βάζουμε τώρα εδώ πέρα, τι θα έπρεπε να βάλουμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ? Βλέπω metrosport.gr, το άρθρο τώρα πάνω-πάνω. Μαγεία Κωνσταντέλια. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ πέταξε έξω την Δυναμό. Όλο το ρεπορτάζ για το παιχνίδι, αν τυχόν δεν το είδε κάποιος, μπορεί να μπει να δει κάποια πράγματα μέσα. Λοιπόν, οκ. Okay. Μισό λεπτό, γιατί και κάποιες ειδησούλες τώρα. Μήπως και αξίζει να περάσουμε κάτι τώρα, λίγο πριν το διάλειμμα. Όχι, εντάξει. Έχει και κάποιες ειδήσεις που είναι από τα έξω αθλητικά. Πάλι φωτιές, πάλι σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί. Ας τα πούμε μετά αυτά. Λοιπόν, okay, ας μείνουμε τώρα για αρχή στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έτσι. Για να δω μερικά μηνύματα ακόμα πριν πάμε διάλειμμα. Και μετά το διάλειμμα, θέλετε, ανοίγουμε και γραμμές. Καλησπέρες στον Αστέριο, που δεν βάζει ακριβώς κάτι για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Χρέιμπαν. Ωραίο. Όχι Ρέιμπαν, Χρέιμπαν. Τι πράγμα είσαι. Ναι, αυτό έχει ζουμάκι, είναι ωραία. Τα γυαλιά του Άδωνη, τα είδες κύριε Λελίδη, έχουν γίνει viral. Α, τα πιάσουμε και αυτά μετά. Λοιπόν, καλησπέρες και στην Μαρία. Πολύ ευχάριστο, λέει, και ωραίο το βράδυ. Τα παιδιά μας, το μέλλον της ομάδας, και μάλλον το λέει για την ανάρτηση που έχει αγκαλιασμένο στον Κωνσταντέλια με τον Ζαφύρη. Καλησπέρες και στον Γρηγόρη από Στουτγκάρδη. Θα δούμε ωραία πράγματα, είναι, νομίζω το είδαμε αυτό. Ο Χάρης λέει: Παοκάρα, το καλύτερο σιρόπι, μάγος Ντέλιας σαν Μέση. Και κάπου για το Γιωβάνος βλέπω κάποια μηνύματα. Κάπου πέτυχα και ένα-δυο, τώρα μου τα κρύβει πάλι, που λέγατε ότι θα πάρουμε τηλέφωνο το Γιωβάνο, επειδή έχω μια ανάρτηση εδώ και η λεζάντα είναι εντυπώσεις, με ερωτηματικό, αν έχετε κάποια εντύπωση. Τι είναι αυτό, είναι για μας κάποιο μήνυμα, κύριε? Έπεσε, ποιος έπεσε? Δεν κατάλαβα. Περιμένουμε κάτι. Δεν βλέπω κάτι. Α, συγγνώμη, κάτω-κάτω. Περίμενε, γιατί άνοιξε αλλού το παράθυρο. Κάτσε, γιατί έχουμε και την ενδοεπικοινωνία εδώ. Α, οκ. Okay. Γιατί μου βγάλα άλλο πράγμα και λέω τώρα τι είναι. Ναι. Το κράτος, θα το διαβάσω αυτό δηλαδή. Για τα πούμε μετά. Ας τα πούμε μετά το διάλειμμα. Ναι. Λέει εδώ κάποια σχόλια έχουν έρθει για μια χώρα που είναι στις φλόγες και το κράτος που βασίζεται στον εθελοντισμό, λέει, και τις ανθρωποθυσίες και τις προσευχές. Ένα κράτος που κοιτάει τη χώρα να καίγεται και χύνει κροκοδίλια δάκρυα για τους νεκρούς πυροσβέστες. Οκ. Ας τα δούμε αυτά μετά. Και να πάμε στο διάλειμμα και να τα δούμε μετά. Δεν ξέρω αν έχετε διάθεση να πιάσουμε τα του ΠΑΟΚ, αλλιώς θα πάμε και από τα υπόλοιπα. Έχει πολλά και βλέπω και κάποιες ειδήσεις και για φωτιές πάλι έχει. Αυτή τη στιγμή, τώρα μιας που μου στείλε και το μήνυμα από μέσα, στην Πάρο το πρόβλημα συνεχίζεται. Η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια από χθες ακόμα. Είχαμε και ακροατή από εκεί που μας είπε κάποια πράγματα. 59 άτομα απαγκλώβησαν, λέει, από ένα μέρος που λέγεται Πρέβελη. Ναι. Και έχει και ένα θέμα που παίζει αρκετά, που έγινε Ναι, κάει και το 80% του δάσους εκεί πέρα που είναι και με φοινικόδεντρα στην Πρέβελη. Λοιπόν, και
19: 105,1 Goal FM.
20: Θέλεις να σε ακούσουν
21: και να την ακούσουν
20: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
21: Παίξε σε εμάς.
22: On Air Media Group.
21: On Air Media Group.
20: Η καλύτερη σου.
23: Θα διαλέ.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
19: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Σαν διόλε.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.